0: καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ανάστατοι οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής περιγράφουν τη μυστηριώδη οσμή που παρέπεμπε σε αέριο και προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών λίγο πριν το μεσημέρι. Οι αναφορές για την οσμή καταγράφονται από τη Τραπετσόνα μέχρι τη Γλυφάδα και από τον Νέο Κόσμο ως τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο.
7: Κάτι μου μυρίζει.
8: Κάτι μου μυρίζει.
7: Κάτι με ενοχλεί. Συγνώ και βλέπω γύρω μου μια πόχα τρομερή.
9: Έχουμε βρωμήσει από το πρωί, δεν ξέρω τι μυρίζει έτσι. Βρωμάει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
7: Κάτι μου μυρίζει, πώς να σας το πω. Κάτι σκαρώνουν φίλοι μου και έχουν κακό σκοπό.
10: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση και έβγαζε τη μυρωδιά.
11: Στα πρόθυρα λιποθυμίας.
7: Κάτι μου μυρίζει, κάτι με ενοχλεί. Ξυπνάω και βλέπω γύρω μου μια μπόχα τρομερή.
12: Δεν παλεύεται αυτή η μυρωδιά.
7: Κάτι μου μυρίζει, πώς να σας το πω. Κάτι σκαρώνουν μάγκες μου και έχουν κακό σκοπό.
8: Κάτι μου μυρίζει.
13: Τι μυρίζει, Αμαλία μου?
14: Πού να ξέρω εγώ, δεν ξέρω να άλλοι.
13: Τι ήταν αυτό που πάθαμε?
14: Και εμένα μυρίζει και που ήμουν, γιατί η εφημερίδα είναι εκεί συγκρού στο ύψος της Καλλιθέας. Κάποια στιγμή είχα ανοιχτό το παράθυρο και κάτι, βλέπω, ήμουν καυσαέριο είναι αυτό. Είχε τίποτα, κανένα φορτηγό με καμιά εξάτμιση και έκλεισα το παράθυρο. Παιδιά, ήταν έντονη η δυσοσμία πραγματικά και μου δημιούργησε και δυσφορία. Αλλά τι να πω. Τι είναι αυτό τελικά, έχουμε καταλάβει?
13: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια εξήγηση.
14: Πλό μυστηρίου.
13: Επίσημη τουλάχιστον. Αυτή η έντονη οσμή, η οποία απλώθηκε από το Λαγονίσι μέχρι και τη Δραπετσόνα τουλάχιστον. Και αναστάτωσε όλους εκεί πέρα τους κατοίκους, στα νότια προάστια. Τρεις ώρες τουλάχιστον. Για να μην πούμε και παραπάνω, ήταν έντονη αυτή η
14: πολύ
13: οσμή.
14: Έντονη, πολύ έντονη. Και βεβαίως οι αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, το πρώτο που σκέφτεσαι και έρχεται στο μυαλό, υδρογόνων ανθράκων και θαλάσσιας ρύπανσης. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου, δέσφα, δηληστήρια αλλά και η ψιτάλια. Τι έκαναν, βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών, αλλά είπαν ότι δεν υπάρχει
13: δεν
14: κάτι.
13: Δεν υπάρχει διαρροή.
14: Ακριβώς.
13: Δεν υπάρχει λοιπόν καμία διαρροή. Οι άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους, είχαν βγει νέοι, είχαν βγει οι γέροι, είχαν βγει οι οικογένειες, τα παιδιά, οι μαμάδες, οι παππούδες, όλοι είχαν βγει.
14: Και ο παππούς.
13: Και ο παππούς. Και ο παππούς είχε βγει στον δρόμο. Have a blow for you know. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι είναι αυτό που μυρίζει, κάτι μυρίζει εδώ πέρα.
8: Κάτι μου μυρίζει.
13: Α, και ο Γιώργος Αυτιάς λέει κάτι μυρίζει εδώ. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν μπορούν να πούνε με σιγουριά τι ήταν αυτό το οποίο μύριζε και το... Ερωτηματικό το μεγάλο είναι ποια ήταν και η σύσταση αυτού του αερίου, δηλαδή η χημική σύσταση αυτού του αερίου. Τι είναι αυτό το πράγμα τέλος πάντων? Ενδεχομένως λέει σήμερα να γίνουν κάποιες αναλύσεις από αυτό το αέριο και να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για να μάθουμε τη χημική σύσταση. Τι αέριο ήταν αυτό? Αλλά όπως είπες και εσύ, βγήκαν στους δρόμους ο ΔΕΣΦΑ, η πυροσβεστική, το λιμενικό.
14: Τα πάντα όλα. Ναι, ναι, ναι.
13: Η πολιτική προστασία.
14: Κινητοποίηση, βεβαίως. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε από τι προήλθε αυτή η οσμή και τη σύστασή της, όπως είπε και ο Ιωσήφ. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση σήμερα.
13: Μία εξήγηση είναι αυτή που έδωσε ο Δημοσθένης Αριγιάννης,
14: ναι.
13: Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών. Μιλώντας χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Σαριγιάννης για το πιθανότερο σενάριο.
15: Έχουμε καθόλου εικόνα

0: για το τι μπορεί να είναι αυτή η έντονη οσμή στο λεκανοπέδιο τις τελευταίες ώρες.
1: Εγώ θεωρώ ότι το σενάριο διαρροής, πέρα από τις επίσημες διαβεβαιώσεις και τεχνικά, θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Θεωρώ το πιο πιθανό. Υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρίαρχα για μένα. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό ή για venting, όπως λέμε, το να εξαερώσει κάποιους ατμούς από υδρογονάθρακες, σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλιο ή εμπορικό, στον ευρύτερο Σαλονικό, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαλονικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, Αίγινα και το Σούνιο. Άρα εκεί είναι εκεί που θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου και με το λιμενικό αντίστοιχα. Δεν μιλάω για πλοία που κινούν, δεν μιλάω για πλοία που είναι αγκυροβολημένα.
2: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τον κύριο Σαριγιάννη. Καθαρισμοί λοιπόν, εργασίες καθαρισμού σε κάποιο δεξαμενόπλιο.
3: Ναι.
2: Έτσι. Και υπήρξαν αυτοί οι ατμοί, ας το πούμε, από τα αέρια τα οποία απελευθερώθηκαν.
3: Ναι. Επειδή ξέρετε, εμάς μας αρέσουν, στους Έλληνες εννοώ, μας αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Τι δεν έχω ακούσει από χθες. Ότι θα κάνει μεγάλο σεισμό, ότι όλη αυτή η μυρωδιά προέρχεται από ότι είναι θιάφη και ότι αυτό σημαίνει ότι να προετοιμαζόμαστε. Άλλοι λένε άλλο, ότι μας ψεκάζουν. Το λέει καλημέρα και ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, κάνοντας βέβαια πλάκα. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη και καλημέρα. Το τι, δηλαδή δεν χρειάζεται.
2: Για το ηφαίστειο στα μέθανα, άκουσα ότι ετοιμάζεται να εκραγεί. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να ξέρετε, οι Θεσσαλονικείς γελάνε μαζί μας, γιατί στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, και πρέπει να σου το πω αυτό, εμένα ήταν το πρώτο που πήγε στο μυαλό μου. Αυτή η δυσοσμία, τέλος πάντων, η έντονη οσμή ενός αερίου, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη τους θερινούς μήνες.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί υπάρχει εκεί πέρα αυτό το πρόβλημα στο θερμαϊκό, με τη μόλυνση, με το φυτοπλάνκτον, και πάρα πολύ συχνά λοιπόν οι Θεσσαλονίκοι παραπονούνται
3: για
2: αυτή την έντονη οσμή. Οπότε οι φίλοι μας πάνω από τη Θεσσαλονίκη είπαν: παιδιά, χαλαρώστε λίγο, κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει.
3: Ναι.
2: Μέχρι τώρα πάντως δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιο είναι ακριβώς το αίτιο. Ο κύριος Κολυδάς, για παράδειγμα, ο μετεωρολόγος, λέει ότι είναι πάρα πολλές οι πιθανές αιτίες. Το ένα είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, όπως λέει δηλαδή και ο κύριος Σαριγιάννης. Καύσιμα, λίμματα, ακόμα και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλανκτών. Αυτό το οποίο λέμε, ας πούμε, για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Σήμερα λοιπόν θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από την έρευνα που κάνει το ΕΚΠΑ σχετικά με τη χημική σύσταση του αερίου που αναστάτωσε χθες τα νότια προάστια. Για να καταλάβουμε κι εμείς τι ήταν αυτό που τελικά ξεσήκωσε τον κόσμο για τουλάχιστον τρεις ώρες εκεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Η Κατερίνα μας, βέβαια, η Κατερίνα Βουτσά, που είναι στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας, δεν πήρε χαμπάρι. Είναι στο παλαιοφάλιρο, δεν μύρισε τίποτα.
3: Μπράβο, Κατερίνα μου, δεν μυρίζεις μάλλον. Δεν έχεις καλή όσφρηση. Α, μυρίζεις, αλλά δεν το πει. Εγώ έχω πολύ έντονη όσφρηση. Πραγματικά ήταν κάποια στιγμή, ένιωσα και δυσφορία. Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα να δούμε από τι προήλθε. Να το δούμε.
2: Λογικά λοιπόν σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
4: Κάτι μου μυρίζει.
2: Κάτι της μυρίζει.
3: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
5: Βρώμα δυσοδεία.
3: Έτσι.
2: Μπόχα. Ατελείωτη.
3: Έτσι.
2: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρώμησε λίγο χθες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τι λένε εδώ οι ακροατές στα μηνύματά τους για τη χθεσινή αυτή δυσάρεστη εμπειρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Τι ήταν αυτή η μεγάλη δυσοσμία, λέει, που δεν μπόρεσε το ανίκανο κράτος να εντοπίσει. Τι να κάνει, βρε Νικόλα. Βγήκαν όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή, τρέχανε, κάνανε μετρήσεις. Δεν υπήρχε διαρροή. Τώρα λοιπόν, όπως σας λέγαμε, ψάχνουν σήμερα τα αποτελέσματα της αναλύσης σχετικά με τη χημική σύσταση. Μετία. Να δούμε τι ήταν αυτό ακριβώς και από πού προήλθε. Αλλά όπως ακούσατε νωρίτερα, το πιθανότερο σενάριο είναι κάποιες εργασίες σε κάποιο πλοίο. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Παιδιά, δεν είχαν πει, λέει, ότι οι αγελάδες βγάζουν το μεθάνιο. Γι' αυτό και έχει ακρίβεια στο Μοσχάρι. Λοιπόν, μας εκδικούνται οι αγελάδες, μιας και αυτές ευθύνονται για το περιβάλλον. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει άλλη εξήγηση. Φίλοι, λέει, θα σας στεναχωρήσω, αλλά η οσμή είναι από την κοινωνία μας που βρίσκεται σε αποσύνθεση. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, Δημήτρη.

0: Εντάξει, πιστεύουμε να λυθεί το μυστήριο σχετικά με την οσμή. Ψυχραιμία όμως. Ας αφήσουμε στην άκρη τις θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι, να αποφανθούν οι ειδικοί.
1: Ξεσάλωσαν, παιδί μου. Χθες, ειδικά στα social media.
0: Δεν υπήρχε αυτό.
1: Ξεσάλωσαν. Αυτά που έλεγε η Αμαλία νωρίτερα. Δηλαδή, τα διαβάσατε όλοι. Έρχεται σεισμός, έρχεται η ηφαίστειο από τα μέθανα, θα γίνει έκρηξη εκεί, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
0: Για να μας ξεπανίζουν. Τα γνωστά.
1: Αλλά αυτό είναι γνωστό. Ότι είμαστε ψεκασμένοι είναι γνωστό.
0: Καλά τώρα, αυτό να το λέμε.
1: Καλά τώρα.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Ο θεριστής φταίει.
1: Καλά, έρχεται ο θεριστής, έρχεται. Αλλά πέρα από το θεριστή έρχεται και το Μουντιάλ. Ιούνιο έρχεται Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό.
0: Ωραία.
1: Και Καναδά. Θα χορτάσουμε μπάλα εμείς. Και επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο και θα βλέπουμε και όλο το καλοκαίρι όλη τη μέρα ποδόσφαιρο, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, ξέρετε, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκεφτείτε αν έχω τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Νιώθω κι εγώ μέση, ρε παιδί μου. Μπαίνω μέσα και αλωνίζω το γρασίδι.
0: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
1: Ζήστο κι εσύ λοιπόν με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Extra large λοιπόν τηλεόραση από τα public, άτοκα και
0: πολύ
1: χωρίς
0: ωραία
1: κάρτα, για να απολαύσεις το Μουντιάλ με τον καλύτερο τρόπο. Μια χαρά, άντε να έρθει παιδιά το Μουντιάλ, να χαρούμε κι εμείς λίγο.
3: Κάτι μου μυρίζει.
1: Και εμένα μου μυρίζει, η αλήθεια είναι, και ας βρίσκομαι στα κεντρικά προάστια εκεί της Αττικής, αλλά έχω μία ευαισθησία.
3: Έχω μύτη εγώ
1: και τα πιάνω όλα στον αέρα. Θα επανέλθουμε στο θέμα με ό,τι οι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν. Υπάρχει όμως ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα μας αναλύσει αμέσως τώρα η Αμαλία.
0: Λοιπόν, αφορά τις συντάξεις κυρίας και βεβαίως όλο το θέμα δημιουργήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις σόρευσης περισσότερων συντάξεων. Δηλαδή, για να το πω λίγο απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Τι αλλάζει μετά την απόφαση του δικαστηρίου ή τι αναμενόταν να αλλάξει? Λοιπόν, είναι η αποκαλούμενη εγκύλωση Τσακλόγλου, η οποία έχει εκδοθεί το 2021 ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλο. Και προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση βρίσκεται εντός της συλλογικής του νόμου. Και τώρα η απόφαση συγκεκριμένη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των συντάξεων κυρίας που έχουν όμως απονεμηθεί μετά από το 2019 και μετά. Δηλαδή όταν άρχισε να εφαρμόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου, καθώς θα μπορούσε να τεθεί θέμα αναπροσαρμογής στο ποσό για όσους όσοι λαμβάνουν και δικιά του σύνταξη και σύνταξη κυρίας. Με την απόφαση του ΣΤΕ θα μπορούσαν να γίνουν αναπροσαρμογή ποσών για τη δεύτερη σύνταξη. Άρα να μειωθεί η σύνταξή τους ή να πάρουν μόνο τη μία σύνταξη. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το θέμα είχε δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία για τους 100.000 περίπου συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις. Και σε λίγο θα γίνει. Θα πατήσουν πάνω σε αυτή την απόφαση και θα μας κόψουν τις συντάξεις. Τι και είχαν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, σε επικοινωνία που είχαμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Αριουπάγου, η οποία θα βάζει stop στο να κοπούν οι συντάξεις. Δεν κόβονται οι συντάξεις.
1: Δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία περικοπή.
0: Καμία μείωση.
1: Σε συντάξεις χειρίας.
0: Ακριβώς. Καμία. Ουσιαστικά δεν θα ενεργοποιηθεί με νομοθετική ρύθμιση η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις κυρίας. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και ο Υπουργός λέει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ούτε η δεύτερη εκκρεμή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αμάν αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, που αφορά τις συντάξεις κυρίας του ιδιωτικού τομέα. Θυμάσαι τη συζήτηση ότι μετά την πάροδο τριών ετών από την έναρξη καταβολής της σύνταξης κυρίας, το ποσοστό της σύνταξης μειώνεται από το 70% στο 35%.
1: Εγώ το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: αυτό...
1: θυμάμαι και κάτι άλλο, θα σου το πω σε λίγο.
0: Ναι. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δεύτερη σύνταξη. Τι λέγανε, αυτό έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Έχει εφαρμοστεί για το δημόσιο, δεν έχει εφαρμοστεί για το ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε λοιπόν και υπάρχει μία φημολογία ότι αν αρχίζει να εφαρμόζεται, θα αναγκαστούν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι να δώσουν πίσω χρήματα. Δεν θα υπάρξει αυτό, γιατί μάλλον και εκεί παγώνει όλο αυτό και θα έρθει και ρύθμιση. Οπότε ούτε εδώ ενεργοποιείται η μείωση μετά την τριετία. Άρα για τις συντάξεις κυρίας, αυτό λένε από το Υπουργείο Εργασίας και η Υπουργός κυρία Νίκη Κεραμέως, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή. Εντάξει, αυτό έλειπε. Οι άνθρωποι παίρνουν, τους έχουν κόψει, τους έχουν κόψει με στα μνημόνια τα πάντα, να τους κόβουν και άλλο τις συντάξεις. Όχι, δεν θα κοπούν.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η Υπουργός Εργασίας χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά.
2: Καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας. Αναμένουμε την απόφαση του Υπουργείου της Επικρατείας. Δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί, δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει καθαρογραφεί συνολικά, έχει βγει μια περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή συντάξεις κυρίας. Οι δυσκολίες καθημερινότητας είναι πάρα πολλές. Οφείλουμε με ενσυναίσθηση να ενσκύψουμε στις δυσκολίες που έχουν καθημερινά οι συνταξιούχοι και δι' οι συνταξιούχοι κυρίας.
1: Και πολύ σωστή πρωτοβουλία. Θα νομοθετήσουμε, λέει η κυρία Κεραμέως, καμία περικοπή σε συντάξεις κυρίας. Επειδή με ρώτησες όμως, Αμαλία μου, εάν θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θυμάμαι για κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση έλεγε όταν ήρθε στα πράγματα ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Που έχει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν βλέπω να έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Ναι, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία και είναι θετικό αυτό. Διασφαλίζεται λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει πραγματικά καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας, αλλά με εκείνο τον νόμο Κατρούγκαλου, τον περίφημο.
0: Ναι, εντάξει. Μας έχει στοιχειώσει. Έχει στοιχειώσει τους συνταξιούχους αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Τόσα χρόνια.
0: Δηλαδή πραγματικά προσωπική διαφορά, δεν παίρνουν τις αυξήσεις το ένα το άλλο. Καταργήσαν να τελειώνουμε.
1: Τέλος πάντων, είναι σε θετική κατεύθυνση λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία που θα έρθει το επόμενο διάστημα, αυτή η νομοθετική ρύθμιση και δεν θα υπάρξει, επαναλαμβάνουμε, καμία μα καμία περικοπή σε συντάξεις κυρίας, όπως είναι και το δίκαιο, όπως είναι και το σωστό.
0: Άρα αυτό που είπε ο Σιφ, ουσιαστικά εγώ θα συμφωνήσω και τι θα πω, ότι πρέπει να έρθει νομοθετική ρύθμιση που θα καταργεί στο σημείο αυτό που μιλάμε τώρα για αυτό το θέμα, τον νόμο Κατρούγκαλου. Μόνο έτσι. Φέρτε την νομοθετική ρύθμιση, και αυτό νομίζω θα κάνει η Υπουργός Εργασίας και το Υπουργείο, λοιπόν, που θα καταργήσει στο σημείο αυτό το νόμο Κατρούγκαλου. Και βεβαίως να βρεθεί μια συνολική λύση. Να μην έχουν αυτό το άγχος οι συνταξιούχοι κάθε φορά. Όπου θα μας κόψουν, όχι εκείνο, όχι το άλλο.
1: Διασφαλίζονται λοιπόν οι συντάξεις και με την νομοθετική ρύθμιση, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα να υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο θέμα. Καλημέρα και στον Πέτρο, σχετικά λέει με τις συντάξεις. Για αυτές λοιπόν που έχουν περικοπή, θα κάνουν κάτι για να τις επαναφέρουν. Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο. Είναι το δίκαιο των συνταξιούχων. Το φωνάζουμε κι εμείς εδώ χρόνια. Έχουν υποστεί τρομερές περικοπές στα χρόνια των μνημονίων.
0: Γιώργο μου, τώρα σοβαρολογείς με το μήνυμά σου. Δηλαδή, εσύ θεωρήσαμε ότι εμείς λέμε ότι φταίει ο κύριος Κατρούγκαλος. Αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, να μην το πούμε.
1: Αφού αυτό παράγει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Σε παρακαλώ, βρε Ιωσήφ. Δηλαδή, τώρα τι θέλετε να μας πείτε.
1: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά.
0: Αυτά είναι τα αποτελέσματα του νόμου Κατρούγκαλου. Να μην το πούμε. Και να μην πούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας προωθεί νομοθετική ρύθμιση. Γιατί δεν σ' αρέσει. Μα αυτό είναι ο νόμος. Νόμος Κατρούγκαλου. Να μην το λέμε. Τι θέλετε να λέμε.
1: Από την άλλη, χθες είχαμε και την ανακοίνωση από την κυρία Κεραμέως ότι πλέον.
0: Τέλος.
1: Οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ θα μπουν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών. Άλλο ένα δίκαιο αίτημα του συγκεκριμένου κλάδου. Φωνάζουν χρόνια αυτοί οι άνθρωποι και το διεκδικούν. Φαίνεται ότι υλοποιείται, καθώς όπως είπε η κυρία Κεραμέως, ετοιμάζεται ήδη η ρύθμιση.
2: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Και αυτό είναι μία ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
3: Είναι
2: και να σταθούμε δίπλα τους.
3: Νοσηλευτές, διασώστες.
2: Είναι νοσηλευτές, νοσοκόμοι, οδηγοί και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.
1: Και αυτό δίκαιο.
0: Δίκαιο και έπρεπε να έχει γίνει, έχει αργήσει. Έχει αργήσει να γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να μην είναι στα παρέκια ανθυγινά.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τι θες καλή μου Κατερίνα, τίτλους ειδήσεων θέλεις.
0: Ναι, τίτλους ειδήσεων θέλει, τι να κάνει.
1: Άντε πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί υπάρχει μια ανησυχία εδώ στα μηνύματα των ακροατών.
3: Κάτι μου μυρίζει.
1: Κάτι τους μυρίζει, κάτι τους μυρίζει. Εκλογές θα είναι.

0: Άντε, να μπούμε, γιατί έχει ξεκινήσει και τραγουδάει. Του αρέσει το τραγούδι, δεν θα πούμε ποτέ να κάνουμε κουμπί.
1: Τι πουλάκι μου,
0: λέει. Έχουμε δουλειά εδώ. Έχουμε...
1: Γενέθλια, ρε. Ο Αλμπάνο, ρε.
0: Ο Αλμπάνο, χρόνια του πολλά. Χιλιόχρονο.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Σε πόσο είναι.
0: Πόσο.
1: 83.
0: Να τα χιλιάσει.
1: 83 ο Αλμπάνο.
0: Να τα χιλιάσει.
1: Έχει μεγάλο γκέλ στην Ελλάδα. Από παλιά, από τη δεκαετία του 60. Οι Οντινότε και όλα τα υπόλοιπα, μέχρι και τα νεότερα όπως είναι το Φελιτσιτά.
0: Με τη Ρωμίνα
1: Πάουερ.
0: Ναι, αλλά μην το ακούσουμε όλο, ρε παιδί μου.
1: Και στη ζωή,
0: ναι,
1: και στο τραγούδι. Και σε όλα. Τελείωσε.
0: Ναι, βάλει καλά. Λοιπόν.
1: Το άφησε και καθόλου να παίξει. Βάζει γλώσσα μέσα.
0: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν πείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφή τη Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό σαν το πίνατε από απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πατημένο σκουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
1: Γιατί βγάζεις το σακάκι, θα μας δίνεις?
0: Όχι,
1: ήταν λίγο απειλητική η
0: κίνηση. Έτσι κάνω εγώ με τη μέρα.
1: Φούντωσε, παιδιά, φούντωσε.
0: Είναι της ηλικίας, τι να κάνουμε, Κατερινάκη μου, καταλαβαίνεις, Κατερίνα μου, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να στείλω μια καλημέρα μέσα από την καρδιά μου στο σύντροφο, το φίλο, το Σωτήρη, στο βροχερό Χαλκιόπουλο, έτολο Ακαρνανίας. Ποιο γράφει τον πόνο του στο μήνυμα, Αμαλία, και θέλω να δώσει σημασία. Αδερφέ Καλαμαράκη, λέει, σήμερα θα ετοιμαζόμουν σιγά σιγά να κατέβω για το Final Four. Αλλά τώρα θα τη βγάλουμε στην πλατεία του χωριού. Καλημέρα, Σωτήρη. Σύντροφε Παναθηναϊκέ, πονεμένε, σε νιώθω. Δεν ξέρω για σένα, Κάτζου, που μου βγάζεις εδώ τώρα τα σακάκια και όλα τα υπόλοιπα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση, έτσι, για την καρνταρόμπα μου. Θέλω να ανανεώσω το look μου και παράλληλα όμως να κερδίσω κιόλας. Ξέρεις πώς θα το πετύχω αυτό?
0: Πώς.
1: Και πώς θα το πετύχεις και εσύ?
0: Πώς θα το πετύχω?
1: Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, Μποκάτζου μου, μπες. They, My Rewards, Coupons.
0: Μπαίνω.
1: Εκεί είναι όλα τα coupons.
0: Μάλιστα. Λέει ο Real Blocker, αμάνε ρε ζωγράφια η γκρίνια σου, άσε τον υπέρτατο παραγωγό να παίξει κανένα τραγούδι πριν μας μαυρίσεις με την τιμή του πετρελαίου και την ακρίβεια. Εγώ φταίω για την τιμή του πετρελαίου. Εγώ, τι να κάνω εγώ, οι αγορές, ανεβαίνει η τιμή, τι να κάνω.
1: Πολλά μηνύματα και για τα βαρέα και ανθυγινά. Λέει ο Σπύρος για παράδειγμα, παιδιά, υπάρχουμε και εμείς που είμαστε τεχνικοί στα νοσοκομεία. Που επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα, λέει, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι, λέει, στα βαρέα, ενώ στο δημόσιο δεν ισχύει. Και δεν έχει αναφερθεί κάτι μέχρι στιγμής. Τι θα γίνει με εμάς? Θα μάθουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να ρωτήσουμε και να απαντήσουμε.
1: Όπως ακούσαμε την κυρία Κεραμέως, ετοιμάζεται η συγκεκριμένη ρύθμιση. Πολλά μηνύματα φυσικά και για τις συντάξεις χειρίας,
0: ναι,
1: και γενικότερα
0: είναι.
1: Και για τον νόμο Κατρούγκαλου. Παιδιά, εγώ το έλεγα και νωρίτερα. Εγώ θυμάμαι την κυβέρνηση που έλεγε από το 2019 ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταργηθεί. Να δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, τώρα που έτσι τα λέμε όλα μεταξύ μας και επειδή τελευταία δεν είχα βρει κάποια ωραία έρευνα ως ακαδημιακή εγώ να σας τη μεταφέρω. Σήμερα όμως σας έχω έρευνα. Επιτέλους, νομίζω ότι περιμένετε με αγωνία. Θα σας πω λοιπόν και νομίζω ότι αφορά όλους μας. Λέει αϊπνία, 4 κόλπα για να αποκοιμηθούμε αμέσως.
1: Λέγε παιδί μου εσύ στον κόσμο.
0: Έτσι, και δεν το λέω εγώ. Το λέει η επιστήμη, έχει τη σφραγίδα της επιστήμης. Είναι η γιατρός, η δόκτωρ Ντέμπορα Λί. Ντέμπορα Λί λέγεται.
1: Άμα η Ντέμπορα.
0: Εντάξει. Λέει, το πρώτο κόλπο. Προσπαθήστε να μείνετε ξύπνοι. Η γιατρός λοιπόν προτείνει η Λί μια τεχνική που βασίζεται.
1: Περίμενε τώρα σιγά σιγά. Δηλαδή το κόλπο για να κοιμηθούμε καλά.
0: Κόλπα.
1: Είναι να προσπαθήσουμε να μείνουμε ξύπνοι.
0: Ναι, λέει, βασίζεται στην αντίστροφη ψυχολογία. Αυτή η τεχνική είναι η αντίστροφη ψυχολογία στην καλύτερη της μορφή, λέει η Λί, η γιατρός. Και εξηγεί. Όταν κάποιος πιέζει συνεχώς τον εαυτό του να κοιμηθεί, αυξάνεται το στρες και η απογοήτευση. πες εμένα, επειδή ο ύπνος δεν έρχεται εύκολα. Κάνοντας το ακριβώς αντίθετο και λέγοντας τον εαυτό σας να μείνει ξύπνιος, μπορεί να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα. Εγώ πάλι.
1: Ομοιοπαθητική δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Κάνεις μια τσακπινιά δηλαδή. Για να ξεγελάσεις τον εαυτό σου.
0: Ναι, θα κοιμηθώ.
1: Και να
0: πεις
1: μετά σε βαθύ ύπνο.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, λέει, υπάρχει και μια τεχνική αναπνοής 4-7-8, η οποία στοχεύει στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και περιλαμβάνει εισπνοή από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα, κράτημα της αναπνοής για 7 δευτερόλεπτα και αργή εκπνοή από το στόμα για 8. Σύμφωνα με την κυρία Λί, με τη γιατρό, η επανάληψη της άσκησης αυτής βοηθά το σώμα να εισέλθει σταδιακά σε κατάσταση ηρεμίας. Δηλαδή, εισπνέατε από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κρατάτε την αναπνοή σας για 7 δευτερόλεπτα και μετά σιγά σιγά εκπνέετε, Κατερίνα μου, για 8 δευτερόλεπτα. Και μετά σε περνούν.
1: Και μετά κάνεις σαν τωρινό καιρό.
0: Είναι έρευνα, σε παρακαλώ. Ένα ζεστό ντους πριν τον ύπνο, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, αυτό λειτουργεί.
0: Ναι, λειτουργεί. Λειτουργεί σε κάποιους. Εμένα ούτε αυτό λειτουργεί. Εμένα τσιτώνει χειρότερα. Τέλος πάντων, το λέμε. Λοιπόν, το τελευταίο, παιδιά, κλαίω. Μικρή αναδρομή ημέρας ή λίστα υποχρεώσεων. Λέει λοιπόν, κύριε, η ντόκτορ, προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση. Ανατρέξτε τη μέρα σας με αντίστροφη σειρά. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας τι φάγατε για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, τι κάνατε στη δουλειά και τι μουσική ακούγατε στο αυτοκίνητο στις μετακινήσεις σας. Η διαδικασία αυτή κρατά το μυαλό απασχολημένο με ουδέτερες πληροφορίες, απομακρύνοντας αγχωτικές σκέψεις. Και επίσης, η καταγραφή μια λίστας υποχρεώσεων για τις επόμενες ημέρες μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη έλευση του ύπνου. Άμα εγώ κάνω λίστα με τις υποχρεώσεις μου για τις επόμενες μέρες, δεν θα κοιμηθώ ποτέ!
1: Αβρικολακιάς.
0: Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, τι να σκεφτώ, τι έχω να κάνω την Τετάρτη.
1: Καλά, εντάξει τώρα, άσε παπατζηλίκια τώρα αυτές οι έρευνες εκεί με την Ντέμπορα που μας έφερες. Γιατί λέει και ο Γιάννης εδώ και έχει και δίκιο.
0: Έτσι λέει, παιδιά.
1: Να ρωτήσουμε, λέει, αυτή τη γιατρό που έκανε την έρευνα, αν έχει παιδιά, αν έχει δάνεια, αν έχει υποχρεώσεις άλλες και μετά να δούμε άμα μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει δίκιο τώρα ο Γιάννης.
0: Έχει.
1: Μας το παίζει τώρα έξυπνη εκείνη.
0: Ναι.
1: Για έλα λοιπόν να τα έχεις όλα αυτά στο κεφάλι,
0: ναι,
1: και την ακρίβεια και τις υποχρεώσεις και τα δάνεια. Και να έχεις και την κάτζου το πρωί να σου γανώνει το κεφάλι.
0: Εμένα τα... Εγώ μεταφέρω την έρευνα που λέει και τα 4 αυτά, αυτά είναι. Τα 4 κόλπα για να, για να κοιμάσαι αμέσως.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ καλά κάνεις.
0: Εγώ αν τα κάνω
1: αυτά. Εσύ είσαι στην επιστημονική κοινότητα.
0: Έτσι,
1: και οφείλεις να μεταφέρεις όλα
0: έτσι
1: τα νεότερα δεδομένα.
0: Δεν το λέω εγώ, η κυρία Λί το λέει.
1: Ακριβώς.
2: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλη η ακαδημιακή εδώ πέρα.
0: Και λέει όλοι ο Μιχάλης και καλημέρα, η Ντέμπορα Μουρλή. Μουρλή.
1: Αυτά λοιπόν, εάν θέλετε κι εσείς να έχετε έναν καλό ύπνο, μην ακολουθήσετε όσα ακούσατε από την κυρία Κάτζου. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου.
3: Πλησιάζουν οι μέρες, αλλά είπαμε.
1: Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Για την κίνηση θέλουμε να πούμε.
3: Πάμε να πούμε για την κίνηση.
1: Είπαμε σεμνά και ταπεινά αυτή την εβδομάδα.
3: Όλη τη χρονιά.
1: Για να μην έχουμε προβλήματα στις σχέσεις μας. Για πες μας, τι γίνεται στους δρόμους.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στην άνοδο στη Γλυφάδα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλιμο μέχρι Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Αυξημένη κυκλοφορία και στις Μικράς Ασίας Αλιπέδου Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση. Θα τον συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9:20. Καλό κουράγιο σε όσους βρίσκονται στους δρόμους αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Μπορώ να το κάνω, λέει, και στη δουλειά αυτά τα οποία περιγράφει νωρίτερα η γιατρός, η Λί που είπες εκεί. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στον Στέλιο. Ορμόμενος λέει από τα βαρέα και ανθυγινά των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και μπράβο που θα το λάβουν. Εμάς το επάγγελμά μας δεν είναι χαρακτηρισμένο ως επικίνδυνο. Είναι αστυνομικός. Ο Στέλιος και στέλνει αυτό το μήνυμα. Είναι επίσης ένα αίτημα χρόνων των αστυνομικών για να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στο νησί της Μαστίχα, στοιχείο. Αγαπητέ Σταμάτη, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνά τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Χθες είχαμε και μπουρίνι, έτσι είχαμε και μια καταιγίδα. Άστα. Τι ήταν αυτό το πράγμα, έριξε αρκετό νερό.
0: Πολύ νερό, πολύ νερό πραγματικά.
1: Μέχρι και τις 10 το βράδυ, εκεί 10 και μισή έβρεχε. Το είχαμε πει εδώ από νωρίς ότι υπάρχει το ενδεχόμενο καταιγίδας. Έπεσαν μέσα οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι για σήμερα προβλέπουν πάλι έναν άστατο καιρό, συννεφιά στην Αττική. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει για πιθανότητα βροχής σήμερα, αλλά έτσι όπως είναι άστατο το σκηνικό, μην το αποκλείεται, και οι θερμοκρασίες μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα πάμε και στα χρηστικά νέα της ημέρας που μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία.
0: Και το ανακαινίζω θα είναι τα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Αλλά ταυτόχρονα θα πάμε και στο θέμα των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων, των τελευταίων κινήσεων που κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν μετά την απόφαση του Κισαία για απόσυρση δυνάμεων από Κάρπαθο, Εύρο και Κύπρο. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά στη συνέχεια.
4: Ο θεριστής.
1: Ναι.
4: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Το λόγο έχει η Αμαλία Κάτζου.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα μυστικά του νέου ανακοινίζω, που η επιδότηση φτάνει ως 95%, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Λοιπόν, να παγώσει το ενοίκιο για 3 χρόνια. Πρώτα το πρόγραμμα θα ανοίξει για κλειστά σπίτια που θα βγουν στην αγορά με υποχρεωτική μίσθωση 5ετίας. Δηλαδή, μπαίνει στο ανακαινίζω με υψηλή επιδότηση, αλλά πρώτον πρέπει η μίσθωση να είναι για μια 5ετία. Ανοίγει τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, η πλατφόρμα επιλεξιμότητας. Το Σεπτέμβριο αιτήσει για ανακαινήσεις ως 36.000 ευρώ. Θα είναι αποκλειστικά, θα αφορά το πρόγραμμα, η πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, τα κλειστά ακίνητα. Με τους ιδιοκτήτες να είναι υποχρεωμένοι, θα το ξαναπώ, να εκμισθώσουν για 5 χρόνια το ακίνητό τους, ενώ για τα 3 πρώτα χρόνια το ενοίκιο θα παραμένει σταθερό. Θετική εξέλιξη, θετικό είναι αυτό. Μήπως και βγουν σπίτια στην αγορά και υπάρχει και ένα ενοίκιο, ρε παιδιά, γίνεται χαμός με τα ενοίκια. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί ανακαινήσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Το λέω γιατί δεν είναι γενικότερο, έχει αυτό το κριτήριο. Είναι μέχρι το 1990 να είναι κτισμένο. Με ενίσχυση που φτάνει τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Βεβαίως η επιδότηση είναι πολύ υψηλότερη, μπορεί να αγγίξει το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή οι μονογονεϊκές οικογένειες. Άρα λοιπόν, υπάρχουν κριτήρια στο νέο ανακοινίζω στην πρώτη του φάση, το ξαναλέω. Να είναι κλειστό το ακίνητο, να έχει κατασκευαστεί μέχρι το 90, να το εκμισθώσεις για 5 χρόνια και να κρατήσεις σταθερό το ενοίκιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση είναι να βγάλει ακίνητα στην αγορά. Με το στεγαστικό να αναδεικνύεται σε ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα και για την Ελλάδα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Με τους γιατρούς λέει τι γίνεται, δεν υπάγονται στα ανθυγιεινά? Η αναφορά που έγινε χθες από την κυρία Κεραμέως ήταν για νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΕ. Θα περιμένουμε λοιπόν να έρθει η συγκεκριμένη ρύθμιση για να πούμε περισσότερα. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνει και ο Παναγιώτης Βολάνιος, αφού γίνεται χαμός κάθε μέρα στους δρόμους, πρέπει να μας δώσει αναλυτικά την κατάσταση για το τι συμβαίνει, ώστε να γνωρίζουν και όσοι βρίσκονται στους δρόμους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Ολλανδία. Αγαπητέ φίλε, θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σου για το μυστικό, για τον καλό ύπνο. Καλημέρα και στον παππού Κώστα. Ο παππούς Κώστας έστειλε ένα μήνυμα.
1: Τι λέει ο παππούς Κώστας?
0: Και στέλνει την αγάπη του σε σένα και λέει, ρε παιδιά, τι έγινε σήμερα η ζωγράφια, ούτε ένα σαρδάμ?
1: Ναι.
0: Λέει ο παππούς Κώστας.
2: Και ο παππούς!
0: Καλημέρα λοιπόν, καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Βέβαια, δημό, διαβάζω μια είδηση τελευταία στιγμή. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί.
0: Ναι, το είδα, τραγική είδηση.
1: Τι γίνεται, οι δύο τρόφιμοι λέει είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ του.
0: Τραγική είδηση.
1: Πανάγια.
0: Όπως και χθες είδες έγινε στην Πάτρα. Με μια μητέρα.
1: Ναι.
0: Η οποία σταμάτησε, ρε παιδιά, κάποια στιγμή εκεί στον περιφερειακό της Πάτρας για να βγάλει φωτογραφία του ηλιοβασίλεμα.
1: Είναι πανέμορφο εκεί το ηλιοβασίλεμα.
0: Βγαίνει λοιπόν από το αυτοκίνητο και την ώρα λοιπόν που έχει βγει για να βγάλει φωτογραφία, πάνε κάποιοι πιτσιρικάδες και τις κλέβουν την τσάντα από τη θέση του συνοδηγού.
1: Ρωμά ήταν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το
0: από
1: πούμε,
0: έναν καταβλισμό εκεί. Το καταλαβαίνει η γυναίκα. Προσπαθεί να τους κυνηγήσει, να πάρει πίσω την τσάντα της. Τους φώναζε μάλιστα ότι κρατήστε τα χρήματα, αλλά αφήστε τα υπόλοιπα, γιατί έχω μέσα έγγραφα κτλ. Αρχίζουν, τρέχουν λοιπόν τα πιτσιρίκια αυτά και πάνε στον καταβλισμό. Και την ώρα λοιπόν που φτάνει εκεί πέρα, βλέπει καμιά 30-40 μαζεμένους. Τι να κάνει η γυναίκα, οπισθοχώρησε, αλλά δεν έγινε μόνο αυτό. Η γυναίκα τραυματίστηκε. Έχει τραυματιστεί σοβαρά στο ένα πόδι και στο άλλο, αλλά σοβαρότερα στο ένα. Και όπως και οι ίδιοι, αλλά και άλλοι κάτοικοι καταγγέλουν, το κάνουν σύστημα εκεί πέρα. Δηλαδή, στείλουν ενέδρα σε οδηγούς με διάφορους τρόπους, ώστε να κλέψουν αντικείμενα, κυρίως τσάντες, μέσα από τα αυτοκίνητα. Αυτή τη φορά, λοιπόν, είχαμε και σοβαρό τραυματισμό της συγκεκριμένης γυναίκας εκεί στην περιφερειακή της Πάτρας. Οι κλέφτες, τέλος πάντων, βρήκαν καταφύγιο στον καταβλισμό των Ρωμά που υπάρχει εκεί.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Εκεί τρία περιοδικά με τη...
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Έτσι, έτσι, και have a nice day. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια πολύ όμορφη μέρα. Διότι έχει αρχίσει και φεύγει το μαύρο της νύχτας και έρχεται ένας γαλανός, από ό,τι φαίνεται, ουρανός εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 από φόρη. Θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ομπρέλα να πάρεις.

0: Λοιπόν, πριν μπούμε στα ενδότερα, διότι είμαστε ήδη 4 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί, επειδή έχουμε μπόλικη δουλίτσα, πρέπει να σας πω, πολλά ρεπορτάζ τα οποία έχουμε να σας να αναδείξουμε εδώ στην εκπομπή μέχρι τις 8. Θα έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντευξούλες, θα έχουμε αποκαλυψούλες γενικότερα, να ξέρετε. Με το τσουνάμι μας έχουμε να πούμε πολλά μα πάρα πολλά πράγματα, αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από το εξής. Ξέρεις από μπάσκετ, κύριε Σαπρανίδη? Ώρα να το αποδείξεις. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας, απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Διότι με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις. Εμείς, να ξέρετε, προετοιμαζόμαστε. Διότι αύριο έχει Final Four. Σας τα είπα και λίγο νωρίτερα. Ότι δηλαδή η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, επειδή την Παρασκευή θα έχουμε μία συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία μάλλον θα είναι και ιδιαίτερα μα ιδιαίτερα δυναμική και καυτή. Είναι η πρόταση της Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής, για την Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Φοβερή. Και μάλιστα μας διαρρέουν από το, η πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου και την τακτική την οποία θα ακολουθήσουν, Στεφανία μου. Γιατί έχει μπόλικο πραγματάκι. Θέλει 120, λέει, ψήφους για να μπορέσει να περάσει η εξεταστική αυτή, η πρόταση μάλλον του ΠΑΣΟΚ.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό με τις διαρροές?
0: Είναι φοβερό. Κάπως πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλίτσα μας.
1: Όχι.
0: Οι πολιτικοί συντάκτες δηλαδή θα κάνουν.
1: Θέλεις να κάνουμε μεγάλη συζήτηση για τις διαρροές. Οι πολιτικοί συντάκτες έτσι έκανες παλιά εσύ ρεπορτάζ?
0: Τι εννοείς, πάντα έτσι, από καταβολής. Από την εποχή του Αμπραάμ Λίνκον. Με διαρροές γίνεται το.
1: Ο τρόπος των διαρροών ήταν ιδιός.
0: Εξαρτάται τώρα τι εννοείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαρροών. Υπάρχει το non-paper, παραδείγματος χάρη.
1: Αυτό το non-paper τι είναι?
0: Είναι non-paper.
1: Τι είναι το non-paper? Εκεί

0: θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Τι είναι?
1: Είναι ένας τρόπος, εάν δεν γνωρίζεις το ρεπορτάζ, ναι, χειραγώγησης του ρεπορτάζ.
0: Όχι εσύ, είναι το...
1: Εγώ το λέω ευθέως, ακριβώς όπως είναι.
0: Άλλο λέω, τι διαφορά έχει το non-paper από μία ανακοίνωση? Δηλαδή ποιος είναι ο λόγος, εσύ θες να πεις κάτι, Σπύρο, θες να ανακοινώσεις κάτι?
1: Ναι.
0: Εντάξει, θες να βγάλεις μία δήλωση, ρε παιδί μου. Ωραία.
1: Όμορφα.
0: Πολύ ωραία. Η μείωση επιλογή είναι να βγάλεις μία δήλωση.
1: Όμορφα.
0: Πολύ ωραία. Ναι.
1: Επικαλείσαι τη δήλωση και βάζεις εισαγωγικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει κάποια τεράστια διαφορά αφού όλο αυτό είναι μέσω του ίδιου μέσου, δηλαδή είτε αυτό είναι, ωραία, mail, είτε αυτό είναι WhatsApp, είτε ένα group.
1: Πάμε,
0: τι διαφορά
1: λοιπόν
0: έχει λοιπόν αφού εσύ το στέλνεις, είτε είναι δήλωση, είτε είναι non-paper?
1: Πάμε λοιπόν να πούμε.
0: Είτε είναι πηγές.
1: Πάμε να πούμε στα ενδότερα λοιπόν. Όταν λοιπόν έρχεται ένα non-paper ή όταν σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου δώσουν μια πληροφορία.
0: Ναι,
1: ωραία, να μείνουμε στο non-paper λοιπόν, γιατί αυτή είναι η απορία σου. Το non-paper ένας δημοσιογράφος, ναι, οφείλει να το χρησιμοποιεί, ναι, με τον τρόπο των πληροφοριών.
0: Σωστά, ναι.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση θα κάνει αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες η αξιωματική
0: πάντα,
1: αντιπολίτευση.
0: Οι πηγές, παιδί μου, τις πηγές εννοώ, δεν εννοώ πληροφορίες για ένα θέμα εγώ.
1: Το non-paper, θα φτάσουμε και στις πηγές. Το non-paper,
0: ναι,
1: υποτίθεται ότι ο δημοσιογράφος το χρησιμοποιεί για το ρεπορτάζ του και, ναι, το αναφέρει στο δημόσιο διάλογο, ναι, ως πληροφορίες.
0: Ωραία. Okay.
1: Επειδή όμως σε αυτή τη χώρα τα πάντα τα ισοπεδώνουμε,
0: ναι,
1: έχουν συνηθίσει κάποιοι συνάδελφοι μέσα σε πολλά εισαγωγικά να λένε σύμφωνα με το non-paper.
0: Δεν καταλαβαίνω. Αν με ρωτάς, καλά κάνουν.
1: Όχι, είναι λάθος.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Είναι λάθος, γι' αυτό, αυτό... το λόγο κάποια στιγμή θα κόψουν και τον non-paper.
0: Δεν καταλαβαίνω. Και τι είναι, δεν καταλαβαίνω. Αυτό κι αν δεν είναι φιλτράρισμα της είδησης.
1: Δεν σου είπα εγώ το. Μα δεν μένει πρώτα απ' όλα. Δεν μένει στο non-paper.
0: Το φιλτράρισμα της είδησης, ναι, γίνεται είτε είναι non-paper είτε είναι ανακοίνωση. Αυτό δεν έχει κάποια διαφορά. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί ο Παπαδάκης κάνει μία δήλωση Α ως δήλωση, ανακοίνωση τύπου Παπαδάκης ΑΕ,
1: ναι,
0: και υπάρχει ένας άλλος τρόπος που λέει κάτι για ένα άλλο θέμα,
1: ωραία,
0: και λέει συγγνώμη, Παπαδάκης ΑΕ, πηγές Παπαδάκη.
1: Έχει τεράστια διαφορά.
0: Έχει διαφορά, τη ξέρω, αλλά δεν καταλαβαίνω διαφορά, αφού διακινείται από το ίδιο μέσο, λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος.
1: Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Σπάρτη.
0: Ωραία.
1: Επίσημη ανακοίνωση δεν υπήρχε.
0: Πώς δεν υπήρχε?
1: Εχθές βγήκε η επίσημη ανακοίνωση.
0: Εντάξει, ναι, επίσημη, ναι, okay, ναι.
1: Λέω, από την προηγούμενη εβδομάδα γνωρίζουμε ότι θα ξεκινήσει περιοδίες ανά την Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Πολύ ωραία, και θα πάει,
1: και θα πάει σε Σπάρτη. Την Πέμπτη θα βρίσκεται σε Σπάρτη.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι το
1: λοιπόν,
0: πράγμα.
1: Εσύ, κάτσε τώρα, περίμενε. Εσύ λοιπόν ως δημοσιογράφος, ως πολιτικός συντάκτης, λες ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Μητσοτάκης την Πέμπτη θα μεταβεί, θα βρίσκεται στη Σπάρτη και θα πάει και στο νοσοκομείο,
0: ωραία,
1: και από
0: ωραία,
1: εδώ και από εκεί και θα μιλήσει και με πολίτες και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Εάν παραδείγματος χάρη για οποιοδήποτε λόγο αναβληθεί αυτή η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: αναβλήθηκε. Και μπορεί να σου πούνε και από το Μέγαρο Μαξίμου, μα δεν είχαμε ανακοινώσει εμείς τέτοιο ταξίδι. Τι θέλω να σου πω. Είναι άλλο η επίσημη δέσμευση.
0: Απλώς δεν εννοούσα αυτό τώρα εγώ για μια επίσκεψη. Καταλαβαίνεις, εννοώ. Αυτός ο πόλεμος.
1: Το λέω
0: πηγών,
1: πάρα πολύ απλά.
0: Ναι, αλλά είναι λάθος παράδειγμα γιατί αναφέρομαι τελείως, σε τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, τρώγαμε πολύ ξύλο εντός εισαγωγικών από τους επικεφαλείς, από τους διευθυντές. Γιατί είχαμε και διευθυντές, διευθυντάρες που είχαν ξεκινήσει από το ελεύθερο ρεπορτάζ και είχαν φτάσει στο σημείο.
0: Τι σημαίνει δηλαδή να βλέπω πηγές εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Πηγές ένα, πηγές δύο, πηγές τρία, πηγές τέσσερα.
1: Μας κάνανε μάθημα, Στεφανία μου, για να ξεχωρίζουμε ποιες είναι οι κυβερνητικές πηγές, ποιες είναι οι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, ποιες είναι οι πηγές του κόμματος.
0: Ρε, συντάξει, τα καταλαβαίνω.
1: Για να το φωτογραφίζει μεν χωρί να το λε.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή πα να μου κάνει μάθημα και εγώ δεν σου λέω αυτό.
1: Όχι, δεν σου κάνει. Δεν κάνω σε εσένα μάθημα.
0: Δεν σου ξαναλέω.
1: Εσύ, αν μη τι άλλο, έχει κάνει και ρεπορτάζ και έχει βιώσει και
0: δεν σου λέω αυτό. Όμως, εγώ διαχωρίζω,
1: ναι,
0: το γεγονός ότι δεν ξέρω πώς φτάσαμε να στέλνονται οι πηγές. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει
0: τώρα. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Δεν υπήρχε έτσι, Σπύρο. Το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
1: Είναι λίγο πιο έντονο το τελευταίο.
0: Δεν είναι έντονο. Δεν μιλάω καταρχάς από την κυβέρνηση. Γιατί κάπου το έχεις παρεξηγήσει. Και η αφορμή μου
1: δεν σου μιλάω μόνο για την κυβέρνηση. Μιλάω και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Μιλάω και για τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Αλλά σου λέω γενικά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Κύκλοι.
0: Δεν τα καταλαβαίνω εγώ τώρα του κύκλου. Τι σημαίνουν κύκλοι? Κάτι που απλά δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή σου στο. το διαρρέει.
1: Δεν είναι δεσμευτικό, ναι.
0: Εντάξει, okay,
1: δεν είναι
0: καλά.
1: Δεσμευτικό.
0: Εντάξει, λοιπόν, επειδή δεν ενδιαφέρει δίνει... κανέναν ναι, τώρα, απλά ναι. Εμένα.
1: Και σου δίνει κιόλα και το έναυσμα, εάν θε. Να
0: συζητήσει τώρα, χωρίς λόγο με αφορμή.
1: Θα σου πω. Σου δίνει και το έναυσμα να κάνει και ρεπορτάζ. Διότι επαναλαμβάνω. Βγαίνει μια ανακοίνωση. Θες να μείνουμε στην επίσημη ανακοίνωση. Μια επίσημη ανακοίνωση. Δεν μένει ο δημοσιογράφος, ο σωστός δημοσιογράφος, στην επίσημη ανακοίνωση. Η επίσημη ανακοίνωση για το οτιδήποτε του δίνει το έναυσμα, εάν θέλεις, και την πρώτη πληροφορία για να κάνει ρεπορτάζ.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, θα μου πεις ρεπορτάζ, άγνωστες λέξεις.
0: Οκ.
1: Ελέγχει 2026. Ευτυχώς που υπάρχει το ελληνικό.gr.
0: Θέλω να πω, εφηνιδιαστήκαμε χθες για τη διαρροή.
1: Τώρα εξήγησε το.
0: Από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Βέβαια, εντάξει τώρα, οκ. Τι να εξηγήσω.
1: Εδώ τώρα να σου πω κάτι.
0: Υποτίθεται χθες είχε κληθεί ο διοικητής της ΕΕΠ, είχε και ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου.
1: Λοιπόν, ο οποίος εισαγγελέας του Αριού Πάγου
0: δεν πήγε, έστειλε επιστολή. Εντάξει, λοιπόν. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά έγινε μια διαρροή και, και σημείων της παρέμβασής τους. Τη παρέμβαση του Πρόεδρου Πασόκ και ο διάλογος.
1: Ναι.
0: Είτε είναι προϊόν κοπτεροπτικής, είτε όχι. Ούτε, αν θες την άποψή μου, ούτε η μία πλευρά θα έπρεπε να έχει διαρρεύσει το διάλογο, ούτε η άλλη θα έπρεπε να ξέρει αν είναι προϊόν κοπτεροπτικής, άρα να έχει το διάλογο. Τέλος πάντων. Και ούτε έπρεπε να γίνεται. Ούτε, επίσης, καλά έκανε και προφανώς θεσμικά και έχει παρέμβει ο κ. Κακλαμάνης. Αυτό πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν φαντάζομαι ότι και ο ίδιος πέφτει από τα σύννεφα.
1: Τώρα τι να λέμε.
0: Είναι πολύ έμπειρος πολιτικός για να πέφτει από τα σύννεφα. Οκ, εντάξει, οκ. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολλά τοπήματα το τελευταίο χρόνο.
0: Λέω εμένα, δες τι έγινε στην εξεταστική του, όπου είπε κυρίως, γιατί είναι πιο πρόσφατα που θυμάμαι, αλλά έγινε πολύ έντονα. Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική, πηγές ΠΑΣΟΚ για εξεταστική, πηγές Νέα Δημοκρατία για εξεταστική. Αίμα πια τώρα δεν μπορώ.
1: Πηγές και πηγές. Ξεχνάς το γεγονός ότι υπήρχαν συνεδριάσεις, υπήρχαν συσκέψεις.
0: Τι σημαίνει δεν σε δεσμεύει όταν.
1: Υπήρχαν συσκέψεις και κλεισμένων των θυρών. Και μιλούσαμε με μηνύματα όταν είχε γίνει άρση του κλειστού κινητού μέσα στις επιτροπές, γιατί μέχρι ένα χρονικό διάστημα απαγορεύονταν τα κινητά, ακόμα και στους ίδιους τους βουλευτές. Υπήρχε κόφτης μάλιστα στη Βουλή, επί περίοδου του Απόστολου Κακλαμάνη είχε τοποθετηθεί συγκεκριμένο μηχάνημα που στις αίθουσες των επιτροπών, στην αίθουσα της Γερουσίας, αλλά και στην Ολομέλεια, δεν έπιαναν τα κινητά.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Έτσι. Λοιπόν, και είχαν όλοι το κεφαλάκι τους ήσυχο. Όταν έγινε άρση λοιπόν αυτής της κατάστασης, είχαμε κλειστές συσκέψεις, απόρριτες συσκέψεις, και εμείς συνομιλούσαμε με τους συμμετέχοντες.
0: Ωραία.
1: Με μηνύματα και μας έλεγαν τι γίνεται μέσα. Απλά κάποιοι γνωρίζοντας και κρατώντας το off the record, αυτό το ρημαδιασμένο το off the record που το έχουμε κάνει πραγματικά, του έχουμε αλλάξει τα φώτα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει
0: λοιπόν,
1: και ένα off the record.
0: Εντάξει.
1: Κάποιοι δεν το κρατούσαν.
0: Όπως είναι.
1: Βγαίνανε στον αέρα και για να εντυπωσιάσουν έλεγαν το εξής. Μου έστειλαν μήνυμα μέσα από την επιτροπή για να δείξεις τι.
0: Λοιπόν, έτσι είναι, εντάξει. Χρόνια πολλά έχεις πει στον κόσμο, δεν πιστεύω να μην ξέρεις τι γιορτή είναι σήμερα.
1: Είπα, ρίσκαρα.
0: Δεν το ρίσκαρα, σήμερα το ήξερα, γι' αυτό βιάστηκες, βλέπω. Λοιπόν, και δεν περίμενες εδώ.
1: Έχουμε τόσους πολλούς ακροατές με το όνομα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, η μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη των Αποστόλων τιμάται σήμερα. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντία, Κωνσταντίνα, Ντίνα, Ελένη, Έλενα, Ελεάνα, τι άλλο, Ελίνα, Ελενιό, Ελεονόρα, Μαριλένα, πολλά.
1: Να δώσουμε πολλά πολλά χρόνια πολλά και τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την Ελένη την Κατσαμπέκη, στο κατσαμπεκάκι μας.
0: Κάτσε, δεν τα έχω γράψει. Πού είναι, δεν τα έχω συγκεντρώσει όλο στο μυαλό μου. Στο κατσαμπεκάκι σίγουρα χρόνια πολλά να πούμε. Ναι, το θυμόμαστε. Άλλοι.
1: Δεν
0: μπορεί.
1: Θα το δούμε, ρε. Δύο ώρες έχουμε μπροστά μας.
0: Σαπρανίδη. Ο Κώστας Σαρδέλης.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Ναι, άλλο δεν έχουμε. Θα σκέφτεται το Σαπρανίδης. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αν βοηθήσει η τεχνολογία, εδώ και 8 λεπτάκια έχουμε ανατολή του ηλίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Σύμφωνα με το. Εμείς περιμένουμε να τον δούμε τον ίδιο πάνω από την Πεντέλη. Καταγάλανος προς το παρόν ο Αττικός ουρανός. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, Στεφανία μου. Κάτι ακούω για βροχούλες.
0: Λοιπόν, θα σου πω τι θα γίνει σήμερα. Παιδιά, στέλνετε μηνύματα. Δεν μιλάω, εγώ μιλάω για την τακτική. Δεν μιλάω, γι' αυτό το έχω πει 10 φορές και το είπα και στον Παπαδάκη. Ούτε για Μαξίμου μιλάω, ούτε για Πασόκ μιλάω. Μιλάω γενικά για τακτική. Γι' αυτό επέβαλα και όλα τα κόμματα. Είναι η τακτική, είναι λίγο η μοντέρνα, η σύγχρονη επικοινωνία, να το πω έτσι. Ναι. Αυτός ο τρόπος διαρροής. Αλλιώς ο Παπαδάκης παλιά έπρεπε 5.000 τηλέφωνα για να του έρθει διαρροή. Εντάξει, αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά έπαιρνες εσύ και ήταν εξατομικευμένη η διαρροή. Λοιπόν, να το πω έτσι. Ήταν άρα ήταν πληροφορία, δεν ήταν διαρροή. Εκεί διαφωνώ εγώ. Λοιπόν, καιρός. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Επίσης, μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά την Πελοπόννησο και τα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα περιοτικά 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25 βαθμούς. Εδώ στην Αττική πάλι βροχές ρε παιδιά. Γενικά έθριος, αλλά από το μεσημέρι θα έχει νεφώς και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 14 με 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια πάνω κάτω. Νεφώς και το μεσημέρι απόγευμα τοπικές βροχές 15 με 26 βαθμούς.
1: Λοιπόν, διανύουμε ήδη την 141η ημέρα του έτους. Ο ήλιος θα δύσει 34 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όσοι θελήσετε να πάτε για μπανάκι, έχετε αυτή την πολυτέλεια του χρόνου και πάλι.
0: Ποιο μπανάκι?
1: Μπανάκι,
0: λέει. Μέχρι το μπανάκι.
1: Μέχρι το μεσημέρι.
0: Λοιπόν,
1: μέχρι το μεσημέρι, μετά επιστροφή στο σπίτι.
0: Λοιπόν, για να πάμε.
1: Και τίποτα να φάμε.
0: Έτσι, ναι, σωστά. Αυτή και αυτή, τι ωραία ζωή θέλω. Λοιπόν.
1: Άμα έχεις αυτή την πολυτέλεια.
0: Τι ωραία.
1: Εγώ φεύγοντας από εδώ πρέπει να πάω μία βόλτα στον Πειραιά.
0: Εντάξει.
1: Όχι για καφέ, για δουλειά. Ναι. Γι' αυτό και έχω ντυθεί με φορέσει στολή εργασία.
0: Θα μου πει λεπτομέρειες.
1: Θα σου πω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, μια που πες Πειραιά, από την πυροσβεστική υπάρχει τώρα ενημέρωση για φωτιά σε ένα διαμέρισμα στον Πειραιά. 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Δεν γνωρίζω ακόμα περισσότερα. Θα σας ενημερώσουμε.
1: Μάλιστα. Και αν εσείς που ακούτε έχετε κάποιες πληροφορίες παραπάνω ή βρίσκεστε στο σημείο, να μας στείλετε μήνυμα για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους, διότι τα έχουμε πει, οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας είσαστε εσείς εκεί έξω. Να σου πω, συστηθήκαμε. Χάρηκα Σπύρος Παπαδάκης.
0: Γεια σου. Στεφανία Κασίμη, όλα καλά.
1: Θα εωρείτε το χέρι μου.
0: Μπράβο, ναι. Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. 11-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
1: Στεφανία μου, έχουν ξεκινήσει να ξέρεις οι διαδικασίες για το Final Four.
0: Σήμερα ή αύριο παίζουν?
1: Αύριο.
0: Α, εντάξει.
1: Αύριο. Αύριο και νομίζω ότι.
0: Έβλεπα τώρα, αλλά δεν πρόλαβα.
1: Ναι. Ναι, τίποτα.
0: Ένα story του πονεμένου μας Προέδρου. Εγώ και ο Πρόεδρος είμαστε τόσο πονεμένοι. Και ο Καλαμαράκης, αλλά δεν πρόλαβα γιατί είχε φωνούλα.
1: Εσύ ακόμα κλαίς τα 9 ευρώ.
0: Όχι, ακόμα. Δεν φιντρώπε έτσι όπως το πες. Όχι, για την ομάδα μου. Θα έκανα όσο χρειαζόταν. Όσο είχατε.
1: Α, λοιπόν,
0: δεν είναι έτσι. Αλλά δεν πρόλαβα να το ακούσω.
1: Ναι.
0: Πότε, αύριο παίζουνε?
1: Αύριο
0: στις 6 είναι η μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Και η Βαλένθια με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Καλά τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Και εμείς στο Σούνιο.
1: Καλά είναι στο Σούνιο.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω και εγώ, να σου πω την αμαρτία μου.
0: Στο Σούνιο θα θέλεις να σου.
1: Στο Σούνιο θα πάω μια βολτίτσα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, εκεί στο ναό του Ποσειδώνα. Γενικότερα.
0: Ωραία.
1: Θα αποφύγω να δω το Final Four.
0: Γιατί? Φοβάσαι.
1: Δεν έχει σπάσει ακόμα μία γκαντεμιά η οποία. Ναι. Δεν ξέρω, μία τέτοια που μου έχει ρίξει ένας.
0: Η περιοσιοδοξία βλέπω στην ηθρόλευκη πλευρά.
1: Δεν σου έχω πει, παιδί μου, τι έχω πάθει με το.
0: Ναι, μου
1: πού ήταν, ποια χρονιά ήταν, ρε Σινίκο, το που κερδίσαμε την Τζεσεκά με το πεταχτάρι. Το 12. Λοιπόν, έχουμε μαζευτεί φίλοι. Και μάλιστα τότε σε συγκεκριμένο σημείο στο Καραϊσκάκι έχουμε κλείσει τραπέζι για να δούμε τον αγώνα, να δούμε τον τελικό. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει, τρώμε, κάνουμε, ράνουμε από εδώ, από εκεί. Κάποια στιγμή έχει γίνει ακατάλληλος ο τελικός για τον Ολυμπιακό. Χάναμε με 20-25 πόντους διαφορά. Λοιπόν, και λέω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τότε κιόλας έμενα και λίγο πιο μακριά από το συνηθισμένο. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πάω να πάρω τη γυναίκα μου και φεύγω. Δεν υπάρχει, λέω, λόγος, τελείωσε, το χάσαμε. Άντε, καλά να είμαστε.
0: Δεν σχολιάζω γιατί την έχω ακούσει 5 φορές την ιστορία.
1: Ναι, φεύγω. Λοιπόν. Δεν την έχω πει στον αέρα.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Φεύγουμε λοιπόν. Τέλος πάντων, με το που φτάνουμε σε κάποιο σημείο, κανένα τέταρτο πριν το σπίτι, βάζω Real FM. Εκεί μέχρι εκείνη την ώρα μου την είχε βαρέσει τόσο πολύ που άκουγα τραγούδια. Ακούγαμε τραγούδια. Λοιπόν, και λέω να βάλω λίγο Real FM για να ακούσω την εξέλιξη του τελικού. Λέω, το χάσαμε που το χάσαμε. Μπας περιπτώσει. Και ακούω το συνάδελφο. Η μεγαλύτερη ανατροπή, αυτό το ένα το άλλο. Χριστός και Παναγία, λέω, τι έχει γίνει? Και όσο πηγαίναμε, έβγαινε κόσμος έξω με καπνογόνα.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, α, λέω, αυτό είναι το κόλπο. Αυτό είναι το κόλπο. Έκτοτε δεν έχω παρακολουθήσει με τελικά ούτε τελικό.
0: Δεν πειράζει.
1: Έτσι, περιμένω τα μαντάτα. Πηγαίνω μετά στους πανηγυρισμούς.
0: Έτσι.
1: Καλύτερο δεν είναι, ρε Σαπρανίδη, από το να το κατηνιάζω. Λέει ο Ανδρέας από το Παγκράτη, λέει, καλημέρα Σπύρο. Μη λες, εν πάση περιπτώσει, μετακινήσεις για εγγένεια του Μητσοτάκη. Αναφέρεται σε άλλο. Πού να δεις εμένα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι λίγο πιο μετά θα έχουμε, γιατί έχουμε και οικονομικά νέα αρκετά, θα μας τα πει όλα ο Δημήτρης Χριστούλιας. Έτσι. Να πω μόνο ότι επειδή βγήκανε τα στοιχεία του πληθωρισμού από την Eurostat και φαίνεται ο πληθωρισμός επιτάχυνε και στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο του 2026, μας είχε προειδεάσει βέβαια ο Eurostat, και φτάνοντας στο 3% σε αιτήσια βάση από 2,6% τον Μάρτιο στην Ευρωζώνη, αυτό εννοώ, γιατί έχουμε, έτσι ξεχωρίζουμε με έναν ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο σε αυτό το κομμάτι, έχουμε πληθωρισμό 4,6 παρακαλώ, οπότε είμαστε έτσι πολύ δυνατοί, πολύ μακράν πάνω από το μέσο όρο και της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3,2, της Ευρωζώνης είναι 3%. Λοιπόν, και νομίζω ότι πιο πάνω από εμάς είναι η Βουλγαρία, κάτσε να δω τα στοιχεία. Η ενέργεια είναι ο βασικός ένοχος για την αύξηση του πληθωρισμού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα χαμηλότερα
1: και
0: σε αιτήσια βάση.
1: Η αύξηση της ενέργειας υπέτειος είναι ο Τραμπ.
0: Προφανώς, ναι. Και ο Τραμπ. Όχι μόνο ο Τραμπ, αλλά και ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Τα χαμηλότερα ποσοστά σε πληθωρισμού σε αιτήσια βάση είναι Σουηδία, Δανία, Τσεχία, υψηλότερα Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία. Και μετά κάπου εκεί είμαστε εμείς.
1: Πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε εξαιρετικά. Ούτως ή άλλως, όταν πηγαίνεις σε μια υπεραγορά, σε ένα σούπερ μάρκετ για να ψωνίσεις, βλέπεις και διαπιστώνεις ότι 2-3 λεπτά, σε μερικές περιπτώσεις 20 λεπτά, 50 λεπτά, οι αυξήσεις σε προϊόντα, σε συγκεκριμένα προϊόντα τουλάχιστον που ψωνίζω εγώ, βλέπω κάθε μέρα αυξητικές τάσεις.
0: Σωστά.
1: Μήπως κάτι πρέπει να γίνει να το περιορίσουμε αυτό? Επίσης, ένας ακροατής μου έστειλε χθες ένα link. Τον ρώτησα κιόλας, του λέω, το link αυτό είναι για να μου πάρεις τα λεφτά?
0: Μπράβο, ρωτάς, θα σου απαντήσουμε.
1: Ναι. Μου είπε, όχι ρε παιδί μου, είναι ένα παρατηρητήριο τιμών των πρατηρίων.
0: Ναι.
1: Το ήξερες εσύ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πρατήρια που η βενζίνη, η αμόλυβη, η 95, παρακαλώ, έχει φτάσει τα 2,3.
0: Εδώ στην Αθηνά.
1: Στα Πέριξ.
0: Ναι, όχι.
1: Λοιπόν, 2,3. Ο μέσος όρος, τουλάχιστον αυτά τα οποία βλέπω εγώ στα βενζινάδικα που περνάω, από 2,11 μέχρι 2,14. Η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη. Οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, τις έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει με τη Στεφανία, μέχρι τα τέλη του μήνα, λέει, θα κάνει ανακοινώσεις η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, με κοινωνικό πρόσημο. Παιδιά, μήπως πρέπει λίγο να βιαστείτε. Μέχρι τα τέλη του μήνα, έχει 21 ο μήνας σήμερα.
0: Τέλη είναι.
1: Ναι.
0: Εννοώ, από Δευτέρα είναι τέλη.
1: Θέλω να πω ότι από Δευτέρα ενδεχομένως τα πράγματα να έχουν. Τα έχουμε πει, κυρία Κασίμη. Σας ζητάει ο κόσμος. Πουλάτε, κυρία Κασίμη.
0: Λοιπόν, μάθαμε μήπως, εκτός ότι αποκλείει τη διαρροή αερίου, από τι προήλθε αυτή η οσμή στα νότια προάστια.
1: Όχι.
0: Γιατί ο καθένας γράφει ό,τι μπορεί να φανταστεί.
1: Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουν και μια επίσημη ανακοίνωση, φαντάζομαι.
0: Όχι, είπε παιδί μου, έχει βγει. Δεν ξέρω,
1: έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται.
0: Ότι δεν είναι ότι αποκλείει τη διαρροή.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, αλλά δεν έχει εντοπιστεί η ακριβής πηγή του φαινομένου. Ναι. Προφανώς ότι τα βασικά σενάρια που είχαν προκαλέσει ανησυχία και είχαν να κάνουν με τη διαρροή έχουν αποκλειστεί και υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά οι αρχές και η επιστημονική κοινότητα που τους ακούω και βγαίνω και μιλάνε, δίνουν πολλές εξηγήσεις για την πρόληψη της οσμής. Τα πούμε μετά, όταν επιστρέψουμε.
1: Πρέπει να δώσουμε το. Πώς το λένε, τη σκυτάλη στον κύριο Σαπρανίδη και θα επιστρέψουμε μετά.
2: Real FM. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο τρίπτυχο, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr.

0: ξέγει, θα δουλέψουμε καθόλου.
1: Εμένα ρωτάς. Εγώ μπορώ να σου πω πρώτα απ' όλα, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ από το ότι αύριο ξεκινά το Final Four στην Αθήνα και γίνονται όλες οι προετοιμασίες, ότι από τις 6 η ώρα σήμερα το πρωί, εδώ και 33 λεπτά,
0: μάλιστα,
1: μέχρι και τις 6 η ώρα το πρωί της Δευτέρας, να το ξέρεις,
0: ναι,
1: να το ξέρεις, για να μην μπαίνει έτσι,
0: ναι,
1: απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων
0: και
1: ναι, μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Δηλαδή εσύ εκεί που μαζεύεσαι με τις φίλες σου, γιατί κάθε φορά πρέπει να σας πω που η Κασίμη μου λέει θα βγω για καφέ με τις φίλες μου, έχω καιρό να τις δω.
0: Αυτό συμβαίνει κάθε 3-4 μήνες.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά
0: όχι,
1: κάθε 3-4. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Ναι, δεν είπα εγώ το αντίθετο. Ναι. Η παρέα και πού. Αλλά κάθε φορά που το κάνει η Κασίμη, να ξέρετε, εννοεί καμιά 25 άτομα.
0: Όχι, δεν εννοώ 25. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Τι εννοείς?
1: Την προηγούμενη φορά είχατε ένα τραπέζι όλο τον πεζόδρομο. Είχατε πιάσει, αγάπη μου.
0: Εσύ, ήμασταν 8 άτομα.
1: Δεν, παραπάνω ήσασταν.
0: 8 ήταν.
1: Καλά, 8.
0: 7-8.
1: Εν πάση περιπτώσει, από τις 6 ώρα σήμερα το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της Δευτέρας, μην το πραγματοποιήσετε.
0: Και σε COVID μέτρα περνούσαμε.
1: Όσο πας και το κάνεις καλύτερα.
0: Τι να κάνω. Πάμε λίγο στο Ιράν,
1: ναι,
0: στην Μέση Ανατολή, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ο Τραμπ έστειλε νέα προειδοποίηση στο Ιράν, νέο τελεσίγραφο έστειλε, να το πούμε αλλιώς, ότι υπάρχουν δύο επιλογές, ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Άλλο ένα τελεσίγραφο, γιατί προφανώς έρθει και απάντηση από το Τεχεράνη, που απειλεί με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση.
1: Ήταν ο Τραμπ ή το AI του Τραμπ?
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Το Avatar.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Γιατί έχουμε...
0: Προσπαθώ να καταλάβω εντωμεταξύ τι ακριβώς διαφορές έχουν όλες αυτές τις προτάσεις. Γιατί φαίνεται, το σκεφτόμουν χθες, φαίνεται ότι λέμε νέα πρόταση ένας, νέα πρόταση ένας. Φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε κάποια σημεία, κρίσιμα ενδεχομένως, αλλά υπάρχει διαφωνία στα πολύ βασικά. Ό,τι δηλαδή και να τροποποιείς, αντιλαμβάνομαι ότι πλέον ότι υπάρχει διαφωνία. Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Δεν στέλνει επανάθεμάτων και ένα non-paper, κάτι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει όντως. Υπάρχει πρόοδος. Πρόοδος μπορεί να υπάρχει, σίγουρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πόλεμο. Είναι μια περίεργη μορφή πολέμου αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω τώρα. Αλλά... απόλυτα σοβαρά.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Όχι.
0: Δεν μιλάω.
1: Επειδή έκανα αυτή την ενδιάμεση πλακίτσα. Το γεγονός ότι οι ηγέτες των υπολείπων χωρών της Μέσης Ανατολής έχουν συνταχθεί, έχουν ουσιαστικά είναι στο ίδιο μήκος κύματος και λένε όπα παιδιά, λίγο να σταματήσει αυτή η κατάσταση, ελάτε να βρούμε μία λύση. Και μία ώρα πριν πατήσει το κουμπί ο Τραμπ, κατά δήλωση του ιδίου, ουσιαστικά τον έπεισαν να μην ξεκινήσει εκ νέου κλιμάκωση και στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Νομίζω ότι αυτό έχει φέρει σε... αν όχι σε δύσκολη θέση, σίγουρα έχει προβληματίσει τον Τραμπ, αν όχι τον ίδιο τον Τραμπ, τους συνεργάτες του και όλους όσοι βρίσκονται στο Λευκό Οίκο γύρω γύρω και στο Υπουργείο Πολέμου.
0: Ναι.
1: Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εκεί κάπου εμβόλυμα προσπαθεί να μπει και ο Ερντογάν.
0: Ναι, θα το πούμε και ο Ερντογάν. Ο Τραμπ λέει, δηλαδή τα νεότερα από χθες είναι ότι αυτά που σας είπαμε μόλις τώρα σε σχέση με την πρόταση. Επίσης λέει ότι ο στόλος του Ιράν και ο αεροπορικός και ο ναυτικός έχουν καταστραφεί και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψει για να ολοκληρώσει το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει. Λοιπόν, οι φρουροί επανάστασης απειλούν λοιπόν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από την περιοχή αν η Αμερική επιτεθεί ξανά. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τα εκατέρωθεν πλήγματα, φυσικά. Λοιπόν, η Κίνα καλεί σε άμεση και συνολική κεχηρία με το Xi Jinping να δηλώνει, να λέει στον Πούτιν ότι η επανέλευση των εχθροπαξιών θα ήταν ακόμη χειρότερη, ακόμα πιο απαράδεκτη. Λοιπόν, και υπάρχει αυτό το αοκείμενο θέσεο, να το πω έτσι, το οποίο για συμφωνία με το Ιράν, το οποίο φαίνεται, υπάρχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Άξιος, το οποίο φαίνεται να έχει εκνευρίσει τον Νετανιάχου, ο οποίος σύμφωνα με το Άξιος είχε μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση με τον Τραμπ.
1: Μας την επιβεβαίωσε λίγο νωρίτερα ο Θανάσης Τσίτσας και μάλιστα ότι ήταν πολύ δυσάρεστη, λέει, αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους. Τώρα, εντάξει.
0: Το ρεπορτάζ είναι ότι ήταν, ότι υπήρχε τέλος πάντων διαφωνία. Η πρόταση που διαμορφώνεται σε σχέση με την πρόταση. Λοιπόν, η πρόταση που διαμορφώνεται, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει συνταχθεί και με διαβεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν με τη συμβολή και άλλων όπως Σαουδική Αραβία και Τουρκία και Αίγυπτος, προβλέπει υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο και θα ανοίξει 30 μέρες διαπραγματεύσεων για θέματα όπως η επαναλειτουργία των στενών και ο περιορισμός πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Διαφώνησαν, λέει, σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. Είναι επιφυλακτικός ο Νετανιάχου και πιστεύει, έτσι τουλάχιστον φέρεται να λέει το ρεπορτάζ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν στρατιωτική πίεση στο Ιράν για να αποδυναμώσουν περαιτέρω το καθεστώς και να καταστρέψουν τις υποδομές. Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα νεότερα.
1: Επιτρέψτε μου να εξακολουθώ να διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις σε αυτό το παιχνίδι του καλού και του κακού αστυνομικού ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, γιατί στο τέλος της ημέρας βλέπουμε ότι ο παρονομαστής είναι κοινός και για τον έναν και για τον άλλον. Αυτό που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Αν το λέει ο Τραμπ, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, λέει.
1: Ναι,
0: το λέει,
1: ναι.
0: Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Καλός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ.
1: Ναι, καλός άνθρωπος, θα κάνει. Πολύ καλό.
0: Εδώ ρε, εσύ, κάποια στιγμή έχασα λίγο την. Και βλέπω. Και λέω, ρε, τι άλλο θα πει εντωμεταξύ ο Τραμπ. Κάθε φορά ξέρεις, λέει μία ατάκα την οποία δεν περιμένεις ποτέ θα την πει. Δηλαδή, το θα μπορούσε να κατέβει ο πρωθυπουργός στο Ισραήλ, επικό. Δηλαδή, εντάξει, λέω, τι άλλο θα πει ο τύπος.
1: Στο μεταξύ, έχει αρχίσει και ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα της Κούβας. Που φαίνεται ότι τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος το έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη, έτσι για να το πούμε και σε μία άλλη διάλεκτο. Κάθε φορά που πάει να τελειώσει ένα μέτωπο, να κλείσει ένα μέτωπο, να ανοίγει ένα άλλο.
0: Σωστά.
1: Και μερικές φορές το κάνει και παράλληλα. Το ανησυχητικό, αν μου επιτρέπεις. Και μάλιστα.
0: Για τον Ερντογάν ήθελε να πεις.
1: Yeah?
0: Για τον Ερντογάν ήθελε να πεις.
1: Όχι για τον Ερντογάν, να το αφήσουμε λίγο αργότερα πριν φύγουμε από τη Μέση Ανατολή. Σοκαριστικό το βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ.
0: Ναι,
1: όπου
0: Μπεργκή, ναι.
1: Εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές.
0: Ναι,
1: σωστό, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ναι. Εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου. Δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Υπενθυμίζω ότι έχει κάνει διάβημα η Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Για τους Έλληνες ακτιβιστές, για τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Ότι έχει ενεργοποιήσει η χώρα μας, την πρεσβεία μας στο Ισραήλ, προκειμένου να βοηθήσει τον επαναπατρισμό των Ελλήνων ακτιβιστών. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το πράγμα. Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα πήγαιναν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, έχουν τα πολιτικά τους παιχνίδια εκεί, έχουν στο μυαλό τους, το έχουν οι Ισραηλινοί, αλλά η εικόνα αυτή είναι απαράδεκτη, είναι απάνθρωπη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει στο Ισραήλ.
0: Και έχει και
1: η ημερομηνία γράφει 21 Μαΐου του 2026 που να πάρει
0: ευθύνη. Και αντέδρασε και ο ίδιος, εκεί φτάσαμε, να αντιδράσει και ο ίδιος ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Και να πει ότι ο τρόπος του Μεγκύρου δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραήλ και όχι μόνο ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Και άλλοι, και άλλα στελέχη της κυβέρνησης του Ισραήλ.
1: Και είχαμε και αντίδραση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Από πάρα πολλές χώρες, από πάρα πολλές
1: χώρες, αλλά έχει και τη δική του σημασία ότι η Κάγια Κάλλας.
0: Που κάλεσε στο Παρίσι επίσης. Υπάρχει πολύ οργή, Ιταλία, Γαλλία.
1: Ναι, η Κάγια Κάλλας επέκρινε τον ακροδεξιό, όπως ο ΣΑΤ το επεσήμανε, το είχε επισημάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον ακροδεξιό, λέει, Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες. Και βεβαίως, όσον αφορά στο διάβημα της Αθήνας, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Μετά τις ευχές και τις επιθυμίες, να κάνουν και κάτι όμως.
0: Ναι, έχουν πολλές χώρες, εντάξει, σε διπλωματικό επίπεδο, έχουν πολλές χώρες καλέσει εσπευσμένα τους Ισραηλινούς πρέσβεις για εξηγήσεις. Και να πούμε ότι ο Μπενγκίβρ επιμένει προκλητικά στις θέσεις του. Οπότε το ένα κομμάτι είναι ότι έχουν δράσει πάρα πολλές χώρες και πάρα πολύ έντονα. Ναι. Και ακόμη και οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ έχουν πάρει αποστάσεις.
1: Όσον αφορά στους
0: δηλαδή
1: 19 Έλληνες.
0: Δηλαδή, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, και προφανώς ναι, αυτό έχει τη σημασία του, εκ των υστέρων βεβαίως, αλλά οκ, okay, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του. Είπε ότι πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους και ότι είναι αποτρόπαιο, όπως την είπε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όσον αφορά στους 19 Έλληνες, κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα, μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντάντ. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, της κυρίας Ζοχιού, σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο η πρέσβης της χώρας μας, στο Τελαβίβ, για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Και σύντομα φαντάζομαι ότι θα βρίσκονται πίσω στη χώρα μας
0: ναι,
1: οι 19 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στο Λίσκο. Δεν ξέρω εάν θέλεις, επειδή η σημερινή και η αυριανή ημέρα.
0: Θέλω να δούμε και να τελειώσουμε, επειδή ναι, το είπαμε για τον Ερντογάν.
1: Για τον Ερντογάν, σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν και ο Τραμπ, όπως πολύ καλά είπες. Δεν ξέρω τι λέει ο Λευκός Οίκος.
1: Ψάχνει ξέφωτο ο κύριος Ερντογάν για να ξαναβγεί στο ξέφωτο, διότι μάλλον κρύφτηκε άθελά του, όχι κρύφτηκε, είναι στη σκιά όλων των υπόλοιπων εξελίξεων και ψάχνει να βρει εκ νέου ξέφωτο για να πει παιδιά, είμαι κι εγώ παρόν.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Συγγνώμη που το λέω.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι, το λέω εδώ και χρόνια. Δεν είναι. Εγώ ότι είναι πολύ απομονωμένος ο Ερντογάν, δεν το.
1: Δεν μίλησα εγώ για απομόνωση. Μίλησα ότι απλά έφυγε από το ξέφωτο.
0: Δεν ήταν ότι έφυγε από το ξέφωτο. Ήταν πρώτη θέση, πρώτη πίστα.
1: Ήτανε.
0: Και απλά έχει πάει λίγο πίσω στο δεύτερο τραπέζι. Δεν είναι ότι τον έχουμε.
1: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λίγο το έχει.
0: Δεν το έχω λίγο.
1: Από εκεί που ο Ερντογάν, με συγχωρείς πολύ, από εκεί που ο Ερντογάν είχε φτάσει στο σημείο να προσπαθεί και να έχει φτάσει στο παραδείο να γίνει συνάντηση σε τουρκικό έδαφος Τραμπ-Πούτιν.
0: Όχι, δεν λέω ότι.
1: Γιατί έψαχνε το φωτό opportunity.
0: Εντάξει, ο Ερντογάν είναι ο τύπος που βάζει, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να φτάσω εκεί. Οπότε σε έχει βάζει ένα στόχο, κατευθύνεται προς τα εκεί. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι και απομονωμένος τελείως. Απλώς το κομμάτι της κρίσης της Μέσης Ανατολής προφανώς δεν είναι στο. Και λόγω του Ισραήλ προφανώς δεν είναι. Έχει πάρει το ρόλο του Ερντογάν το Πακιστάν, με άλλα λόγια.
1: Ναι. Δεν θεωρείς ότι απέτυχε η πολιτική του Ερντογάν? Εν πάση περιπτώσει, αν όχι απέτυχε, γιατί είναι βαριά λέξη, δεν είχε την επιτυχία την οποία ανέμενε και προσδοκούσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ
0: Ερντογάν. Δεν είχε το ρόλο. Δεν μπορώ να πω πάντως ότι δεν εμπλέκεται και καθόλου ο Ερντογάν στην προσπάθεια μεσολάβηση. Απλώς δεν είναι αυτός που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά δεν είναι ότι είναι και στο. Και δεν παίζει και κανένα ρόλο πια. Τέλος πάντων, συνομιλήσανε ο Τραμπ και ο Ερντογάν, διμερείς σχέσεις και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα συζητήσανε, με προφανώς έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, Συρία, Λίβανο και τις προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νομίζω θα μάθουμε και περισσότερα τις υπόλοιπες ώρες.
1: Αν μου επιτρέπεις, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, για να μπούμε και στα. Η σημερινή και η αυριανή ημέρα είναι ιδιαίτερα θερμές σε πολιτικό επίπεδο. Διότι σήμερα πρώτα απ' όλα έχουμε στη Βουλή, σε λίγες ώρες, στις 9 η ώρα, θα διεξαχθεί στην ολομέλεια η συζήτηση. Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αύριο πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Εδώ σας έχουμε ρεπορταζάκι, πρέπει να σας πω, για το πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Έχουν βρει έναν αστερίσκο μέσα στον κανονισμό τον οποίο θα τον χρησιμοποιήσουν, για λένε οι προφορίες μου. Για το δεύτερο, για το αυριανό.
0: Α, για την εξεταστική.
1: Για την εξεταστική.
0: Αυτό το άρθρο.
1: Αυτό το άρθρο,
0: ωραία.
1: Μπράβο.
0: Θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε.
1: Είδες, όταν έχεις παρτενέρ που κάνει ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν,
1: γίνεται πολύ εύκολη η ζωή σου.
0: Ναι, να πούμε και ποιο άρθρο, μόλις επιστρέψουμε βεβαίως. Γιατί τώρα δεν θα πάμε ποτέ σε διαφημίσεις αν αρχίσουμε. Λοιπόν, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου, στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Μου επιτρέπετε, κύριε Σαπρανίδη, λίγο να ενημερώσουμε για το συνέδριο όσον αφορά στο δημογραφικό. Η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demographico.gr. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Τρεις Εργένιδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Αυτό το τραγούδι περνάει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες.
1: Γι' αυτό είναι, ταιριάζει και στην επικαιρότητα. Έτσι. Πολύ. Θα Σπύρο, σε παρακαλώ,
0: παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα στο Βασίλη Βεωκοστατίνου. Δώσ' του ένα λεπτό τραγούδιου να παίξει, σε παρακαλώ.
0: Και δύο και
1: σε
0: τρία.
1: Σε κλιπαρώ.
0: Το πάμε μέχρι τέλους. Πάμε.
2: Εγώ δεν θέλω να με κάνετε σαν τράπη, ούτε συνένοχο.

0: Λοιπόν, έλα, εντάξει.
1: Όχι,
0: θα σε καταπιέσω, όχι τίποτα άλλο, γιατί θα.
1: Όχι, δεν το πηγαίνω, φουσέ.
0: Εντάξει, εντάξει. Γιατί θα κλείσουμε σε λίγο και μετά.
1: Ναι, παιδί μου, μπορούμε να πούμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων.
0: Καλέ, τι θυμήθηκα. Να πούμε και χρόνια πολλά να πούμε Βασίλη Κωνσταντίνου και στην Ελένη Ράντου, γιορτή.
1: Α, χρόνια πολλά στην κυρία.
0: Μην αρχίζω πάρει να μιλάω.
1: Ναι, και, στην το, μας, το,
0: και στην Δία μα. Και στην Δία μα. Χρόνια πολλά.
1: Ναι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Μην αρχίζω πάλι να μιλάω για το έργο που έκλεισε.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, να σου πω.
0: Την άλλη φορά.
1: Ένα λεπτό έχει μείνει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Δεν για ένα λεπτό.
1: Πάμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου, έτσι να κλείσουμε, να φτάσουμε μέχρι τι 7 η ώρα με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλημέρα σα.
0: Αν είστε στην κίνηση.
1: Ναι.
0: Αν είστε αυτοκίνητο.
1: Μετά τις 7.
0: Όχι, ναι. Άλλο λέω. Αν είστε στο αυτοκίνητο και δεν ταλαιπωρήσετε με την κίνηση, είναι μια καλή λύση, ξέρεις, αυτό το άσμα.
1: Χαιρετίσματα στην εξουσία. Ναι, θα τελειώσει. Έχει δίκιο ο Σαπρανίδης.
0: Έλα, λοιπόν, Σαπρανίδη.
1: Χαιρετίσματα στην εξουσία.

0: στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Σταύρος Τσαρχακός στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχακού, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχοτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Μέση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να εμφανίζεται αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδαίσθηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο τρίπτυχο, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Στην ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο enikos.gr. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνοι με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Σε δύσβατα σημεία του Ολύμπου συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από όταν ξεκίνησε προσπάθεια για ανάβαση στην κορυφή.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
10: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
18: Αφορά μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Στην ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνοι με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Σε δύσβατα σημεία του Ολύμπου συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από όταν ξεκίνησε προσπάθεια για ανάβαση στην κορυφή.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
10: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό

0: πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Σε δύσβατα σημεία του Ολύμπου συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από όταν ξεκίνησε προσπάθεια για ανάβαση στην κορυφή.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League. Στον τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη κέρδισε με 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Τον πέμπτο του τίτλο στον θεσμό πήρε ο προπονητής της Άστον Βίλα, ο Βάσκος Ουνάι Έμερι, με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές με τη Σεβίλ και από μία με τη Βιγιαρεάλ και την Άστον Βίλα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ναι. Ήταν 7 και 6,5, εντάξει.
1: Ήταν 7 και
0: 6,5. Δεν θα μου, λοιπόν, πιστεύω ότι θα αντέξουν για τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Οι ακροατές.
1: Ναι, για τα 30 δευτερόλεπτα ενδεχομένως να αντέξουν. Δεν ξέρω αν θα αντέξουν, αν θα αντέξουν άγνωστος
0: λοιπόν,
1: οδηγός. Αλλά θα σου πω, για πες για
0: λοιπόν, σήμερα. Ναι. Σήμερα 21 δεν είναι.
1: Ναι, ναι, οι ανακοινώσεις από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιο.
0: Συγκέντρωση στο Ολύμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Ναι. Αλλά ναι, είναι όπως λέγει ο Σπύρος, τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Συνεχίζεται βεβαίως η συγκέντρωση των υπογραφών. Νομίζω μέχρι σήμερα θα κατατεθεί κεντρική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Σήμερα, όχι, τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη. Μέχρι αύριο, συγγνώμη. Μέχρι αύριο θα γίνει.
1: Θέλει, λέει, να μαζέψει 70.000 υπογραφές, ναι, και μετά να κάνει την κατάθεση. Στο μεταξύ έχει αναβάλει, την κατάθεση στον Άριο Πάγο. Δύο ή τρεις φορές η κυρία Καρισιανού.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται από τη Δευτέρα ότι θα είχε καταθέσει τις υπογραφές.
0: Ναι, δεν είναι ότι δεν είχε, αλλά θέλει περισσότερο. Δεν ξέρω αν το 70 είναι για την Παρασκευή μέχρι το. Αν θα συνεχιστεί και μετά. Αλλά εντάξει, ναι. Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει πάντως η κατάθεση.
1: Ενώ ο κύριος Τσίπρας απλώς λιτός και απέριτος. Πόσες λέει, πόσες είναι οι.
0: Εντάξει,
1: είναι 200,
0: εντάξει,
1: θα πάει με τις 200 υπογραφές.
0: Αυτό έχει το. Εντάξει, αυτό γίνεται συνήθως. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού δεν είναι ένα παραδοσιακό κόμμα.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ? Αυτό είναι ο στόχος της τουλάχιστον.
1: Ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς είναι ένα παραδοσιακό κόμμα?
0: Γι' αυτό και δίνει και σημασία μεγάλες υπογραφές. Είναι ενδεχομένω, εγώ θα πω, αυτό το λέω εγώ, είναι μια μετεξέλιξη, να το πω, ενός κινήματος. Έχει ένα πιο κοινωνικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στις υπογραφές, εκτιμώ.
1: Okay. Εγώ επιφυλάσσομαι.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Επιφυλάσσομαι το οποιοδήποτε σχόλιο ή οτιδήποτε. Να το δούμε την επομένη των ανακοινώσεων.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Να το δούμε. Έτσι. Να δούμε και ποιοι θα στελεχώσουν, να δούμε και την ιδρυτική διακήρυξη, να ακούσουμε κάποια πράγματα και από τις θέσεις της, από το πρόγραμμά της. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι δεν θα έχει ούτε τις κλασικές δομές ενός κόμματος, ούτε τις κλασικές κομματικές συγκεντρώσεις. Νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ όλο το. Μιλάω γενικά. Το κόμμα θα γίνει λίγο πιο άμεση επαφή, σαν περιοδίες με επαφή με πολίτες, social media.
1: Άμεση δημοκρατία δηλαδή.
0: Ξέρω. Όπως, νομίζω ότι θα ρίξει το βάρος στα social media πάρα πολύ, στους νέους. Εντάξει. Νομίζω είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται σιγά σιγά η φυσιογνωμία του κόμματος. Θα το δούμε. Αλλά να δούμε και πώς θα αντιμετωπιστεί από τα υπόλοιπα κόμματα και από την κυβέρνηση. Δεν εκτιμώ ότι θα έχει την ίδια αντιμετώπιση το κόμμα της Καρισιανού με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, για πάρα πάρα πολλούς λόγους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι νομίζω ξεκάθαροι. Αλλά
1: είναι τελείως διαφορετικό το μενταλιτέ πρώτα.
0: Τελείως το μενταλιτέ.
1: Και μιλάμε και για δύο τελείως διαφορετικές παρουσίες όσον αφορά στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα. Με τα καλά και τα κακά μιας πρωθυπουργίας. Όλοι οι πρωθυπουργοί, φεύγοντας από το συγκεκριμένο, φεύγοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, αφήνουν πίσω τους και θετικά και αρνητικά.
0: Σωστά.
1: Άρα κρίνουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο τον κύριο Τσίπρα. Και περιμένουμε να δούμε η επόμενη μέρα πώς την έχει οραματιστεί, πώς την έχει φανταστεί ο κύριος Τσίπρας. Η κυρία Καρισιανού είναι ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική ζωή του τόπου. Και μάλιστα στο δημόσιο βίο η κυρία Καρισιανού ήρθε μέσα από ένα.
0: Μια τραγωδία.
1: Μέσα από ένα τραγικό. Έχει χάσει το παιδί της η γυναίκα.
0: Γι' αυτό και θεωρώ ότι ενδεχομένως, αρχικά τουλάχιστον, παρότι ακούω στελέχη που λένε ότι θα την αντιμετωπίζουμε ως πολιτικό πια, νομίζω ότι δεν θα είναι το ίδιο επιθετική σύγκρουση μαζί της, όπως για παράδειγμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θα είναι δηλαδή συμβατική η κλασική πολιτική αντιπαράθεση.
1: Για να δούμε.
0: Αυτά.
1: Στα πάρα πολύ γρήγορα να πούμε ότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Στον Κηφισό γίνεται το αδιαχώρητο. 12 λεπτά, μόλις 12 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Και στην άνοδο και στην κάθοδο. Μάλιστα στην άνοδο το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων, λίγο μετά την. Ποια είναι αυτή? Λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου. Και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μετά την Αχαρνών. Πολλή κίνηση και στην κάθοδο. Μάλιστα, η κίνηση στην κάθοδο ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού, το μποτιλιάρισμα, όχι κίνηση απλή, το μποτιλιάρισμα, εκεί από το ύψος της Μεταμόρφωσης, παρακαλώ, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα το πρώτο μέχρι την έξοδο για Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί στον κόμβο της Ρενό, που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και ξαναξεκινά το μποτιλιάρισμα λίγο μετά την Αχαρνών και φτάνει μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου, οπότε θα πρέπει να οπλιστείτε με πάρα πολύ υπομονή. Γενικότερα γίνεται το αδιαχώρητο σχεδόν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι μια πολύ δύσκολη Πέμπτη. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τη βολτίτσα μας τα περίπτερα.
0: Πάμε, ναι.
1: Πάμε, κυρία Κασίμη.
0: Πέμπτη σήμερα, πρέπει να το αποδεχτώ. Λοιπόν, δεν το έχω μπερδέψει τις μέρες. Κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Πρώτο πυλόν μεγάλη ψηφιστική κρίση έρχεται πίνα, προειδοποιεί ο ΙΕ. Αλέξη Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα. Το είδε στο βιντεάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, στο τέλος είχε και την πηξίδα σας φραγίδα, εντάξει.
1: Τι κανιά,
0: πρόμος την πηξίδα ήταν, λοιπόν. Νικήτας Χαγλαμάνης, κοινοβουλευτική εκτροπή, διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίας.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον πάντως το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Κόντρα. Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Είναι Πέμπτη σήμερα, λοιπόν, κυκλοφορεί το Ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Έλα, τρία σαρδάμ, μία χαρά. Ψαρεύοντας απογοητευμένους. Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Το Ποντίκι. Στη μεγάλη φωτογραφία, όρθιος ο κύριος Δένδιας, δίπλα του είναι ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μημεράκης από ό,τι βλέπω. Το συνεφάκι φεύγει από τον κύριο Δένδια. Να καθόμουν σε καμία καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης, αναρωτιέται. Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
0: Λοιπόν, απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους, με στόχο να γίνουν 1719 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι, παρεμβάσεις και για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Ακόμη, Νίκος Δένδια, στο Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν Καμικάζη. Δεν ανήκω, λέει, σε αυτούς που έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συνάντηση σύμπουντου στο Πεκίνο, πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά Τραμπ.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού ΙΠΕΞ, που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Πολύ σημαντική αυτή η καταγγελία. Πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Είναι μερικά από τα βασικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας.
0: Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λανθασμένα. Να το δούμε αυτό το θέμα, πολύ ενδιαφέρον. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα, τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες. Πανικόβλητος Ανδρουλάκης σε ρότα, Τσίπρα και Ζωή. Σε διαρροή διαλόγου από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Ειδικό χώρο ταξικό, πιο αυστηρή όρη για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Σι Πούτιν στο Πεκίνο, τσάι business και βολές κατά Τραμπ.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει την δημοκρατία. Είναι ρεπορτάζ άρθρο του Μανώλη Κοτάκη περί αμυντικής αυτονομίας και άλλων φαντασιώσεων. Έτερο ρεπορτάζ, νέα παρέμβαση Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Είναι μερικά από τα χτυπήματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
0: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση στρώνει χαλί στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο Σπυρί, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών, real estate και services πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις. Η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης γράφει για την Επιτροπή Θεσμών προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΑΕΠ, οργή Ανδρουλάκη. ΣΥΡΙΖΑ, 6 Ιουνίου, Κεντρική Επιτροπή. Παγκόσμιο στόλος αλληλεγγύης, Ισραήλ Μυτιλίνη, πρόκληση μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποίηση σήμερα σε 7 το απόγευμα στην Αθήνα για την απελευθέρωση των Ελλήνων εχμαλώτων.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα και

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Δεύτερη ώρα, τρίτη ώρα, μάλλον εδώ που είναι και ο Σπύρος εκπομπή. Είμαστε εδώ μέχρι τις...
1: Σου έφερα και νεράκι.
0: Αδικό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εννοείται, μα είναι δυνατό.
0: Είμαστε Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμ. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Νίκος Απραμίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Κέντρο.
0: Φράνσις Παράσχη, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας δένεται στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Σήμερα έχουμε και ανακοινώσεις εντωμεταξύ, γιατί ξεχάσαμε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Ναι,
0: τι ανακοινώσεις έχουμε σήμερα.
1: Δεν ξεχάσαμε να πούμε κάποιες ανακοινώσεις. Παρακαλώ. Ποιες ανακοινώσεις από όλες λες?
0: Της κυρίας Καρθιανού.
1: Α!
0: Ήθελα να πιω το νερό.
1: Αποκαλυπτήρια, ρε παιδί μου.
0: Τι
1: ώρα είναι?
0: Το είπα πριν.
1: Είπες 7-7.
0: Ναι.

0: πρώτη στη συναντλία. Αυτό να το θεωρείτε σίγουρο ότι θα γίνει και τον Ιούνιο. Θα υπάρξουν τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση και τον Ιούνιο. Είναι ένα μέτρο.
1: Ανακοινώσεις πότε, πότε περιμένουμε, τέλη του μηνά.
0: Επόμενη εβδομάδα.
1: Επόμενη εβδομάδα.
0: Θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μάλλον πρέπει να το επισπεύσουν, γιατί το πράγμα έχει γίνει πολύ ακατάλληλο.
0: Πολύ συμφωνούμε, Σπύρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί θα υπάρξει ένα μέτρο που δεν κοστίζει και πάρα πολλά χρήματα, 30-40 εκατομμύρια ευρώ νομίζω για τον κρατικό προϋπολογισμό και ουσιαστικά δεν βοηθάει μόνο τα νοικοκυριά, αλλά έχει να κάνει και με την διατροφική αλυσίδα και με το εμπόριο και με το κόστος των προϊόντων, άρα το θεωρώ ότι θα γίνει σίγουρα. Τώρα,
1: Δημητρή, πριν πάω στο τώρα, σε παρακαλώ πολύ να κάνουμε μία διακοπούλα, να πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους και σε διαφημιστικό διαλυματάκι και συνεχίζουμε αμέσως μετά να μας δώσει ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόκρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove!
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι

0: θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών, πόρτες ασφαλείας, Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Ταχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Περισσότερα στο real.gr. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα των δρομολογίων στο μετρό. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολισκού για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Ποσειδώνος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Χριστούλια.
1: Φινάλε, φινάλε και επίλογο από τον Δημήτρη Χριστούλια. Ωραία. Τον οικονομικό συντάκτη του ενικός.gr.
0: Για να... Και τη Real News και του Real News
1: και του Real News. Εντάξει, εδώ
0: τη οικογένεια.
1: Ξεκίνησα από το.
0: Πάμε. Αμέσως
1: θα μου βάλει χέρι, είναι φοβερό αυτό.
0: Για να μην ανοίγεσαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όπως είπαμε, λοιπόν, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι τι θα γίνει με το Fuel Pass. Ακόμα πρέπει να σα πω ότι δεν έχει κλειδώσει αν θα δοθεί νέο Fuel Pass τον Ιούνιο. Αλλά με την ήττα μόλις της στα 2 ευρώ και 12 λεπτά μέσα στην πανελλαδική, θεωρώ ότι πολύ πιθανό να δοθεί και το Fuel Pass. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, η αβεβαιότητα κυριαρχεί. Και όσο δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όσο δεν. Τελειώνει ο πόλεμος, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Για τον πληθωρισμό να πούμε και να μας κλείσουν μια 30 δευτερόλεπτα μια κουβέντα.
2: Ο πληθωρισμός νομίζω ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και σίγουρα το έδειξε και ο Απρίλιος που έφτασε στο 5,4%.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το έγκυρο όπως πάντα ρεπορτάζ. Ωραία τραγουδάρα. Έχω να σου κάνω ερώτηση, πρέπει να σου πω. Για δώσε λίγο την εισαγωγή, έτσι, να το κάνουμε λίγο ραδιοσκηνοθεσία.

0: Στεφανία, εσύ πόσα καλάθια μπορείς να βάλεις? Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr, μία λέξη με δύο ο στο τέλος που λέει η Στεφανία μας. Βρες όλες τις πληροφορίες για το παιχνίδι, σκόραρε και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε εβδομάδα. Διότι με το ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
1: Επίσης, να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Στο μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από το νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία και την προσωπική, για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. isa.edu.gr.
0: Κάθε φορά που ένα παιδί κάνει μία ευχή, ξεκινά μία μαγική διαδρομή. Μία διαδρομή που όλοι κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να φτάσουμε στο τέλος σε κάτι πραγματικά ανεκτίμητο. Ένα πραγματικά φωτεινό χαμόγελο. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος, βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Και να σας πω και για το συνέδριο για το δημογραφικό NXT's Now και Eaton Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με την συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Γίνεται ένας υπέροχος πανικός από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει στους Μολάους δεν έχει πάει, αλλά έχει πάει στο Κυπαρίσι. Πραγματικά επίγειος παράδεισος, έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Γιάννης. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Κωνσταντίνος λέει: Στεφανία, καλημέρα. Εάν ξέρεις κάτι για το περιστατικό το οποίο έγινε στη Ρόδο, έχουν αφήσει ελεύθερο τον αποφάσισε ανακριτής αυτό.
1: Ναι.
0: Και τον άφησαν ελεύθερο.
1: Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο Ενικό.
0: Στο Ενικό στο Λιάντζια.
1: Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ πάρα πολλές πληροφορίες για το θέμα.
0: Και όσον αφορά, επειδή να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και την κρίνουμε βεβαίως μετά, γιατί η δουλειά η δική μας είναι να κρίνουμε όλες τις μορφές εξουσίας, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτές οι μορφές εξουσίας, αλλά πρώτα να τους αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί ξέρετε, εμείς δεν έχουμε και όλα τα στοιχεία στα χέρια μας. Μπείτε ωστόσο στο ενικός.gr, διαβάστε.
1: Θα δείτε και για, και νομίζω, για το φανάρι, το χαλασμένο φωτεινό σηματοδότυπο στο επίκεντρο των ερευνών. Θα δείτε και τις καταθέσεις, τι έχει υποστηρίζει ο εμπλεκόμενος οδηγός, ο πτώπτες μάρτυρες. Θα τα δείτε όλα.
0: Κύριε Γιάννη Πάπο, διαβάζουμε πάρα πολύ προσοχή και εγώ και η Στεφανία το μήνυμά σας. Είναι η δική σας άποψη, νομίζω ότι εμείς τα είπαμε. Ούτως ή άλλως, ούτε με τη Στεφανία, όπως είδατε, είχαμε και δύο-τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά στο non-paper, στις πηγές και όλα τα σχετικά. Γεια σου ρε Πέτρο! Να είσαι καλά αγόρι μου, στηρίζει με στεναρό τρόπο την κυρία Καριστιανού ο Πέτρος. Αυτή είναι η δημοκρατία. Γεια σου συνονόματε από το Ήλιον. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά.
1: Χρωστάς πριν φύγουμε. Να πάμε σε πολλά χρωστάς, αλλά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε συνέντευξη μετά και δεν θα σε αφήσω να μιλάς άλλο, τελείωσε.
0: Ναι, το κλείνω.
1: Λοιπόν, χρωστάς το ρεπορτάζ για την στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση σε σχέση με την πρόταση του Πασόκ και εσείς της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, για αυτό το άρθρο.
0: Λοιπόν, η Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, για να μπορέσει να περάσει και να συσταθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, χρειάζεται 120 βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Παρόλα τα αυτά, οφείλω να σας πω ότι σύμφωνα με αυτό το οποίο μας δίνουν ως πληροφορία από την πλευρά της κυβερνώσης, της πλειοψηφίας, επειδή πρόκειται το θέμα των παρακολουθήσεων έχει μέσα για εθνικά θέματα, για εθνική ασφάλεια, στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν χρειάζονται 151 βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της σύστασης εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής. Λένε λοιπόν οι πληροφορίες ότι θα ζητήσει να γίνει η αξιολόγηση της πρότασης με βάση το συγκεκριμένο άρθρο,
1: ναι,
0: από την πλευρά της πλειοψηφίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι 156 από τους 300 βουλευτές, από τους 297 για την ακρίβεια, ανήκουν στην κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα, μα απλά μαθηματικά είναι, ούτε καν μαθηματικά, απλή αριθμητική είναι, δεν θα μπορέσει να περάσει η πρόταση εάν το επικαλεστεί.
1: Νομίζω αυτό το 144, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, ναι, ναι, είναι το άρθρο 144.
1: Στην εξωτερική πολιτική. Ναι. Και άμυνα.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή αύριο μπορεί να το θεωρήσει.
1: Αλλά να δούμε και πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί...
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Και τα υπόλοιπα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, το λέω γιατί είναι.
0: Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε, επειδή η αυριανή ημέρα μπορεί να σας φανεί ίσως αστείο και ίσον ο σημασίας, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα προσπαθήσουν μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα τουλάχιστον τα πάντα να έχουν ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Σίγουρα είναι αυτό. Παρασκευή.
0: Ναι. Παρασκευή, Final Four. Και επαναλαμβάνω, δεν το λέμε για πλάκα με τη Στεφανία.
1: Όχι, εγώ δεν το λέω για καθόλου πλάκα. Δεν. Είμαι σίγουρη.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: You know, I was wondering, you know, if you keep on, because...
18: Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη.
19: Καλημέρα.
18: Ο οποίος πηγαίνει καθοδόν για να κάνει και το πολιτικό του σχόλιο εκεί στο Action 24. Καλημέρα Γιάννη.
19: Καλημέρα Γιάννη.
18: Τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο. Σπάει τα κοντέρ ο Γιάννης ο Παπαγιάννης. Καλημέρα στο Δανιήλ. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Στην Βασιλική, η οποία λέει καλημέρα με υγεία, είστε υπέροχοι. Και σου στέλνει και μια πολύ Ωραία, ένα λεπτό αν καταφέρω να τα ανοίξω. Μια πολύ ωραία φωτογραφία με το φλιτζανάκι εκεί με τον ελληνικό
0: καφέ. Πού είναι,
18: καφέ. Είναι στο 6 και 28.
0: Σε ποια περιοχή εννοούσα.
18: Σε ποια περιοχή. Δεν ξέρω σε ποια περιοχή είναι. Πάντως το μήνυμα είναι 6 και 28. Για να καταλάβατε δηλαδή ότι σας ευχαριστούμε για τα αναρρύθμιτα μηνύματά σας. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε μέχρι να εντοπίσουμε τον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλημέρα. Σε ακούνε, κυρία Κασίμη, και στην Ιαπωνία.
0: Τέλεια.
18: Ο Θανάσης, καλημέρα.
0: Θανάση,
18: λέει,
0: έρχομαι.
18: Από τη βροχερή Ιαπωνία.
0: Έρχομαι.
18: Ετοίμασε σούσι και έρχεται. Τρώω σούσι.
0: Φυσικά.
18: Εννοείται. Παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Τρώω, έχουμε
0: άργησα,
18: μεγαλώσει στους Μολάους με σούσι.
0: Άργησα λίγο.
18: Εμείς από τα γενοφάσκια μας. Με σούσι και.
0: Λίγο. Από αντίδραση, όχι επειδή μου άρεσε, γιατί είχα εκνευριστεί που κάποτε ήταν μόδα.
18: Και το εσπρέσο να είναι λούγκο.
0: Ναι. Ναι. Μακιάτο.
18: Ναι. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλους και όλους τους εορτάζοντες ο Θανάσης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται στην Ευρώπη να ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων και εδώ να μειώνεται από περίπου 1 ευρώ που ήταν πριν από λίγο καιρό. Σήμερα είναι 0,93. Ναι. Okay. Είναι. Ναι. Είναι φοβερό αυτό το οποίο μας γράφει πάντως ο Θανάσης από την Ιαπωνία. Εκεί μειώνεται η τιμή της βενζίνης.
0: Εντάξει.
18: Μήπως πρέπει να μετακομίσουμε.
0: Ναι, τώρα πες βενζίνη, κινείς καλά.
18: Η κίνηση. Η κίνηση στο έτσι και έτσι. Οφείλω να σου πω. Πες μας τι γίνεται με την Αττική Οδό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αττική Οδό. Και επίσης πρέπει να σου πω το
0: εξής. Δεν έχει κάτι.
18: Δεν έχει κάτι. Μια χαρά.
0: Από την Αττική Οδό, οπότε δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση. Να πούμε χρόνια πολλά ξανά σε όλους.
18: Ναι.
0: Σε Κωνσταντίνους, σε Ελένες. Και στον κύριο Καραγκούνη που γιορτάζει, ελπίζω να καταφέρουμε να τον βρούμε.
18: Νομίζω
0: θα δέχεται ευχές.
18: Το θεωρώ δεδομένο ότι θα δέχεται ευχές ο κύριος Καραγκούνης, αλλά λίγο θα τον διακόψουμε από τις ευχές του, από τις ευχές τις οποίες λαμβάνει, για να μπορέσουμε να τον βγάλουμε στον αέρα. Γιατί εντάξει, τι θα πάει, λες, τρίτη και τυχερή.
0: Τι
18: γιατί
0: να σου πω τώρα.
18: Βλέπω, πάει και
0: μα και εμείς σήμερα φτάσαμε στη γιορτή του κύριου Καραγκούνη, δύσκολα τα πράγματα τώρα.
18: Η αλήθεια είναι. Και έχουμε και πολλές απορίες.
0: Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν σήμερα η γιορτή.
18: Ναι, νομίζω ότι ούτε και ο κύριος Καραγκούνης.
0: Ούτε και ποτέ κανονικά, ξέρεις, υπουργή σε μέρες γιορτής δεν θα έπρεπε. Ναι. Θα έπρεπε να είναι με ένα τηλέφωνο, όχι σε συνεντεύξεις, αντιλαμβάνεσαι. Θα έπρεπε να απαγορεύονται.
18: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Τα είπαμε. Λοιπόν. Μας κάνει εντύπωση, ναι, γενικότερα η απάνθρωπη συμπεριφορά από κράτη πάντα μας κάνει εντύπωση. Γιατί αναφέρεται στο ρεπορτάζ που δώσαμε όσον αφορά στο Ισραήλ. Γεια σου, ρε Φόρτσα Παοκάρα. Λατρεία είσαι, να ξέρεις.
0: Λατρεία
18: πω, και λαμβάνουμε και τη λατρεία την οποία έχεις στο πρόσωπό μου.
0: Λοιπόν, σας είχαμε πει νωρίτερα για την φωτιά η οποία είχε ξεσπάσει γύρω στους 5 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτο ρόφου πολυκατοικία στην Δραπετσόνα και υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Εκεί διέμενε μία μητέρα με τον γιο της, οι οποίοι απομακρύνθηκαν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου και επεκτάθηκε. Ήταν όλη η περιοχή γεμίση καπνούς. Έβλεπα και εικόνες νωρίτερα.
18: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ευτυχώς όλα καλά.
18: Λοιπόν, δεν μας πάει καλά με το θέμα του κυρίου Καραγκούνη. Έχουμε φτάσει ήδη και 51. Εντάξει, δεν. Εχθές ευθυνόμασταν εμείς, διότι δεν κάναμε σωστή διαχείριση του χρόνου. Και αύριο μέρα είναι. Σήμερα είναι η γιορτή.
0: Σήμερα είναι η γιορτή.
18: Και αύριο μέρα είναι.
0: Έτσι, εντάξει,
18: ναι,
0: τώρα
18: δεν υπάρχει λόγος τώρα, κυρία Παράσχη. Θα το δούμε για αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια. Ο Φίλιππος μας στέλνει μήνυμα από τη Βιέννη. Την καλημέρα μας στη Βιέννη. Οι πολιτικοί και τα κόμματα στην Ελλάδα κάνουν ό,τι μπορούν να μείνει ακυβέρνητη αυτή η έρμη. Κατά τα άλλα, όμορφη με τεράστια ιστορία χώρα. Γράφει ο Φίλιππος. Να το κρατήσουμε και αυτό. Υποθητή από τη Σαντορίνη. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά. Τι πανέμορφα μέρη που έχουμε. Νομίζω ότι μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη. Και δυστυχώς δεν το αντιλαμβανόμαστε.
0: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Γιατί φημίζουμε ότι στις 9 το πρωί ξεκινάει η συζήτηση στην Ολομέλεια για επί των προτάσεων Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη συγκρότηση προανακριτική για του πρώην υπουργού, τον κύριο Σπουλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση.
18: Αυτό σήμερα.
0: Σήμερα, είπα. Σήμερα, ΟΠΚΕΠΕ. Γι' αυτό λέω αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε, είπα.
18: Να σου πω, με τα καλόπαιδα εκεί κάτω, τι γίνεται του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Πολλά, αλλά πολλά, κύριε Σαπρανίδη, πείτε μα πόσο χρόνο έχουμε, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
18: Έχουμε τρία ολόκληρα λεπτά.
0: Εξαιρετικά. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις σε σχέση όσαν αυτές που βγήκαν στην Κρήτη. Τρία μέλη πάντα της οικογένειας που κατηγορούνται για το κύκλωμα εκβιασμών και παράνομων πηδεοτήσεων αρνούνται τις κατηγορίες, καταγγέλλοντες περιγράφους καταδέσεων ένα κλίμα φόβου με καταπατήσεις και εμπρισμού. Mm-hmm. Λοιπόν, και ήρθε και στο φως και είναι συγκλονιστική μήνυση που είχαν καταθέσει το 2024 κάτοικοι του Αμαρίου όταν είχαν προσφύγει τότε, που ζητούσαν να προστατευτούν από τα ανεπιτήτα τα κοπάδια τα οποία καταπατούσαν τις περιουσίες του. Περιουσιάζουν ένα καθεστώς ανομίας, αυθαιρεσίας, φόβου το οποίο βιώνουν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και στρέφονταν και τότε κατά των τριών αγροτοτινοκτρόφων από τα βορίζια.
18: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα χρήματα.
0: Λοιπόν, να πω πριν κλείσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φώτα Αερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα.
18: Λοιπόν, ο Φόρτσα Παοκάρα έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, μία λίστα με τις τιμές της βενζίνης. 2,12 στην Ελλάδα. Η Ολλανδία μας ξεπερνάει, μόνο η Ολλανδία που είναι 2,39 και η Δανία που είναι 2,42. Όλα τα υπόλοιπα, η Μάλτα είναι τελευταία με 1,34. Ναι, και στη Μάλτα μπορούμε να πάμε.
0: Ναι, δεν έχω πάει κιόλας.
18: Ναι, τα καλύτερα έχω ακούσει. Έχει και το χωριό του Ποπάη εκεί. Δεν είναι δωρεάν σπανάκι. Η Ασπασία, την καλημέρα μας Ασπασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου Γιώργο. Ναι, διαβάζω το μήνυμά σου, δεν χρειάζεται να διαβάσω στον αέρα τώρα. Έλεος δηλαδή.
0: Τι
18: άλλα πράγματα
0: Γιώργο,
18: λέμε, άλλα τώρα. Μπας περιπτώσει. Σταματήστε το τρολάρισμα. Σταματήστε το τρολάρισμα. Πώς τα καταφέρνετε, λέει έτερος Γιώργος, από τις 6 με το χρόνο να μην κάνουμε φοβερή διαχείριση,
0: παιδιά,
18: ρε παιδί.
0: Όχι, εγώ με το χρόνο δεν έχω καμία σχέση. Αυτά είναι όλη ευθύνη του Σπύρου Παπαδάκη. Μπορεί να έχω ευθύνη για όλα τα υπόλοιπα εκτός από το χρόνο. Λυπάμαι, τέλος.
18: Λοιπόν.
0: Αποποιούμε τον ευθύνο, πετώ τον μπαλάκι ξεκάθαρα. Την ποδοσφαιρική μπάλα.
18: Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στον Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, και στην Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Δεν χρειάζεται καν να απαντήσω. Τι είναι, σκοκίνησε.
0: Κοκίνησε πάλι.
18: Αφού μου κάνει νόημα.
0: Δεν το είδα, δεν είδα σαν πρανίδι, ρε.
18: Μου κάνει νόημα. Εμείς θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια σας.
18: Γεια χαρά.

0: σύντροφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Και εκεί. Και εκεί!
6: Και εκεί! Λούστα, ουλφάν, ενέκεια.
2: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
7: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να εμφανίζεται αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, η νεοσύστατη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας της συγκοινωνίας, συνόψισε ο Πρωθυπουργός στην κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παγκόσμια καταγραφή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Άστον Βίλα κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League. Στον τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη νίκησε με 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος έπειτα από 44 χρόνια. Το 1982 είχε σηκώσει το κύπελο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκι μου, χρόνια πολλά και καλά. Τι να σου κάνω, δεν έχει τραγούδι για Κωνσταντίνα.
1: Δεν πειράζει, είναι σαν να το βάλες.
0: Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα της.
1: Ναι.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Δύο Κωνσταντίνες.
0: Χρόνια πολλά στην κυρία Κωστούλα.
1: Ναι, και στη μανούλα μου.
0: Να
1: χρόνια πολλά που μας ακούει. Να τη χαιρόμαστε και στην κορούλα μου που και έχει το όνομα της μαμάς. Και έχω διπλή γιορτή, διπλή χαρά σήμερα. Να τις χαίρομαι και τις δύο. Και σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Ιωσήφ μου. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο και Ελένη. Να τα μπλέξουμε. Χρόνια πολλά και στους δικούς μας. Εδώ στην Τία και στον Κώστα.
1: Βέβαια.
0: Από το real.gr.
1: Χρόνια
0: πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά στην Ελένη την Κατσαμπέκη. Χρόνια πολλά και στη Λένα, του Νίκου, που έστειλε μήνυμα πρωί-πρωί για το κορίτσι του, για τη Λένα που έχει τη γιορτή της. Να τη χαίρεσαι, Νικόλα, χρόνια πολλά.
2: Το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα Ελενίτσα.
0: Νίτσα Ελενίτσα, λοιπόν, σε εορταστικό κλίμα, όπως καταλαβαίνετε. Θα
1: πάντα
0: ξεκινήσουμε σήμερα μεγάλη γιορτή, όπως και να το κάνουμε, Κωνσταντίνου και Ελένης, όπως πολύ σωστά είπε η Αμάλια. Γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Ναι, γιατί εντάξει, ωραίος ο καιρός, έτσι να δούμε πώς θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι, αλλά άκουσες τι έλεγε τώρα η Χρύσα, έτσι,
1: τι
0: στο
1: είπε?
0: Δελτίο Ειδήσεων, ότι και σήμερα το απογευματάκι.
1: Ναι, εκεί το απόγευμα.
0: Νεφώσεις, βροχούλες.
1: Αυτό
0: το άστατο σκηνικό.
1: Και τις επόμενες μέρες και το Σαββατοκύριακο φαίνεται είναι άστατος ο καιρός, ανοιξιάτικος.
0: Εν τω μεταξύ θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί οι προβλέψεις λέει για Ιούνιο και Ιούλιο, κάνουν λόγο για καυτό δίμηνο.
1: Α, ωραία, θα περάσουμε.
0: Με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, πάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τι μας περιμένει λοιπόν Ιούνιο και Ιούλιο. Νίτσα Ελενίτσα, χρόνια πολλά και καλά. Να σας χαιρόμαστε λοιπόν και τις Ελενίτσες και τους Κωνσταντίνους και τις Κωνσταντίνες. Χρόνια σας πολλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
3: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Έχω να σας πω ότι ετοιμάζει ο θεριστής στο Θυσίο.
0: Όνομα θα μας πεις?
1: Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Εγώ προς την πηξίδα κλείνω, να υπάρχει κάτι μέσα. Αλλά θα δούμε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Επειδή γίνονται διάφορες αναρτήσεις και τώρα το πρωί το Άλεξ Τσίπρα για την εκδήλωση στο Θυσίο, είναι εξαιρετική η δουλειά που έχει γίνει στα social media. Πραγματικά εξαιρετική. Εγώ ήθελα να το πω, ξέρεις ότι το λέω. Εξαιρετική δουλειά. Πάρα πολύ ωραία παίζει ο Άλεξ Τσίπρας με τα social media. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάντως χθες ανέβασε και ένα βίντεο στο λογαριασμό του σχετικά με το όνομα του κόμματος. Δέχεται προτάσεις.
1: Δέχεται
0: προτάσεις. Οι πολίτες έκαναν προτάσεις σχετικά με το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο είναι επτασφράγιστο μυστικό, όπως καταλαβαίνετε. Θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Εάν θέλετε και εσείς να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις, μπορείτε να το κάνετε στο studio3lfm.gr για να τις μεταφέρουμε. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα Κατερίνα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά, να τη χαίρεσαι τη Λένα σου. Τη μεγάλη κυρά του σπιτιού, χρόνια της πολλά.
1: Να είναι καλά.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, ο οποίος σου στέλνει ευχές για τα κορίτσια, να τα χαίρεσαι. Και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Να σε καλά Κατερίνα, καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει, κύριε Καλαμαράκη, υπάρχει τραγούδα και τραγούδι για την Κωνσταντίνα και είναι και δημοτικό. Αγαπητέ φίλε Κώστα, χρόνια σου πολλά, πρώτα απ' όλα για την γιορτή σου. Και αν θέλεις στείλε μήνυμα με περισσότερες διευκρινήσεις για να το χρησιμοποιήσουμε. Καλημέρα, καλή δύναμη και στον Ιωάννη το Βρετό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Godzilla. Ευτυχώς λέει που το Final Four είναι στο ΟΑΚΑ. Άστο φίλε, άστο φίλε, μεγάλη πληγή. Μας πονάει λίγο. Μας περνάγαμε σήμερα το πρωί, να ξέρεις όπως ερχόμασταν από κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, εκεί όπου μένουν και οι τέσσερις αποστολές. Έχουν έρθει και οι τέσσερις ομάδες, βρίσκονται στην Αθήνα. Και είναι υπό αστυνομικό κλειό εκεί πέρα, είναι τα πάντα αποκλεισμένα, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, γιατί αύριο είναι το μεγάλο Final Four στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Και πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία η όλη διοργάνωση, να έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπω και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν και τα λοιπά. Είναι σημαντικό για τη χώρα, για την Αθήνα, θα υπάρξει τεράστια προβολή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σίμω για την ένωση, λέει, των επτανήσεων.
1: Ναι,
0: καμία κουβέντα, λέει, μάλλον δεν μας θέλετε.
1: Πως δεν σας θέλουμε. Είναι δυνατό.
0: Βρε Σίμω, σε παρακαλώ.
1: Περίμενε,
0: πάρα πολύ.
1: Περίμενε.
0: Εγώ που έχω και ρίζα από την Κεφαλονιά.
1: 21 Μαΐου του 1864.
0: Ακριβώς. Τότε λοιπόν πραγματοποιήθηκε η ένωση των επτανήσεων με την Ελλάδα, με τη συνθήκη του Λονδίνου. Χρόνια πολλά λοιπόν και στα επτάνησά μας,
1: τα πανέμορφα. Έτσι. Μπέρε παιδί μου, δεν σε αφήνει αυτή η πολιτική η επικαιρότητα να γιάσεις. Λέγαμε σήμερα είναι και γιορτή, υπάρχει ένα κλίμα, είπαμε γιορτάζει και η μισή Ελλάδα. Να πάμε λίγο πιο έτσι πιο χαλαρά, να γελάσουμε λιγάκι, να το ευχαριστηθούμε. Τι γίνεται, αλλά με όλα αυτά που γίνονται και που θα γίνουν και τι αύριο, δεν μας αφήνουν να γιάσουν οι πολιτικοί μας, θέλω να το πω αυτό, δεν μας αφήνουν να γιάσουν.
0: Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι, γιατί είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Θέλω να είσαι πιο συγκεκριμένη.
1: Εγώ εννοώ όλο αυτό που έχει ξεκινήσει από χθες, η σφοδρή σύγκρουση για την Επιτροπή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που δεν πήγε ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος είπε ότι του δίνει τη δυνατότητα το Σύνταγμα να το κάνει αυτό, αλλά πήγε ο κύριος Δεμήρης και εκεί έγινε ο κακός χαμός, γιατί ένα μέρος του διαλόγου που είχε ο κύριος Δεμήρης με τον κύριο Ανδρουλάκη δημοσιοποιήθηκε. Αυτό.
0: Υπήρξε δηλαδή μια διαρροή.
1: Υπήρξε διαρροή. Ξεκάθαρη διαρροή. Γιατί δεν το. Ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος είπε. Δηλαδή ουσιαστικά το είπε ότι ναι, εμείς το δώσαμε. Ωραία. Δεν είναι και κλεισμένο των θυρών και απόρριτη αυτή η συνεδρίαση.
0: Ναι, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΠ, είναι απόρριτη.
1: Ναι. Αυτό έτσι το αφήνω εγώ. Απλώς ρωτώ να ξέρω. Λέω, μήπως είναι.
0: Το θέμα είναι ότι κλιμακώνεται η αντιπαράθεση και θα κλιμακωθεί, όπως είπε και η Αμαλία, ακόμα περισσότερο αύριο Παρασκευή, όπου θα συζητηθεί το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
1: Έχουν ανάψει και τα καλά τα αίματα. Καταλαβαίνω και την ευαισθησία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχει παρέμβει και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής. Λέει ότι αυτό που έγινε και η δημοσιοποίηση κάποιων διαλόγων είναι αντιθεσμικό. Έτσι προσβάλλει το κοινοβουλευτικό έργο. Τώρα, τι θα γίνει ακριβώς, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως, ξαναλέω ότι έχει δημιουργηθεί μια πραγματικά πολύ σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα.
0: Η κυβέρνηση, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στην ψήφιση της πρότασης με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφους, που θα οδηγήσει στην απόρριψη της πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή. Και όπως καταλαβαίνεις, θα φέρει και ένα νέο γύρο έντασης. Γιατί λογικά θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και λειτουργίας της ΕΕ.
1: Το κακός χαμός θα γίνει, να το θυμάσαι.
0: Ακριβώς. Το Πασόκ λέει ότι την προηγούμενη φορά πήγαμε με το 120 στην προηγούμενη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Οπότε τι έχει αλλάξει τώρα για να πάμε με 151 ψήφους. Και από την άλλη, ο πρόεδρος του Πασόκ είπε ότι ενδεχομένως να κινηθεί και νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη. Γιατί στη χθεσινή αυτή συζήτηση ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν υπάρχει ο λόγος για τον οποίο είχε...
1: Γραπτός δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει γραπτός στο φάκελό του. Ο λόγος για τον οποίο είχε παρακολουθηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, οπότε δεν γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο λόγος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, κάνω μια διακοπή γιατί να πω χρόνια πολλά στον Κώστα τον Μπάρκα που μας έστειλε και τον μήνυμά του.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να σε καλά.
0: Χρόνια
1: λέει,
0: πολλά.
1: Να σου πω κάτι για τον Κωνσταντάκη, το τραγούδι, το ξέρεις. Ο Κωνσταντάκης είναι το τραγούδι, πες τον Καλαμαράκη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Μου το λέει τώρα ο Κώστας ο Μπάρκας, οπότε γι' αυτό το μεταφέρω. Χρόνια πολλά, Κώστα μου.
0: Χρόνια
1: να σε καλά.
0: Πολλά και καλά και δημιουργικά.
1: Και δεν μου γράψεις, ετοιμάζεσαι για το θυσίο. Να βγάλουμε καμιά είδηση, βρε Κώστα μου. Θα πας, δεν θα πας. Να ξέρω κι εγώ ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε. Έχω μπερδευτεί λίγο.
0: Δεν νομίζω ότι θα σου πει τώρα κάτι.
1: Καλά, χιούμορ κάνω. Εντάξει, τον πειράζω, τον ξέρουμε χρόνια και οι δυο. Εντάξει, είναι φίλος μας, ακούει την εκπομπή. Απλώς κάνουμε και λίγο παιχνίδι. Γιατί όλοι, για το θυσίο. Σήμερα, κυρία Καριστιανού, 26 ο κύριος Τσίπρας, εκεί περιστρέφονται όλα. Και γύρω από την Βουλή.
0: Καλημέρα στον Γιώργο. Θέλω να πω λέει χρόνια πολλά στη γυναίκα μου την Κωνσταντίνα, τον πατέρα μου τον Κωνσταντίνο και στο μικρό μου τον Κωνσταντίνο.
1: Αυτά είναι. Να
0: που πηγαίνοντας στο σχολείο, στον υπηαγωγείο, λέει πάντα θα ακούσουμε Εωσήφ. Έτσι μου λέει, σε λέει, και Αμαλία. Να τους χαίρεσαι όλους, αγαπητέ
1: χρόνια
0: Γιώργο.
1: Πολλά, να τους χαίρεστε.
0: Και το πιο γλυκό φιλί στο μικρό τον Κωνσταντίνο.
1: Βέβαια, βέβαια. Να φανταστείς που έχουμε φτάσει να μας ακούν τα μικρά παιδιά, έτσι. Καταλαβαίνεις, γιατί. Το έχεις καταλάβει τώρα τι γίνεται, γιατί μας ακούν τα παιδιά. Εντάξει, έχεις καταλάβει.
0: Όχι.
1: Γιατί είμαστε γελοί, ρε παιδί μου, τι.
0: Μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Τι.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό, ρε παιδάκι μου.
0: Μπράβο, παιδί μου. Θέμα λοιπόν πολιτικής αντιπαράθεσης, η υπόθεση των υποκλοπών, αύριο η συζήτηση στη Βουλή για την εξεταστική, αν θα συσταθεί λοιπόν αυτή η επιτροπή, ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ, όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα, θα το πάει μέχρι τέλους, δεν πρόκειται λέει να σιωπήσω.
1: Ναι, το θέμα είναι αν θα προχωρήσει σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, φαίνεται το δεν έχει αποφασιστεί, ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει αποφασίσει, θέλει να δει τι θα γίνει την Παρασκευή και μετά νομίζω ότι θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις, πάντως υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σημαίνει αν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ πρόταση μομφής όλο το Σαββατοκύριακο, αλίμονό σου, θα έχουμε Βουλή. Θα έχουμε τη συζήτηση. Έτσι. Αν γίνει. Αν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το ξέρω τώρα αυτό, γιατί υπάρχει και μία άποψη που λέει ότι αν κάνουμε πρόταση μομφής θα συσπυρώσουμε την κυβερνητική παράταξη κτλ. Κτλ. Θα το δούμε αύριο λοιπόν.
0: Αλλά αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι όταν έγινε γνωστή η υπόθεση, όλοι μου έλεγαν γιατί δεν πάω να ενημερωθώ αρμοδίως από κυβερνητικούς παράγοντες. Μετά λέει ήρθε η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που έλεγε ότι θα πρέπει να μου γνωστοποιηθούν οι λόγοι της παρακολούθησής μου και τώρα λέει επίσημα ο διοικητής της ΕΕΠ μου λέει ότι δεν υπάρχει αυτός ο λόγος τουλάχιστον στο φάκελό μου. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Να σε καλά φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Έχεις πάρα μα πάρα πολλές ευχές εδώ από ακροατές και ο Τάσος από
1: πολύ.
0: Το γυμναστήριο.
1: Τασούλη μου ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους για τις ευχές.
0: Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά και σε σένα, το πήρα το μήνυμα και για το τραγούδι. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο στέλνει μήνυμα σχετικά με την... Με την ονομασία του κόμματος, το Αλέξη Τσίπρα, θα τα μαζέψουμε όλα όσα έχετε στείλει και θα κάνουμε ειδική ενότητα ώστε να μας ακούνε εκεί στη Λεωφόρο Αμαλίας και να καταγράψουν τις προτάσεις τις οποίες στέλνετε για τα ονόματα του νέου κόμματος.
3: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
0: Αυτό που το πας.
1: Που το πας. Δεν θέλω φωτιές, δεν θέλω φωτιές. Είναι και καλοκαίρι, έχετε και καλοκαίρι. Να αφήσουμε τις φωτιές. Αλλά μια φωτιά στην κέντρο αριστερά την έχει ανάψει ο Τσίπρας. Τώρα να λέμε και στο στροφοδίκιο.
0: Για φωτιά δεν ξέρω. Για αέριο πάντως κάτι έχουμε. Τι έχει γίνει ρε παιδί μου αυτό
1: με ρωτάς. Εγώ που να ξέρω τι είμαι ειδικός. Τι είμαι, επιστήμον είμαι.
0: Εδώ δεν γνωρίζουν οι ειδικοί.
1: Ακριβώς, δεν έχουμε μια επίσημη απάντηση. Σενάρια έχουμε ακούσει και οι επιστήμονες έχουν μιλήσει. Νομίζω ότι πιο κοντά είναι. Πιο κοντά και ίσως έχει δει ο κύριος Σαριγιάννης που τον ακούσαμε και χθες, έβαλε στο ηχητικό. Αλλά πάντως επισήμως δεν ξέρουμε από τι προήλθε αυτή η οσμή. Δεν το ξέρουμε.
0: Το αέριο έφυγε λοιπόν, η οσμή τουλάχιστον έφυγε, αλλά ο γρίφος παραμένει, αναπάντητα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν ακόμα και τώρα μια επίσημη εξήγηση. Επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό το οποίο ακούσαμε από τον κύριο Σαριγιάννη, δηλαδή ο καθαρισμός κάποιου πλοίου, ενδεχομένως δεξαμενόπλοιο, εκεί στο Σαρονικό. Απελευθερώθηκαν λοιπόν αυτοί οι ατμοί και πλημμύρισαν την ατμόσφαιρα. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο το οποίο ενδεχομένως να λέει ότι υπήρχε κάποια αστοχία στην Ψιτάλια. Εξετάζεται και αυτό το σενάριο. Αυτό που έχει αποκλειστεί με βεβαιότητα είναι η διαρροή αερίου, δηλαδή φυσικού αερίου για παράδειγμα, γιατί όπως εξηγούν οι επιστήμονες και δεν υπήρξαν ενδείξεις από μετρήσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει και αυτή η μυρωδιά από το φυσικό αέριο. Όλοι όσοι το μύρισαν εκεί στα νότια προάστια κάνουν λόγο για γκάζι, για κλούβιο αυγό.
1: Εμένα
0: μια τέτοια περίεργη μοίρα. Άλλοι έλεγαν ασετόν, άλλοι έλεγαν πετρέλαιο, κάπως έτσι το περιγράφουν. Επίσης για να διαλύσουμε και διάφορα σύννεφα τα οποία δημιουργήθηκαν από αναρτήσεις κυρίως στο διαδίκτυο, άκουσα και τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον γνωστό σεισμολόγο, ο οποίος λέει ότι όντως πριν από μεγάλους σεισμούς υπάρχει αυτή η διαρροή αερίων σε συγκεκριμένους χώρους, αλλά αυτά τα αέρια δεν μυρίζουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν αυτή την έντονη οσμή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και συνήθως είναι ευγενή αέρια αυτά τα οποία φεύγουν στην ατμόσφαιρα.
1: Ας περιμένουμε να δούμε αν έχουμε μια επίσημη απάντηση, εγώ θα πω. Γιατί εντάξει, τα σενάρια πολλά, αλλά επισήμως δεν έχει πει κάποιος, δεν έχει γίνει μια ανακοίνωση να πει ότι αυτό συνέβη και γι' αυτό υπήρχε αυτή η οσμή. Εγώ αυτό περιμένω να ακούσω. Τώρα,
0: έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί θα πρέπει όλοι.
1: Από επίσημα χείλη.
0: Ακριβώς να μάθουν τι έγινε και ώστε να ηρεμήσουμε και λίγο και να μην διακινούνται διάφορα σενάρια.
1: Πάντως, χθες ο σεισμολόγος ο κύριος Παπαδόπουλος βγήκε και είπε ότι δεν πιστεύει ότι η οσμή αυτή καταδεικνύει, υποδεικνύει, υποδηλώνει ότι έρχεται ένα σεισμός. Γιατί ακούμε απίστευτα πράγματα. Δεν θέλουμε και πολύ. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε. Α, μυρίζει, έρχεται μεγάλο. Α, εκείνο, α, μας ψεκάζουν. Α, το τι έχω ακούσει και έχω διαβάσει στα social media. Είναι, ρε παιδιά, να λίγο τη λογική κάτω. Πραγματικά βάζουμε κάτω τη λογική. Δηλαδή, είμαστε, μας αρέσουν όλες αυτές τις θεωρίες, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα να μην δημιουργούμε και πανικό, να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Εντάξει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει όμως μια επίσημη εξήγηση.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Έχουν περάσει πλέον 2 ημέρες και κάπου θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Θα σας πω κάτι, αλλά μην ζηλέψετε. Είμαι εθελοντής στο Final Four.
1: Ζηλεύουμε.
0: Μέσα στο Telecom Center.
1: Ζηλεύουμε.
0: Και θα δω όλα τα παιχνίδια.
1: Ζηλεύουμε.
0: Να τα απολαύσεις, αγαπητέ φίλε.
1: Πανέμορφο το γήπεδο. Πανέμορφο, έτσι.
0: Πανέμορφο.
1: Πανέμορφο το γήπεδο, πραγματικά.
0: Να το χαρείτε όσοι πάτε.
1: Ε, καλά, όσοι πάνε να το χαρούν, αλλά να το χαρούμε και εμείς που θα το βλέπουμε απ' έξω.
0: Και εσείς που θα το δείτε απ' έξω, να το χαρείτε.
1: Ναι. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα τα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη στην Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα γιορτάζει φυσικά την Ένωση των Επτανήσεων 21 Μαΐου του 1864. Χρόνια πολλά λοιπόν και στην Κέρκυρα. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα και στο Θάνο που αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη απάντηση. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι ανάλογες αναφορές είχαν γίνει και το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον άλλες 2 φορές, για μια οσμή η οποία ενδεχομένως να μην ήταν τόσο έντονη όσο προχθές. Επίσης, ανάλογο περιστατικό υπήρξε και το Μάιο του 2023, ακριβώς δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Δεν είναι κάτι δηλαδή καινούριο που εμφανίστηκε πρώτη φορά. Αυτή τη φορά όμως ήταν πιο έντονο από όλες τις προηγούμενες. Και είναι λογικό να δημιουργείται ανησυχία. Εκείνη την ώρα δηλαδή όταν σου έρχεται αυτή η μυρωδιά, λες όπα τι έγινε τώρα παιδιά, τι κάνουμε, μη μας συμβεί και τίποτα χειρότερο. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε, αυτό είναι κομψοτέχνημα.
1: Είναι πανέμορφο.
0: Δηλαδή το βάζεις και ομορφαίνει το χώρο.
1: Την κουζίνα ακριβώς.
0: Πραγματικά.
1: Και δεν πιάνει και χώρο, έτσι.
0: Είναι πανέμορφο. Αλλά έχει και απίστευτη ευκολία στη χρήση του. Όλη η οικογένεια λοιπόν θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Θα τρέχει εκεί πέρα, στον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
7: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: θύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
1: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
0: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
2: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι.
4: Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
5: Real FM.
6: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
1: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: πίνακας. Κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
1: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
0: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλεο και ποικίλο όρος».
9: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
8: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο. Γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
9: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
10: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, όπως επώλεια ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Ταχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε η οικειωμένη. Περισσότερα στο real.gr. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολισκού για τη Γάζα γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
1: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και όπως βλέπεις αμαλία μου στα μηνύματα οι ακροατές δεν είναι καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί μία εξήγηση.
1: Λογικό.
0: Δεν έχει δοθεί απάντηση σχετικά με αυτή την έντονη οσμή, τι ήταν, από πού προήλθε και ταλαιπώρησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια. Οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι και φαίνεται στα μηνύματά τους. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Παιανία. Όπως καταλαβαίνεις, για λόγους ευγένειας δεν μεταφέρω το μήνυμά σου. Καλημέρα, φίλε. Δεν το μεταφέρω, εννοώ αυτό λέξη, αλλά μεταφέρω το θυμό σου. Γιώργο, το είπε και η Αμαλία, το είπα και εγώ. Τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο γνωστός σεισμολόγος. Ο άνθρωπος διευκρίνησε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μπορεί να προηγηθεί ενός σεισμού. Είναι δύο τελείως διαφορετικά φαινόμενα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟΡΑΛΙ Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομίως και 53 χιλιόμετρα, περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Φυσικά και θα αναφερθούμε στο θέμα των Ισραηλινών και της αντιμετώπισης που έτυχαν οι ακτιβιστές της προσπάθειας εξευτελισμού από το κράτος του Ισραήλ και κυρίως από τον Υπουργό Ασφαλείας.
1: Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα, είμαι έξαλλη. Τι εικόνες ήταν αυτές, τι αντιμετώπιση ήταν αυτή?
0: Συνέλαβαν τους ανθρώπους, τους ακτιβιστές από το Στολίσκο, ο οποίος προσπάθησε να φτάσει στη Γάζα, και στη συνέχεια τους έβαλαν γονατιστούς, τους έδεσαν τα χέρια, τους είχαν δεμένους πιστάγκωνα κάτω με χρήση γκλόπ και τα λοιπά, και ο Υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ κυκλοφορούσε και κατέγραφε σε βίντεο το κατόρθωμά του. Μιλάμε για κατακραυγή από όλο τον κόσμο, παγκόσμια κατακραυγή για αυτή την προσπάθεια εξευτελισμού αυτών των ανθρώπων. Μέχρι και ο Νετανιάχου, που δεν φημίζεται για τις προοδευτικές ιδέες του και γενικότερα για τη συμπεριφορά του, αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει τη συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά του Υπουργού του. Απαράδεκτη.
1: Απαράδεκτο, απαράδεκτο.
0: Για άλλη μια φορά, καλημέρα και στο Γιώργο, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Αναστασία, να χαίρεσαι τη δική σου Ελένη, χρόνια της πολλά. Πάμε παρακάτω, έχουμε και τα πολιτικά τα οποία μας απασχολούν, οι εξελίξεις. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακοινωθεί λοιπόν και το όνομα του κόμματος, προφανώς και οι θέσεις που θα συνοδεύουν αυτό το νέο εγχείρημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, τα πρόσωπα τα οποία θα την πλαισιώσουν. Έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν η κυρία Καριστιανού χθες μέσω των social media.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το μήνυμα.
1: Αυτό, ότι θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί. Να πούμε ότι βεβαίως το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού αναμένει θα είναι πολύ μεγάλη προσέλευση και η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί και στον Άριο Πάγο. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω του διαδικτυακού καναλιού Action ST. Και τι θα λέει η διακήρυξη? Θα μιλήσει για ένα πολύχρωμο ακροατήριο που δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές δεξιάς και αριστεράς. Θα το δούμε όλα αυτά και θα είμαστε εδώ αύριο να τα συζητήσουμε.
0: Να σχολιάσουμε πρώτα, να ακούσουμε θέσεις, να δούμε πρόσωπα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και μετά να τοποθετηθούμε.
1: Εντάξει, το κεντρικό πρόσωπο πάντως είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού. Αυτή είναι το πρόσωπο, το πρόσωπο.
0: Έχουν εμφανιστεί όμως κάποια πρόσωπα δίπλα της στο τελευταίο διάστημα και δεν αναφέρουμε για παράδειγμα στην κυρία Γρατσία, η οποία είναι από την πρώτη μέρα δίπλα της. Έχουν εμφανιστεί κάποια πρόσωπα τον τελευταίο καιρό, όπως ο κύριος Αυγερινός, ο γνωστός δημοσιογράφος, ή ο κύριος Γιάγκος, ο ηθοποιός, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα. Ο κύριος Νίκος Γιάγκος έκανε και δηλώσεις χθες για να δικαιολογήσει με κάποιο τρόπο την συμμετοχή του σε αυτό το νέο εγχείρημα.
3: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω.
4: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
3: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
1: Είναι ο προπάπους του κ. Γιάγκου, καλά το λέω.
0: Ναι, ήταν ο Νικηταράς. Καλά, εντάξει, από τις μεγαλύτερες μορφές.
1: Δεν μιλάω για τον κύριο Λόγιο, για τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο, το ξέρουμε φυσικά. Εμβληματική φυσιογνωμία της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Και προσέφερε πάρα πολλά στον αγώνα των απελευθερωτικών.
1: Όχι, θυμήθηκε, λέω, την καταγωγή του κύριο Γιάγκου.
0: Ναι, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ κρατάω από τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Έχω επαναστατικά αισθήματα. Άρα
0: βλέπω τώρα την Μπουμπουλίνα.
1: Ναι, εντάξει, έκανε συνειρμό.
0: Εκεί θα πάω. Λέει κύριο Γιάγκου.
1: Αυτό εννοώ. Δεν ειρωνεύομαι. Τον κύριο Λόγιο, Παναγία μου. Τον Νικηταρά, Παναγία μου. Τρίτη φορά που το είπα, έτσι δεν. Τον Νικηταρά, λέω όμω, παιδιά, ήμαρτον, δηλαδή μην ξυπνήσουν μέσα μας ολονών να θυμηθούμε και να σκεφτούμε από πού καταγόμαστε. Και εγώ κατάγομαι από, δεν μπορώ να τώρα να θυμηθώ, από τον Καραϊσκάκη, ξέρω εγώ, θα πω κάτι τέτοιο.
0: Εν τω μεταξύ, άκουσα την αναφορά αυτή που έκανε ο κύριος Ζιάγκος στην Πουμπουλού.
1: Α, Ζιάγκα το λέω, Ζιάγκος είναι.
0: Ζιάγκος.
1: Τον μπερδεύω.
0: Όχι, είναι γνωστός ηθοποιός από τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, συγγνώμη που εντάξει, κάνω λάθος το όνομα.
0: Ναι. Και ξέρεις που πήγε το μυαλό μου,
1: Πού?
0: Για την Μπουμπουλίνα. Έλα ρε Κάτζο, θέλω να τα πιάνεις αυτά.
1: Εγώ τα έχω πιάσει.
5: Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Μιαούλης, Κανάρης and Μπουλουμπίνα. Μπουλουμπίνα.
6: Ακούσατε πόσο ωραία είπε και τα ελληνικά ονόματα ο πρίγκιπας Κάρολος.
5: And Μπουλουμπίνα.
7: Τον ακούσαμε πραγματικά, λοιπόν, και εντυπωσιαστήκαμε.
6: Με εντυπωσιακή δίξιο.
5: Μπουλουμπίνα.
1: Μπουλουμπίνα.
0: Ωραίες στιγμές. Τι ωραία που το είχε πει.
1: Καλά,
0: ο βασιλιάς
1: ο
0: πρίγκιπας τότε.
1: Ναι, ο βασιλιάς Κάρολος είδες τι έγινε χθες.
0: Τι έγινε?
1: Τον πεθάναν τον άνθρωπο.
0: Ποιος?
1: Ο ένας ραδιοφωνικός σταθμός.
0: Βά που να φάνε τη γλώσσα του. Θα δαγκώσουν το σβέρκο
1: του. Έτσι, για σένα το λέω, για να ξέρεις. Δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Πάντως έχει προκληθεί. Εγώ εσύ χτύπα.
0: Εγώ χτυπάω.
1: Χτύπα. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να πεθάνει ο άνθρωπος. Πάντως έχει προκλήθηκε, λέει, πανικό στη Βρετανία. Γιατί ήταν προήλθε αυτό το fake, ο fake θάνατος από σφάλμα υπολογιστή.
0: Και λοιπόν, βγήκανε δηλαδή σε ραδιοφωνικό σταθμό και ανακοίνωσαν,
1: ναι,
0: ότι,
1: ναι,
0: πέθανε ο βασιλιάς.
1: Ναι. Ο διευθυντής του σταθμού είπε ότι ήταν, έγινε κατά λάθος. Ξέρεις, πάντα τα μεγάλα ραδιόφωνα στη Βρετανία, όλα τα, και οι εφημερίδες και όλα, έχουν σε περίπτωση που γίνει, ξέρεις, έχουν φτιάξει κάποια ηχητικά.
0: Έχουν έτοιμο το αφιέρωμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Το μνημόσυνο.
1: Κατά λάθος λοιπόν μπήκε το αφιέρωμα για το θάνατο του Καρόλου, που δεν πέθανε.
0: Μπράβο τους, μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Που να δαγκώσουν το σβέρκο του.
1: Αλίμονο, καταλαβαίνω, εσύ θα πέσει σε κατάθλιψη.
0: Ξέρεις,
1: θα έχει τρίμηνο εθνικό πένθος αν φύγει ο Κάρολος. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτά λοιπόν με τον βασιλιά Κάρολο, την Μπουλουμπίνα και τον κύριο Ζιάγκο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Κάπου είχα ακούσει κάποτε ότι είχε πει ότι είχε πάει με 3.600 γυναίκες κτλ.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρεις?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, βεβαίως, είχε κάνει δήλωση αφού είχε παίζει σε όλα τα μέσα. Είχε κάνει δήλωση.
0: Μου έχει διαφύγει, τι να σου πω.
1: Σου
0: δεν μπορώ να τα γνωρίζω
1: εσένα
0: όλα.
1: Απορώ πως σου διέφυγε σε αυτό. Απορώ, δεν σου έχει διαφύγει. Σε μένα, άστα αυτά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Πες τα όλα, Παναγιώτη. Δέχεσαι μπούλινγκ, αλλά έχεις εμένα στο πλευρό σου.
8: Μία και σήμερα, αυτό λέω μόνο.
1: Μπράβο, παιδί μου.
8: Να πούμε και την κίνηση.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ.
8: Σωστά, σωστά. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην Άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στη Κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, αλλά και στο ύψος του Ρέντι. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο κόκκινο η άνοδο της Σαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες έχουμε στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Φάληρο. Το
0: γύρισε σελίδα, παιδιά, σελίδα, για να ξέρετε, έτσι.
8: Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πειραιώτικα είπαμε πολλά γιατί ξεκινάει και η έξοδος ενώ ψηφίζει.
0: Ναι, εντάξει, αγώνα. Το είπαμε αύριο αυτό.
8: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη, μας υποχρέωσες παλικάρι μου. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20.
9: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, έκανε νέα ανάρτηση ο θεριστής σήμερα πρωί.
1: Ναι, με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
0: Έχει 26. Ανεβάσει η φανέλα της Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Με τον αριθμό 26.
1: Ναι, ναι.
0: Α, παιδιά, ο Μέση. Ο Μέση έρχεται γιατί ως γνωστόν.
10: Εγώ με τις γερμανικές ομάδες δεν τα πάω πολύ καλά.
1: Ναι,
10: διότι δεν έχουν καμία φαντασία, ξέρετε. Παίζουν συνέχεια άμυνα, απλά καταφέρουν στο τέλος να πηγαίνουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να κερδίζουν στα πέναλτι. Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρσελόνα.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Σε ένα θέμα με την Μπαρσελόνα.
1: Του αρέσει η Μπαρσελόνα του Αλέξη. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ετοιμάζεις μπάρμπεκιου και ψάχνεις κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Έλα, μην κοιτάς έτσι.
0: Τι να κάνω.
1: Εντάξει, τώρα δεν έχεις. Μην κοκκινήσεις.
0: Μαζόμουν να μιλήσω, παιδιά. Μου πήρε την μπουκιά από το στόμα.
1: Λοιπόν, ετοιμάζεις μπάρμπεκιου και ψάχνεις κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Στα Λίτλ σε περιμένει η μοσχαρίσια Tomahawk. Είδες τη σου έχω όμως Tomahawk. Η εκλεκτή κοπή που θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του κρέατος. Με την εγγύηση ποιότητας των Λίτλ, ετοιμάσου για ένα γεύμα γεμάτο απόλαυση που θα συζητιέται για καιρό. Πρόλαβε την τώρα και αναβάθμισε το επόμενο ψήσιμό σου. Λίτλ, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα στον αγαπητό. Όντως μπλέξαμε με το Βολάνιο, φίλε, άσε και πού να δεις από Δευτέρα. Καλημέρα και στον Κώστα, χρόνια πολλά. Ρε εσύ Αμαλία, λέει, τόσους ήρωες της Επανάστασης έχει Πελοπόννησος. Εσύ διάλεξες τον Καραϊσκάκη που ήταν από τα άγραφα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα και στον...
1: Μίλα τώρα, σε διάκοψα για να πω την αναφορά. Τώρα δεν μιλάς, τι θέλεις να πεις? Τι θέλεις να πεις?
0: Άστο, τώρα
1: το ξέχασες.
0: Θα τα πω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θα μας κόψει η Κατερίνα.
1: Εντάξει, αγάπη.
0: Κόψε μας, Κατερίνα.
11: Real FM.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
19: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
24: Τι?
23: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
24: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
25: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
26: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
27: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
26: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Αμαλία μου, σήμερα που έχεις γιορτές και χαρές στο σπιτικό σου, που γιορτάζει και η κόρη, γιορτάζει και η μαμά, και να τις χαίρεσαι για άλλη μια φορά. Σου έχω πρόταση για να κάνεις και τα δώρα σου και να έχεις και κέρδος, να έχεις και κέρδος στην τσέπη σου. Θυμάσαι ένα συνολάκι που έχεις βάλει στο μάτι εδώ και αρκετό καιρό? Λοιπόν, μπορείς να το πάρεις τώρα με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και δεν σταματάς εκεί. Κλείνεις και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σαββατοκύριακο και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσεις το βράδυ, μπορείς να παραγγείλεις το αγαπημένο σου φαγητό. Μαντεύεις, έτσι. Ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο να ζητήσεις?
1: Τίποτα άλλο.
0: Έτσι, μπράβο. Μπες και εσύ τώρα στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Ιωαννάθαν, ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: σου στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Πάμε παρακάτω, γιατί λέγαμε και για την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στα social media με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και τον αριθμό 26. Έρχεται λοιπόν ο θεριστής 26 Μαΐου στο Θησίο και τώρα τα στοιχήματα πάνε και έρχονται σχετικά με το όνομα. Χθες ανέβασε ένα βίντεο λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας με προτάσεις που κάνουν οι πολίτες σχετικά με το όνομα του νέου κόμματος. Για να ακούσουμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις.
2: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
3: Η συνέχεια.
4: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
5: Κυβερνός αριστερά.
6: Νέα πορεία.
7: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
8: Επίδα ξανά.
9: Πορεία. Σταθμός.
10: Η επιστροφή.
11: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
12: Πηξίδα.
13: Πηξίδα.
11: Πηξίδα.
13: Πηξίδα ίσως.
14: Πηξίδα.
13: Πηξίδα.
14: Έπεσα μέσα.
0: Οι περισσότεροι λοιπόν λένε πηξίδα.
1: Ναι, λες εμάς, εντάξει, και επειδή και εγώ το έχω πει και εσύ καλά, το έχεις πει,
0: δεν
1: νομίζω
0: να πάει σε αυτό που είναι το πιο πιθανό,
1: ναι,
0: που περιμένουμε όλοι.
1: Ναι, θα το δούμε πάντως.
0: Εγώ περιμένω κάτι πιο ευρηματικό, περιμένω την έκπληξη της τελευταίας στιγμής.
1: Εντάξει, πάντως να πούμε.
0: Ο Φόρτσα Παοκάρα λέει ότι το πηξίδα δεν μπορεί, λέει, να το επιλέξει, γιατί θα μπλέξει με πνευματικά δικαιώματα. Το έχει, λέει, η ελληνική λύση ως λόγκο. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Πάντως το πηξίδα παίζει πάρα πολύ, θα δούμε. Μπορεί να μην είναι σκέτο πηξίδα.
0: Ο Κώστας λέει άλλη έξι.
1: Ναι.
0: Παίζει με το όνομα, με το Αλέξη τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει. Λάουρα αποκλείται να το πει.
0: Καλά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Το προφανές.
1: Ναι, και ζωή.
0: Θα έχει κάτι μέσα με το αριστερά, δεν θα το έχει.
1: Δεν το ξέρουμε. Πάντως, είναι συγγενή χθίος κρατούν στην Αμαλία για το όνομα. Πάντως, εκατοντάδες θελοντές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί τις τελευταίες μέρες για την εκδήλωση που θα γίνει στην πλατεία του Θησίου. Και βεβαίως αυτή η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική σύμφωνα με του συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αντανακλά και την αντίληψη του νέου φορέα από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, και να το πω αυτό, θα κληθούν να υπογράψουν όλοι το βράδυ της επόμενης Τρίτης την ιδρυτική διακήρυξη. Κατάλαβες, δηλαδή αυτή όλη η διαδικασία θα γίνει ανοιχτά, δημόσια και μαζικά. Μάλιστα υπάρχει, λέει, και ανοιχτή, θα είναι ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα και θα δημιουργηθεί ειδική και έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα και site, ιστοσελίδα. Βεβαίως από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, όλες αυτές τις πλατφόρμες και τις ιστοσελίδες τις διαχειρίζεται το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών. Άρα θα έχουμε μια ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα που στη συνέχεια, λέει, θα υποδεχθεί τα μέλη του κόμματος. Άρα θα γίνουν όλα για την κοινωνία και με την κοινωνία, αυτό καταλαβαίνω, και μαζικά.
0: Να δούμε λοιπόν τι αποφάσεις θα πάρουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα συγκληθούν τα όργανα.
1: 6 Ιουνίου θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή, πριν θα υπάρξει πολιτική γραμματεία, δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν τεράστιες γκρίνιες μέσα και δύο στρατόπεδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ξαναπώ, δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει κάποιες συμφωνίες, δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Δηλαδή θεωρώ πως τσακώνονται και μόνοι τους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αλήθεια το λέω. Πάντως, 50 νέα στελέχη, λέει, θα βρίσκονται στο Θησίο. Νέα στελέχη, το τονίζω. 50 νέα στελέχη, να τα δούμε. Και μάλλον δεν θα υπάρχουν βουλευτές.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στην Ξάνθη. Δεν θα ήταν έκπληξη, λέει, να πει το κόμμα του ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλά, εντάξει τώρα, σιγά μην χρησιμοποιείς το ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλημέρα και στο Θάνο. Τι να λέμε, λέει, ένα είναι το όνομα για το νέο κόμμα, Θερισμός. Ο Γιώργος από την άλλη επιλέγει το όνομα Ηλωτοφάγη για να ταιριάζει και με την Ιθάκη. Ενώ η Λαμπρινή το νέο Πασόκ. Καλημέρα, Λαμπρινή. Και ο Χρήστος πάει στο Θερισμό. Παίζει πάρα πολύ με αυτό το οποίο ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα για τον θεριστή δηλαδή που έρχεται. Καλημέρα και στην Ούλη. Καταστροφή. Μάλιστα. Κόντεψα να πνιγώ. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κινούνται έτσι θετικά σε αυτό το νέο εγχείρημα και αυτοί οι οποίοι το αντιμετωπίζουν με μεγάλη δυσπιστία, όπως καταλαβαίνουμε εδώ από τα μηνύματά μας.
1: Πάντως φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται πολύ στην νεολαία. Είναι αυτό που λέει, να τους σηκώσουμε τους νέους από τον καναπέ, να πάνε να ψηφίσουν, να συμμετάσχουν. Εγώ το βλέπω και, και στην δραστηριότητά του στα social media ότι απευθύνεται πολύ στους νέους.
5: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
14: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
13: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
13: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Real FM. Η ώρα είναι 9.
18: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
19: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να εμφανίζεται αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδαίσθηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, η νεοσύστατη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Τραπετσόνα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη συγκοινωνία, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν έγινε δεκτή η έφεση της Southampton που αποβλήθηκε από τα play-off ανόδου στην Premier League λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας σε αντίπαλες ομάδες. Έτσι το προσεχές Σάββατο στον τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση θα αναμετρηθούν οι Middlesbrough με τη Hull. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου.
1: Παιδιά, σηκωθείτε να...
0: σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, παιδιά, για τον πράσινο ήλιο, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, Αμαλία μου, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, ο πράσινος ήλιος.
1: Υπερπατρίδος και θεών.
0: Γιατί δεν παίζει.
2: Πασοκάρα!
0: Ήθελε τη δεύτερη. Η χώρα του πράσινου ήλιου δεν παίζει όμως καθόλου τυχαία, καθώς αν σήμερα, 21 Μαΐου του 2018, φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Ο Χάρη Κλίν, ο θεμελιωτής της νεότερης ελληνικής σάτιρας. Ο κύριος εκφραστής της.
1: Κάτω οι αντίχριστοι!
0: Θυμάμαι τότε στη δεκαετία του 80, παιδάκι ακόμα. Αρχικά περιμέναμε να κυκλοφορήσουν οι νέες του κασέτες και στη συνέχεια οι δίσκοι. Και ρουφάγαμε το περιεχόμενο. Μία ώρα, δύο ώρες όταν ήταν διπλός. Πραγματικός showman ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Άνοιξε δρόμο λοιπόν για την νεότερη ελληνική σάτιρα, για την επιθεώρηση και μας στο ραδιόφωνο μας έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια με τα αποσπάσματα από τις ατάκες του.
1: Αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιάννου Ζέλσκι.
0: Οπότε αξίζει μια αναφορά σήμερα στον Χάρη Κλίν, το σπουδαίο Χάρη Κλίν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Μαΐου του 2018. Τι κάνεις, Αμαλία μου, πώς πάει? Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα
3: πάρα
0: εδώ, χαμός γίνεται.
3: Ευχαριστώ για τις ευχές σας και για την κορούλα μου και για τη μανούλα μου, να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε Κωνσταντίνο και Ελένη, να σας χαιρόμαστε όλους. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα Μαρίνα, δεν σας γράφω συχνά, λέει, αλλά σας απολαμβάνω κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα
3: ευχαριστούμε
0: πολύ.
3: Ευχαριστούμε Μαρινάκη και στην Αλεξάνδρα, καλημέρα.
0: Υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι και της αναλήψεως, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλημέρα και στον Νίκο, μία και μία παιδιά για να βαφτεί ερυθρόλευκο το ΟΑΚΑ. Ναι, θα το ζήσουμε αυτό αύριο το απόγευμα στις 6, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι αυτός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ.
3: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι η ελληνική ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four. Να πούμε, εγώ θέλω να το πάρει η ελληνική ομάδα βεβαίως. Νομίζω και εσύ έτσι δεν είναι. Και εσύ δεν θες,
0: ναι.
3: Το πάρει. Λέω, θες να το σηκώσεις?
0: Ναι.
3: Ε?
0: Ναι, ναι.
3: Τι έχει το Θοδωρή Αξελός?
0: Ναι.
3: Γιατί σε εννοείστε? Και επίσης,
0: με το που το είπε, παιδιά, έχουν έρθει και έχουν στηθεί έξω από το στούντιο και με κοιτάνε.
3: Όχι, παιδί μου, λέω, δεν θέλεις να το πάρει η ελληνική ομάδα?
0: Πάντα.
3: Ε, μπράβο. Πάντα. Και Ολυμπιακός. Πες Ολυμπιακός. Γιατί δεν είναι Ολυμπιακός, θα πάρει ποια άλλη ομάδα είναι?
0: Όχι.
3: Αν ήταν ο Παθηναϊκός, θα έλεγα να το πάρει ο Παθηναϊκός εγώ.
0: Ναι.
3: Τι? Γιατί ο Θοδωρής κοιτάει και κρυφό ακούει απ' έξω?
0: Έχουμε πιέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε παρακάτω.
3: Θέλω να ελπίζω ότι τη Δευτέρα δεν θα είσαι άρρωστος.
0: Όχι βέβαια, ποτέ. Χθες να πούμε ότι η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League. Επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στο τελικό. Πήρε ευρωπαϊκό τίτλο για πρώτη φορά μετά το 1982. Και ήταν και ο πρίγκιπας εκεί, ο Βίλιαμ, που είναι φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα. Και το πανηγύρισε.
3: Ανατρίχιασα. Για τον πρίγκιπα, αυτό εννοώ.
0: Τώρα για μας άσε να περιμένουμε εκεί τις αλλαγές που έρχονται.
3: Τι αλλαγές λέει θα?
0: Θα έχουμε αλλαγές εκεί και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
3: Λογικό είναι όμως και για τον μπάσκετ. Εντάξει, μετά τον αποκλεισμό
0: του Παναθηναϊκού. Ακούγονται διάφορα αισιόδοξα σενάρια.
3: Μάλιστα,
0: δεν ξέρω, μακάρι να επιβεβαιωθούν, κάτι πήρε ταυτή μου χθες. Μακάρι να επιβεβαιωθούν.
3: Εντάξει, απλώς όσοι πάνε στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center, αν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω. Να, εντάξει, είναι ένα στολίδι αυτό το γήπεδο, αυτό να το πούμε, σε όποια ομάδα και αν υποστηρίζεις. Το Telecom Center είναι ένα στολίδι και να σεβαστούν το χώρο. Εγώ αυτό θα πω, να σεβαστούν το χώρο.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Θέλει να κάνουμε κόμμα εμείς. Κατάλαβες? Θέλει να κάνω κόμμα εγώ, εσύ και να πάρουμε ειδικό σύμβουλο τον Χούδαλα.
3: Μάλιστα, μια χαρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε στην Ελβετία, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και με το όνομα. Ο Νίκος, από παράδειγμα, από την Άνοιξη προτείνει το όνομα Ρίχτο. Κατά το Ηλία Ρίχτο. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα.
3: Λοιπόν, η Next is Now και η Dome Consulting το οργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον κύριο Νικό Χατζηνικολάου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη με τις μάντολες. Ωραίες οι μάντολες.
3: Ωραίες, ωραίες.
0: Θυμίζουν εκεί τα Επτάνησα, την Κεφαλονιά, που σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι η ημέρα της Ένωσης των Επτανήσων, σαν σήμερα το 1864. Καλημέρα και στον Σπύρο, το ρομαντικό, αναρχικό. Όπως υπογράφει, αγαπητέ φίλε, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το όνομα το οποίο προτείνεις. Και στο Δημήτρη, ο οποίος υπενθυμίζει και τη μάχη της Κρήτης, σαν χθες ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης, εκεί όπου οι δυνάμεις του άξονα συνάντησαν τεράστια αντίσταση από τον κρητικό λαό.
3: Στην πρώτη ερώτηση, εκπομπή τα είπαμε για τις υποκλοπές και όλη αυτή την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει, για το ότι έχουν διαρρεύσει συνομιλίες του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Δεμήρη, διοικητή της ΑΕΠ, έτσι. Και ενώ είναι κλειστή και απόρριτη συνεδρίαση, έχει αντιδράσει ο κ. Ανδρουλάκης, έχει απαντήσει η κυβέρνηση μέσω κυβερνητικών πηγών. Υπάρχει μια σύγκρουση σφοδρή, θα έλεγα, και θα γίνει ακόμα πιο σφοδρή αύριο στη Βουλή. Έτσι, που συζητιέται η εξεταστική για τις υποκλοπές. Τα είπα σωστά, Καλαμάρε μου?
0: Πάρα πολύ σωστά.
3: Ωραία.
0: Αυτά τα οποία μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να ζητήσει η ψηφοφορία να γίνει με 151 ψήφους για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας και λόγους λειτουργίας της ΑΕΠ. Και υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Είπαμε ότι σήμερα ανακοινώνει το κόμμα της κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη σε 6,5 ώρα. Επίσης, και αναφερθήκαμε και στο νέο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου με μια μεγάλη γιορτή, όπως λένε, από την Αμαλίας, έτσι, με τη συμμετοχή του κόσμου, και ήδη έχουν κινητοποιηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει και ένας μουσικοσυνθέτης που γράφει τη μουσική για εκείνη τη μέρα. Ξέρω και το όνομα. Λοιπόν, άρα προχωράνε διαδικασίες, θα δημιουργηθεί και μια ψηφιακή πλατφόρμα, επίσης και μια ιστοσελίδα.
0: Γίνονται πράγματα δηλαδή.
3: Το σύνθημα είναι «Με την κοινωνία για την κοινωνία».
0: Και η σημερινή πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
3: Ναι.
0: Μπαρτσελόνα, παιδιά, νούμερο 26 στην πλάτη.
2: Εγώ με τις γερμανικές ομάδες δεν τα πάω πολύ καλά, διότι δεν έχουν καμία φαντασία, ξέρετε. Παίζουν συνέχεια άμυνα, απλά καταφέρουν στο τέλος να πηγαίνουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να κερδίζουν στα πέναλτι. Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μπαρτσελόνα. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό και όπως προτείνει και η Ελένη, άρση, αριστερή συμπόρευση. Λες και το νέο εγχείρημα να μοιάζει με την Μπαρτσελόνα. Δεν πήγε πολύ καλά η Μπαρτσελόνα φέτος.
3: Εντάξει, θα το
0: δούμε. Βέβαια, πήρε
3: αυτό
0: το πρωτάθλημα.
3: Περίμενε να δούμε, και τα 50 νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στο Θησίο. Γιατί 50 νέα πρόσωπα λέει θα βρεθούν. Και είπα ότι δεν νομίζω να είναι εν ενεργεία βουλευτές. Θα το δούμε. Πάντως, θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε και την ιδρυτική διακήρυξη και το μανιφέστο του κ. Τσίπρα, τα νέα πρόσωπα και βεβαίως και τις θέσεις του κόμματος.
0: Για την οσμή του αερίου εκεί στο παράκτιο μέτωπο, στα νότια προάστια, δεν έχουμε κάτι νεότερο και αυτό φυσικά δημιουργεί ερωτήματα, γιατί τώρα δύο ημέρες μετά δεν έχει δοθεί μια επίσημη εξήγηση ώστε και οι πολίτες να ηρεμήσουν και να μην ακούνε και αυτά τα διάφορα σενάρια τα οποία αναπαράγονται κυρίως μέσω διαδικτύου. Τώρα, είσαι γονιός, η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
3: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματική ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Για τον καιρό σας τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άστατος και σήμερα, το απόγευμα υπάρχει το ενδεχόμενο και για βροχή εδώ στο Λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες Ιούνιος και Ιούλιος θα είναι πάρα πολύ ζεστοί, με θερμοκρασίες πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Έρχεται λοιπόν καυτός Ιούνιος και Ιούλιος. Θα καλοπεράσουμε και με τις τιμές στην ενέργεια σε αυτά τα επίπεδα και τα κλιματιστικά. Φαντάζεσαι τι ωραία που θα περάσουμε. Τώρα είδες τι έπαθε μια οδηγός στην Αύπακτο.
3: Ναι. Τι έπαθε γυναίκα με το φίδι μέσα στον κινητήρα.
0: Παιδιά, μπήκε στο αυτοκίνητο.
3: Απίστευτο.
0: Ξεκίνησε και άρχισε το αυτοκίνητο να βγάζει καπνούς και να κάνει κάποιες διακοπές. Η γυναίκα στην αρχή δεν κατάλαβε τι γινόταν. Στην αρχή το πρώτο δηλαδή που πέρασε από το μυαλό της είναι ότι κάτι συμβαίνει με το λάστιχο. Μετά όταν είδε τους καπνούς από το καπό, σου λέει κάποια βλάβη υπάρχει. Σταματάει λοιπόν
3: τι
0: δεξιά.
3: Και τι να δει.
0: Ανεβάζει το καπό και βλέπει ένα φίδι, παιδιά.
3: Πολύ τεράστιο.
0: Δύο μέτρα. Δύο μέτρα φίδι. Όχι κανένα φιδάκι τώρα. Α, έτσι έκανε.
3: Έτσι, ο Παναγία.
0: Με το που
3: άνοιξε.
0: Με το που άνοιξε. Σταμάτε,
3: θεμάσαι. Ανατριχιάσαμε εδώ με την Κατέρινα Βουτσά.
0: Τρώμαξε η γυναίκα. Πραγματικά, τι να κάνει, φωνάζει την πυροσβεστική. Πήγαν εκεί πέρα δύο οχήματα της πυροσβεστικής, πέντε πυροσβέστες. Έστεισαν ολόκληρη επιχείρηση. Τελικά κατάφεραν να το πιάσουν το φίδι, να το βγάλουν και να το αφήσουν ελεύθερο στο περιβάλλον. Λαφιά της, λέει, το πιθανότερο, το οποίο είχε φτάσει τα δύο μέτρα μήκος και είχε πάει και είχε κουλουριαστεί στη μηχανή του αυτοκινήτου. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρει αυτό και σύμφωνα με τη μαρτυρία της οδηγού εκεί πέρα. Τα χρειάστηκε η γυναίκα, όπως ήταν λογικό.
4: Εμείς ήμασταν στην εξοχή. Είχα παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και αυτό μπήκε μέσα από κάτω. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα δεν είναι κλειστά. Ήταν τεράστιο φίδι, δεν ήταν κανένα μικρό. Όταν οδηγούσα, κατάλαβα πως κάτι περίεργο γινόταν. Το αυτοκίνητο έκανε ένα σφύριγμα και μειώθηκε ταχύτητά του. Στην αρχή νόμιζα πως έπαθε ζημιά το λάστιχο. Στη συνέχεια έβγαζε καπνούς και το σταμάτησα στην άκρη. Κατεβαίνω κάτω, ανοίγω το καπό να δω τι έχει συμβεί και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου το φίδι, το οποίο μόλις με είδε. Σηκώθηκε όρθιο και στριφογύριζε. Το κεφάλι του ήταν τεράστιο και είχα τρομάξει τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή. Απομακρύνθηκα και κάλεσα την πυροσβεστική. Ήρθαν άμεσα και το έβγαλαν.
0: Άκουσες τι λέει.
3: Ψυχολιάστηκε.
0: Άνοιξε το καπό και σηκώθηκε
3: ναι.
0: αυτό όρθιο.
3: Ναι,
0: και στριφογύριζε εκεί πέρα με ένα κεφάλι. Να, ο φίδι.
3: Και πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά παραστατικά. Δηλαδή, Μάρτον.
0: Ξέρε, παιδί μου, τα σου λέω. Έχεις πάει ναύπακτο.
3: Έχω πάει, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πανέμορφο
3: μέρος.
0: Να πας τώρα ένα Σαββατοκύριακο να χαλαρώσεις. Σας πω και το σημείο που πέρασε η κυρία εκεί. Να πας να περάσεις αξέχαστα εκεί με το που θα φτάσεις.
3: Βρέπει, θέλω να με ξεκάνει η κατευνάκι μου. Απαναγία.
0: Κάτσε, θα σου πω.
3: Ναι, πας εσύ, γιατί δεν πάω εγώ, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Εσύ πρέπει να πας εκεί. Το λαφιάτι. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάβουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην Κάθουβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε ύψος του Χαλανδρίου και του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Άνθους έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15-20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Να σε καλά Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Αυτό το κάνει ο Ιωσήφ, να το ξέρετε. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην έκπτωση εγγύηση AFITINET και με δωρεάν μεταφορικά.
0: Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στο χωράφι αυτή την ώρα.
3: Να είναι καλό Σταμάτης. Καλημέρα, Σταμάτη.
0: Να προσέχεις τα φίδια εκεί πέρα, Σταμάτη. Καλή σου ημέρα.
3: Τρίχια σας πανά θεμά σε πρωί.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
6: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: Η Aston Villa κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μετά από επιβλητική εμφάνιση κέρδισε με 3-0 τη γερμανική Freiburg στο τελικό χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Για την ομάδα του Birmingham ήταν ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος μετά από 44 χρόνια, όταν το 1982 είχε σηκώσει το κύπελλο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Ιδιαίτερη στιγμή και για τον τεχνικό της Aston Villa, τον Βάσκο Ουναϊ Έμερι, που πήρε την πέμπτη κούπα στο θεσμό του Europa League με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές με την Σεβίλη και από μία με την Villarreal και την Aston Villa.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: τερματοφύλακας. Κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
1: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
0: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά μείον 50% στην επέκταση εγγύησης.
2: Για την ομάδα του Birmingham ήταν ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος μετά από 44 χρόνια, όταν το 1982 είχε σηκώσει το κύπελλο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Ιδιαίτερη στιγμή και για τον τεχνικό της Αστον Βίλα, τον Βάσκο Ουναϊ Έμερι, που πήρε την πέμπτη κούπα στο θεσμό του Europa League με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές με την Σεβίλη και από μία με την Villarreal και την Αστον Βίλα.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλουγλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: τερματοφύλακας. Κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
1: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
0: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
2: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις.

0: πίνακας. Κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
1: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
0: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
2: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, όπως επώλεια ως μεταμόρφωση και από κόκκινο μήλο έως Περιστέρι. Νέα πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδαίσθηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Περισσότερα στο real.gr. Παγκόσμια καταγραφή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

0: κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
1: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνου, στην Αττική Οδό από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
2: Real FM.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, Τόρπι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Για το Ισραήλ και τον Υπουργό Ασφαλείας, τον ανεκδιήγητο αυτόν, τα είπαμε και στην πρώτη ώρα. Την αντιμετώπιση δηλαδή που είχαν οι ακτιβιστές, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις πριν φτάσουν στη Γάζα. Και ο Υπουργός Ασφαλείας λοιπόν του Ισραήλ έβγαζε βίντεο την ώρα εκείνη που ήταν γονατισμένη και δεμένη πιστάγκωνα. Υπερήφανος για το κατόρθωμά του. Ό,τι και να πεις, πραγματικά νομίζω ότι τα λόγια χάνουν την αξία τους.
1: Ναι, ναι, είναι, ήταν τραγικό όλο αυτό. Πραγματικά και απάνθρωπο, και πρέπει να είσαι χοντρόπετσος. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω πραγματικά.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και από τους Ευρωπαίους ηγέτες και από την ελληνική πλευρά. Υπήρξε διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Βέβαια.
0: Η Ελλάδα απαιτεί να αφαιθούν ελεύθεροι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται υποκράτηση εκεί στο Ισραήλ, και κυρίως αυτό που απαιτεί είναι να έχουν μια μεταχείριση όπως πρέπει και όχι σύμφωνα με τις εικόνες τις οποίες είδαμε. Από εκεί και πέρα τώρα στα δικά μας θέματα και κυρίως στα ελληνοτουρκικά, έχουμε αυτό το περίφημο νομοθέτημα που ετοιμάζει η Άγκυρα σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα και τις αξιώσεις της.
1: Δεν το έχουμε δει πάντως, τι θα λέει μέσα, έτσι.
0: Ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα είναι μέσω διαρροών.
1: Μπράβο.
0: Στα μέσα ενημέρωσης και
1: τα φιλοκυβερνητικά, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά αντιπεριληπτευόμενα.
0: Και από κάποιους πρώην στρατιωτικούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως εμπνευστές αυτού του σχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας.
1: Πάντως γι' αυτό μίλησε και ο Νίκος Δένδιας χθες, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν στο συνέδριο του κύκλου των ιδεών και είπε ξεκάθαρα ότι δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Κάποιοι βλέπουν διαφοροποίηση του κ. Δένδια από τη βασική κυβερνητική γραμμή. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ο κ. Δένδιας πάρα πολλές φορές είχε εκφράσει την άποψή του για την στάση της Τουρκίας και την προκλητική ρητορική για τις προκλητικές ενέργειες. Δεν το κρύβει. Ξέρω και όταν ήταν με τον ομόλογό του Τζαβούσογλου στην Τουρκία, του έδωσε αποστομωτικές απαντήσεις. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι εκτός γραμμής.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Δένδιας χθες ακριβώς.
2: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
0: Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Δένδιας.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορείς να προχωρήσεις σε κινήσεις ή να τοποθετηθείς.
1: Αν δεις επισήμως ότι υπάρχει αυτό και το κείμενο και το νομοσχέδιο.
0: Για διαρροές που υπάρχουν σε μέσα ενημέρωσης. Ο καθένας σε μια τηλεόραση εκεί μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει.
1: Και ξέρουμε και το προπαγανδιστικό μηχανισμό στην Τουρκία μέσω των μέσων ενημέρωσης. Το ξέρουμε. Πώς να γίνει τώρα.
0: Εκεί στον κύκλο ιδεών τοποθετήθηκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε εφόσον δούμε τι είναι αυτό ακριβώς. Και είπε ότι πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει και ότι κάνει αυτό που πρέπει. Και επίσης είπε ότι πολλά από αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται να συζητιούνται και δημόσια. Ενώ τοποθετήθηκε.
1: Μια πολύ όρθια άποψη, έτσι.
0: Ναι. Ενώ τοποθετήθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη, να ακούσουμε τι είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει μια εμπειρία, όπως και να το κάνουμε, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
3: Είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Εμείς ξέρουμε ως συνήθως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Εγώ ακόμα περιμένω να το δω. Περιμένω να δω τι πραγματικά θα πούνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, μία βάση θα έχουν οι πληροφορίες. Αναμφισβήτητα είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης, το οποίο για μένα ίσως είναι το πιο σημαντικό, και αναμφισβήτητα επίσης είναι μία κλιμάκωση στην ένταση.
1: Ξεκάθαρη κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εντάξει, έχει δημιουργήσει έναν προβληματισμό όλα αυτά που γράφονται και ακούγονται στη γειτονική χώρα. Να δούμε τι θα είναι αυτό το νομοσχέδιο.
0: Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, πάλι όμως επίπεδο πληροφοριών,
1: ναι, ναι,
0: χθες, ότι ενδεχομένως αυτό το νομοθέτημα να μην περιέχει αυτό που ονομάζουμε γκρίζες ζώνες.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα έρθει στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη στην Ελλάδα
1: για τον ντρόουν.
0: Για το ντρόουν, το οποίο βρέθηκε εκεί στις ακτές της Λευκάδας και χρησιμοποίησε και παράδειγμα, μάλιστα, λέγοντας τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπηθεί ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κατέβαινε από την Αδριατική με προορισμό τα ελληνικά νησιά και είχαμε νεκρούς. Ζήτησε λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη από την Ουκρανία. Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά στα εθνικά μας θέματα, να πούμε ότι τη Δευτέρα, σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί στα Τύρανα, καθώς αναμένεται να ξεκινήσουν συζητήσεις και πάλι για οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την Αλβανία.
1: Σημαντική εξέλιξη.
0: Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Τώρα στο θέμα του πολέμου, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια
1: είμαστε
0: παντελάκι
1: κοντά
0: μου,
1: σε συμφωνία, τελεσίγραφο. Είμαστε μακριά από τελεσίγραφο. Σε τελεσίγραφο από ένα βήμα πίσω, σε ένα άλλο βήμα πίσω και ένα βήμα μπροστά. Πάντως σήμερα, ενώ έπεφτε το πετρέλαιο, έχει ξεκινήσει και ανεβαίνει για μια ακόμη μέρα, ενώ είχε πέσει ξαναλέω. Τώρα το κοίταζα πριν από λίγο, ανεβαίνει λίγο βέβαια. Δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Λέει ότι υπάρχει ένα νέο κείμενο συμφωνίας που έχει στείλει το Ιράν μέσω του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα, Αμαλία μου, σε βλέπω λίγο σκεπτική. Τη ρωτάω τι έχεις, μου λέει, δεν ξέρω τι να παραγγείλω, τι να φάω σήμερα κτλ. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τι θα φας τελικά, αλλά ξέρω πώς θα φας και ταυτόχρονα πώς θα κερδίσεις. Άκου λοιπόν, Αμαλία μου. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου, Αμαλία.
1: Μάλιστα.
0: Είδες, για σένα δουλεύω εγώ. Για να έχεις κέρδος καθημερινά.
1: Αλίμονο.
0: Δεν μου λες το άλλο στην Πορτογαλία, το είδες. Τι κουλό είναι αυτό πάλι.
1: Πραγματικά.
0: Πώς έχει βλακέψει έτσι ο κόσμος.
1: Ακριβώς θα πω. Η βλακεία είναι ανίκητη. Πραγματικά είναι ανίκητη.
0: Παιδιά, εκεί λέει στην Πορτογαλία υπάρχει ένα κίνημα να το πω.
1: Πες το, ένα κίνημα.
0: Μία τάση να την πω. Άνθρωποι, λέει, αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
1: Και ζητάνε να τους θεραπεύσουν κτηνίατροι όταν έχουν ένα πρόβλημα υγείας. Δεν πάνε στους κανονικούς γιατρούς.
0: Όταν είναι ασθενείς δεν θέλουν γιατρό. Θέλουν
1: κτηνίατρο.
0: Γιατί θεωρούν, για παράδειγμα, ότι είναι σκυλάκια. Λένε, ας πούμε, ότι είναι σκυλάκια. Κάνουν το σκυλάκι, κάνουν διάφορους ήχους, πάνε λέει και μπουσουλώντας και ζητάνε, λέει, να τους δει ο κτηνίατρος. Να κάνουν έτσι. Έτσι κάνουν.
1: Έτσι κάνουν.
0: Ναι.
1: Πάντως οι κτηνίατροι στην Πορτογαλία είναι έξαλλοι. Έβγαλαν και ανακοίνωση.
0: Παιδί μου, έβγαλαν ανακοίνωση. Έχω ρεπορτάζ εδώ, θα ακούσεις τώρα και την ανακοίνωση που έβγαλαν οι κτηνίατροι εκεί πέρα στην Πορτογαλία.
4: Βγάζουν ήχους, περπατούν στα τέσσερα, φορούν μάσκες ζώων και ψεύτικες ουρές. Το φαινόμενο των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα έχει προκαλέσει σάλλο στην Πορτογαλία μετά την απέτηση νεαρών να εξετάζονται από κτηνιάτρους. Με τους θηριανούς να κατακλείζουν το TikTok από συναθρήσεις τους σε πάρκα, σχηματίζοντας αγέλες, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας εκδίδει ανακοίνωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση ασθένειας. Το φαινόμενο προκαλεί έντονη ανησυχία καθώς εξαπλώνεται στην καθημερινή ζωή. Θηριανοί επιβιβάζονται μπουσουλώντας σε λεωφορεία και όχι μόνο.
1: Εντάξει, ξαναλέω, η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Ανεβαίνω στα μέσα μεταφοράς μπουσουλώντας.
1: Έχει γίνει ήδη σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση και στα ελληνικά.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Έχουν ουρά, βάζουν ουρά, μάσκα κανονικά, περπατούν, μπουσουλάνε, δηλαδή πραγματικά, και ζητάνε τη βοήθεια κτηνιάτρων. Και σου λένε κτηνιάτρων, δεν μπορούμε να τους αναλάβουμε.
0: Για να βγάλει τώρα.
1: Αυτό λέω.
0: Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας ολόκληρος ανακοίνωση.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση, αυτό λέω.
0: Ρε βλαμμένοι που υπάρχουν. Είμαστε σκυλάκια. Εντάξει, το είχαμε καταλάβει ότι δεν πάει καλά ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά τα σημάδια και τα βλέπουμε καθημερινά. Αλλά το πράγμα βαίνει όλο και χειρότερο.
1: Και λέει ο Γιάννης, δεν είναι αυτοπροσδιορίζονται, είναι ζώα.
0: Καλά με τα ζώα, δεν έχουμε τίποτα. Μια χαρά είναι.
1: Δεν έχω, τα λατρεύω τα ζώα.
0: Τα ζώα και τα σκυλάκια και τα γατάκια.
1: Αυτή είναι βλαμμένη,
0: και όλα
1: σίγουρα
0: τα πλάσματα του Θεού. Αλλά τώρα αυτοί οι άνθρωποι, έχω ακούσει ό,τι κουλό μπορείτε να φανταστείτε για τον αυτοπροσδιορισμό. Καλά, το πιο απλό είναι κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως διαφορετικό φύλο, εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά άλλοι να αυτοπροσδιορίζονται ως αντικείμενα. Το έχω ακούσει και αυτό,
1: ναι,
0: όλο
1: ναι,
0: το προηγούμενο
1: και εγώ,
0: διάστημα.
1: Και εγώ το έχω ακούσει.
0: Τώρα έχουμε, ας πούμε, και τα ζώα.
1: Ναι. Τι θα στέλνουν τα ζωάκια, Να βάλει στο κτηνίατρο, στα ζώα και όχι εσύ. Στα ζώα και τα πάμε στο κτηνίατρο, ναι. Καλημέρα στη Σόφη μας. Σόφη μας, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Σόφη, καλημέρα. Ο Γιώργος λέει: η λύση είναι μία. Ψυχίατροι να ντυθούν κτηνίατροι και να τους εξετάσουν. Καλημέρα, Γιώργο. Ο Godzilla είναι πιο πρακτικό. Εγώ, αν ήμουν Θηριανό, λέει, θα ήθελα να γίνω πουλί για να μην έχω και τα έξοδα μετακίνηση.
1: Α, σωστά γι' αυτό.
0: Κατάλαβε με τι βενζίνε εκεί και τα πετρέλαια εκεί που έχουν φτάσει. Έχει δίκιο, φίλε. Καλημέρα και στο Σπύρο, επανέρχεται στα εθνικά θέματα. Ναι, προφανώς η διακήρυξη των Αθηνών έχει πάει πολύ πίσω μετά από τις κινήσεις που ετοιμάζει η Τουρκία. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αν θα έρθει, πώς θα έρθει.
1: Και τι θα περιλαμβάνει.
0: Και αυτοί που πρέπει να χειριστούν τις καταστάσεις το κάνουν και αυτή την ώρα. Και δεν χρειάζεται να τα γνωρίζουμε και όλα, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο. Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Ακάλυπτο που έμπαινε μέσα και έλεγε καλημέρα κτηνίατρε στο φίλο του Ντομάκη. Αυτό δεν το ήξερα, είναι γεγονός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί στην όμορφη Καλαμαριά.
1: Μπρε, όσοι θέλω να αναφερθώ σε αυτή την είδηση. Γι' αυτόν τον 44χρονο που φέρισε δύο γυναίκες στη Ρόδο.
0: Α, στη Ρόδο.
1: Στο τροχαίο.
0: Ναι.
1: Την 56χρονη Μαρία και την 20χρονη κόρη της, την Αρμονία. Ο άνθρωπος αυτός έχει ένα βαρύ παρελθόν με την ταχύτητα. Έχει, λέει, οδηγούσε, έτρεχε σε αγώνες, αλλά πείραζε τα αυτοκίνητά του. Έχει ξανα, μάλλον έχει προκαλέσει ατυχήματα γιατί έχει ξαναβρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Θέλησε δύο ανθρώπους και αφέθηκε ελεύθερος. Και συγγενείς.
0: Με μία εγγύηση, νομίζω, 50.000 ευρώ.
1: Όπως και να έχει, ναι.
0: Και λοιπόν, τώρα, λέει, γίνεται έρευνα για τα φανάρια.
1: Ναι.
0: Για να δουν ποιος λέει την αλήθεια, γιατί ο συγκεκριμένος οδηγός και η σύντροφός του που ήταν στο αυτοκίνητο επιμένουν ότι πέρασαν με πράσινο.
1: Σκότωσε τους ανθρώπους.
0: Παραδέχεται, λέει, ότι είχε υπερβολική ταχύτητα, αλλά επιμένει ότι πέρασε με πράσινο. Ενώ υπάρχει αυτό της μάρτυρας από το σημείο, ο οποίος λέει ότι πράσινο είχαν οι δύο άτυχες γυναίκες.
1: Εγώ λέω, όπως και να έχει, θα συμφωνήσω μαζί σου και να γίνει η έρευνα και να διαπιστωθεί αν πέρασε με κόκκινο ο ίδιος ή οι άτυχες γυναίκες. Όμως, πώς αφήνεις έναν άνθρωπο που το ξανακάνει και το ξανακάνει και θερίζει δύο γυναίκες και τον αφήνεις ελεύθερο?
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω, εμένα έχεις μου προκαλεί έκπληξη και εντύπωση και κακή εντύπωση μου προκαλεί.
0: Επειδή υπάρχει και το προηγούμενο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν βάζει μυαλό. Γιατί καλό είναι να τρέχει σε πίστες, άμα έχει ελάττει στην ταχύτητα, πα έναν αγώνα σε μια πίστα ειδική και τρέχει. Δεν μπορεί να είναι το αυτοκίνητό σου 500 άλογα και να πηγαίνει μέσα στου δρόμου ενός νησιού μαλλιοκούβαρα και συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση. Και να θερίζει δύο γυναίκες.
0: Είναι δημόσιος κίνδυνος.
1: Και οι συγγενείς των δύο γυναικών είναι πραγματικά έντονα δυσαρεστημένοι, έτσι. Σου λέει δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία. Αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα για να φροντίζουμε το περιβάλλον, να βάζουμε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, για το οποίο σας είπα περισσότερα την πρώτη ώρα, για το κόμψο τέχνημα αυτό της Rainbow Waters. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα μας. Συνδέεται με το δίκτυό μας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, μας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλουμε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
5: Real FM. Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε.
9: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
6: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
9: Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. προσθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
18: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
19: Και του έφρεγγε τούτα μπαμπά.
20: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
21: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV.

0: Έλα, άσε τώρα τις συζητήσεις εδώ με την Κατερίνα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, 3 λεπτά μας μένουν.
1: Ναι, πες εσύ.
0: Η Ελένη, επειδή άκουσε για τον αυτοπροσδιορισμό των Πορτογάλων, μερικών Πορτογάλων εκεί ο Ζώλη, εγώ μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ στα 67 και να πάρω σύνταξη.
1: Αυτό είναι το καλύτερο και εγώ το ίδιο θέλω.
0: Να σε καλά, Ελένη, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Κοίταξε να δεις, σηκώθηκε κύμα και εδώ. Όλοι θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν. Και ο Παναγιώτης. Αυτός είναι ψάρι. Έλα να κάνουμε παρέα μαζί με το καλαμαράκι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ τηλεφωνήτρια. Καλημέρα. Έχουμε και διαγωνισμό για να μην ξεχνιόμαστε. Κλήρωση τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Άνδρο και μάλιστα θα ταξιδέψει με την Sea Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, και θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Περισσότερες πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στην κλήρωση της Δευτέρας, με μεγάλες εκπτώσεις σε 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο και φυσικά το kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Δημήτρη το Μαντά. Αγαπητέ φίλε, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμά σου και τώρα δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και την Αγγελική τη Τζόρτζη. Καλημέρα, Αγγελική, η οποία τα έχει και δικαίως βέβαια με αυτόν τον ανεκδίκητο υπουργό, τον Γκβίρ, τον υπουργό ασφαλείας εκεί του Ισραήλ.
1: Εντάξει, ανεκδίκητος πραγματικά.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού.

0: πάνω σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά
11: από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Real FM. Η ώρα είναι 10.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Παραμένει αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα. Η Τεχεράνη έχει λάβει και εξετάζει την πρόταση της Ουάσιγκτον, με τον Ντόναλντ Τραμπ να την απειλεί με πρωτοφανή στρατιωτική δράση αν δεν συμφωνήσει. Μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό ασθενά του ορμούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προνεκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο τέτοια πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη και ο γιος της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ ψηλικών στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης. Οι τρεις δράστες απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να δώσουμε το maximum της προσπάθειάς μας, δήλωσε ο Ιταλός φόρουαρντ της Φενέρμπαχτσέ, Νίκο Λομέλη, εν όψη του αυριανού ημιτελικού με τον Ολυμπιακό για το Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center του ΆΚΑ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. I believe in love. Και χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελενίτσες. Με υγεία και με χαρές στη ζωή σας.

ημέρα προβλέπεται πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς στη διάρκεια της θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού σχήματος του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Σας το λέγαμε εδώ και καιρό ότι ο Μάιος θα είναι γεμάτος με σημαντικά πολιτικά γεγονότα, με ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Σήμερα λοιπόν θα ξέρουμε και το όνομα του νέου κόμματος και φαντάζομαι θα έχουμε και μια πρώτη εικόνα για τα στελέχη του και τις ιδέες του, την ιδρυτική του διακήρυξη. Ενώ το πρωί με νέα ανάρτησή του στα social media ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαίωσε ότι η 26η Μαΐου είναι η ημερομηνία της ανακοίνωσης του δικού του πολιτικού εγχειρήματος, του δικού του νέου κόμματος. Ανέβασε μια φανέλα της Μπαρσελόνα με τον αριθμό 26.

Επίσης αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος και ποια θα είναι τα νέα στελέχη στην βιτρίνα του και ποια θα είναι η ιδρυτική του διακήρυξη. Για παράδειγμα, πολλή συζήτηση γίνεται για το αν το όνομα του νέου κόμματος θα περιλαμβάνει ή όχι τη λέξη αριστερά. Βέβαια, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός στις ομιλίες του έχει το μότο πίσω του «Κυβερνώσα αριστερά». Θα δούμε αν θα είναι και στον τίτλο του κόμματος. Κάνει διαφορά. Και βέβαια μετά την ανακοίνωση και των δύο κομμάτων, και του κόμματος Καριστιανού και του κόμματος Τσίπρα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί δημοσκοπικά ο πολιτικός χάρτης. Γιατί οι δημοσκοπήσεις που γίνονται χωρίς τα δύο αυτά κόμματα να έχουν πάρει μορφή, δεν νομίζω ότι μπορούν αξιόπιστα να καταγράψουν την πολιτική πραγματικότητα. Άλλωστε είναι διαφορετικό να δηλώνει ένας πολίτης σε μια δημοσκόπηση ότι θα μπορούσα υπό προϋποθέσεις να ψηφίσω ένα κόμμα και άλλο να δηλώνει ότι αυτό το κόμμα επιλέγω αφού έχει δει και τον αρχηγό και το όνομα του κόμματος και τα στελέχη και την ιδρυτική του διακήρυξη. Θα κουβεντιάσουμε για τα θέματα αυτά και για την νέα πολιτική πραγματικότητα και το νέο πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο με τον Mr. MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο.

Θερμό πολιτικό 48ωρο θα έχουμε και στη Βουλή, καθώς έρχεται για συζήτηση η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων, και φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η συζήτηση και κυρίως η σύγκρουση και η ψηφοφορία. Η σύγκρουση ξεκίνησε ήδη με κάποιες διαρροές που έγιναν από την χθεσινή κλειστή και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση στη Βουλή, διαρροές για τις οποίες η κυβερνητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν λειτουργήσε θεσμικά, ότι παραβίασε τη μυστικότητα της συνεδρίασης. Ανάλογη δήλωση, ανάλογη καταγγελία έκανε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. Και φαντάζομαι, υποθέτω, ότι αυτό μπορεί να είναι ένα πρόσθετο επιχείρημα στην τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή, ότι χρειάζονται 151 ψήφοι, διότι άπτεται η προτινόμενη Εξεταστική Επιτροπή θεμάτων εθνικής ασφαλείας. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα στοιχειοθετήσει αυτή την τοποθέτηση η Νέα Δημοκρατία και πώς θα την αντικρούσει το ΠΑΣΟΚ. Like. Γενικώς δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε.

Βεβαίως ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και τι κινητοποίηση θα έχει πετύχει η κυρία Μαρία Καριστιανού το απόγευμα στην Αριστοτέλους. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει. Περιμένουμε όλοι, Αλέξανδρε, με μεγάλο ενδιαφέρον.

Γιατί τώρα έρχεται η ώρα των απαντήσεων για όλους. Από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος στον πολιτικό στίβο, πρέπει να έχει απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών που συνδέονται με την, με την πραγματικότητα της καθημερινότητάς τους. Πρέπει να έχεις απαντήσεις για όλα. Απαντήσεις για την ακρίβεια, για τις τιμές στο ράφι, απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα, απαντήσεις για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Και από αυτές τις απαντήσεις κρίνονται τα πολιτικά κόμματα και η πολιτική αρχηγία.

αγαπητέ Γιάννη, την οσμή που έζησε η Νότια Αθήνα χθες και προχθές. Φαντάζομαι την έχει ήδη καταγράψει ο ιστορικός και θα μάθουμε κάποτε στο μέλλον, που μάλλον δεν θα είναι το εγγύς μέλλον, από τι προκλήθηκε. Πραγματικά έχω και εγώ την ίδια απορία με σένα, πως δεν έχουν καταφέρει οι επιστήμονες ακόμη να μας δώσουν μια σαφή απάντηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η επικρατέστερη άποψη είναι αυτή του καθαρισμού κάποιου δεξαμενόπλοιου, αλλά είναι και αυτή η κασία. Δεν έχουμε ακόμη κάποιο στοιχείο συγκεκριμένο. Είμαστε όλοι στην αναμονή.

Διονύσης ο Καντιάνης μου λέει απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική θα έχει το νέο κόμμα. Φαντάζομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ κόμμα το οποίο διεκδικεί την ψήφο των πολιτών και μάλιστα με αξιώσεις που δεν έχει άποψη, τοποθέτηση για τα εθνικά θέματα. Άλλωστε νομίζω ήδη η κυρία Καριστιανού σε μία-δύο περιπτώσεις σχολίασε επίκαιρα θέματα που συνδέονται με την εξωτερική πολιτική.

Είχαμε και τη δήλωση Δένδια χθες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που είπε «Δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών». Μεταξύ μας νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που να έχει πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Όλοι μας απλώς πιστεύουμε στην ανάγκη να κλωτσάμε το τενεκεδάκι παρακάτω. Να μετατοπίζεται δηλαδή η συζήτηση όταν δεν μπορούμε να βρούμε λύση, ώστε να μην οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο ή σε μια σύγκρουση. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτή η μεγάλη συζήτηση και να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα, διότι αυτή είναι μια κατάσταση που δεν πηγαίνει πουθενά. Πρέπει να δούμε δηλαδή αν η προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο είναι η λύση ή αν μπορεί να βρεθούν λύσεις στο τραπέζι του διαλόγου. Πράγμα που μέχρι στιγμής και με τη συγκεκριμένη τουρκική ηγεσία δεν μοιάζει καθόλου πιθανό.

Τοποθετήθηκε και για το ουκρανικό ντρόουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και είπε ότι το Κίεβο οφείλει μια συγγνώμη, αυτό που λέμε κι εμείς εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Φαντάζομαι ότι έχουμε φτάσει στη στιγμή για την άσκηση των διπλωματικών μας δικαιωμάτων, μιας έντονης διαμαρτυρίας, ενός έντονου διαβήματος απέναντι στην ουκρανική κυβέρνηση. Καλημέρα Κωνσταντή, καλημέρα και χρόνια σου πολλά. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Αντρέα. Αγαπητέ Αντρέα, είσαι εδώ μαζί μας, ακούς τι λέμε. Γιατί με το μήνυμα που μου έστειλες απαντάς σε κάτι που δεν είπα. Εγώ έκανα απλή περιγραφή της κόντρας που ξέσπασε ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τις διαρροές από την Επιτροπή της Βουλής, που ήταν την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία γινόταν και κλεισμένων των θυρών, δηλαδή σε συνθήκες μυστικότητας. Τα υπόλοιπα είναι δικά σου. Απαντάς δηλαδή στον εαυτό σου.

αγαπητέ Σπύρο, εννοείται, είναι απολύτως αυτονόητο ότι οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα οφείλουν να έχουν πρώτα αυτοί που κυβερνούν. Και επίσης, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, κάνουν αυτοκριτική για τα θέματα της ακρίβειας τον τελευταίο καιρό, που σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ένας τομέας στον οποίο δεν τα έχουν πάει καλά. Τώρα πρέπει να πω ότι μας σόκαρε όλους, όλο τον πολιτισμένο κόσμο, αυτό το άθλιο βίντεο, άθλιο ως προς το περιεχόμενό του, δηλαδή ως προς την συμπεριφορά του Υπουργού Ασφαλείας του Ισραήλ, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ντοκουμέντο βαρβαρότητας. Και δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο το γεγονός ότι ακόμη και ο σκληρός Νετανιάχου αναγκάστηκε από τα πράγματα να καταδικάσει τις συγκεκριμένες συμπεριφορές, τα λέει όλα.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή, να την χαίρεσαι την πεθερούλα σου. Και να πω ότι έχεις δίκιο σε αυτό που διαβάζω, στο σχόλιο σου δηλαδή, για το γεγονός ότι κόβουν το επίδομα πετρελαίου σε υπαλλήλους οι οποίοι μέχρι πέρυσι το έπαιρναν, επειδή έχουν πάει πλέον στα 900 ευρώ. Θεωρούνται, μου γράφει, πλούσιοι με 900 ευρώ και δύο παιδιά η κάθε μία, οι δύο υπάλληλοι μας. Είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει και άλλη φορά, ότι με κάποιες μικρές αυξήσεις, αυξήσεις που εξανεμίζονται μέσα σε λίγες ημέρες με την ακρίβεια που υπάρχει, αλλάζουν εισοδηματικό κλιμάκιο και χάνουν ενισχύσεις που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που τους δόθηκαν. Αυτό πραγματικά πρέπει να το δουν στην κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα, στην off season του χειμώνα, σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διπλωματική και πολιτική θύελα για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου. Τον αδειάζει ο Νετανιάχου. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε σε διάβημά του τη συμπεριφορά του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σφοδρά πειρά του ιδιοκτήτη της ομώνυμης ναυτιλιακής Πάνου Λασκαρίδη για το σχέδιο απανθρακοποίησης. Αργό σχολείο ονειρεύονται ότι θα σώσουν τον πλανήτη και θα διαχειριστούν δισεκατομμύρια. Σχολίασε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εξετάσει τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων λιπασμάτων, καθώς και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, δεδομένου ότι η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες πιέσεις στον αγροτικό κόσμο, απειλώντας την Ευρώπη με αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Τόση 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη διέλευση τριών σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Τα 6 εκατομμύρια βαρέλια που μεταφέρουν είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από την ημέρα έναρξης του πολέμου.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξολογήσεις.

0: καταδικαστέα χαρακτήρισε σε διάβημά του τη συμπεριφορά του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σφοδρά πειρά του ιδιοκτήτη της ομώνυμης ναυτιλιακής Πάνου Λασκαρίδη για το σχέδιο απανθρακοποίησης. Αργώς σχολείο ονειρεύονται ότι θα σώσουν τον πλανήτη και θα διαχειριστούν δισεκατομμύρια. Σχολίασε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εξετάσει τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων λιπασμάτων, καθώς και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, δεδομένου ότι η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες πιέσεις στον αγροτικό κόσμο, απειλώντας την Ευρώπη με αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Πτώση 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη διέλευση τριών σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Τα 6 εκατομμύρια βαρέλια που μεταφέρουν είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από την ημέρα έναρξης του πολέμου.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούς έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους Financial Times. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη έχει λάβει και εξετάζει την πρόταση της Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ να την απειλεί με πρωτοφανή στρατιωτική δράση αν δεν συμφωνήσει. Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνα στο Μοσχάτο, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία.

να το ξαναπώ για 500η φορά, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν εξαπατηθεί, αυτές οι διαφημίσεις που βλέπετε στα social media είναι απάτη. Δεν έχω κάνει καμία διαφήμιση. Καμία. Μαθαίνω τώρα ότι κυκλοφορεί, λέει, μία φτιαγμένη στο AI συνέντευξή μου με τον κύριο Στουρνάρα, με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν υπάρχει τέτοια συνέντευξη. Είναι απάτη. Προσέξτε σας παρακαλώ. Το καταγγέλλω για πολλωστή φορά. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορεί να αντιδράσει η αρμόδια υπηρεσία. Πάμε τώρα γρήγορα στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από το Ποντίκι, σήμερα Πέμπτη. «Ψαρεύοντας απογοητευμένους» είναι ο τίτλος. «Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού?» Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πιστικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία? Και έχει δείχνει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κάθονται όρθια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Δένδιας, όρθιος, και μας δείχνει το Ποντίκι ότι σκέφτεται να καθόμουν σε καμιά καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης. Και πάνω από το λογότυπό του, το Ποντίκι, που έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα, γράφει με κόκκινα γράμματα: «Νέα κόμματα αναζητούν ελεύθερους και ωραίους». Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα: «Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη». Ακόμη, χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά. Δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Και διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, οι προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ακόμη, κατακραυγή έξω, κρίση μέσα, είναι ο τίτλος της Καθημερινής για το βίντεο στο οποίο ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει εμφανίσει αυτά που έκανε, δηλαδή γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Ο ριζοσπάστης, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Κουκουέ, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής. Και να σημάνει συναγερμός με ένταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο, κλιμακώνονται οι άθλιες αμερικανικές απειλές στην Κούβα και στο λαό της, γράφει ο ριζοσπάστης. Χιδαίες προειδοποιήσεις για σύλληψη και φυλάκιση με κάθε τρόπο. 94 ετών είναι ο Ραούλ Κάστρο. Και έβγαλαν ένταλμα σύλληψης και δεν είναι πια στην εξουσία, είναι πρώην πρόεδρος. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ρωσική ανάμιξη στις ελληνικές εκλογές». Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα, γράφει η Κόντρα. Ακόμη έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΙΕ, διαβάζω στην Κόντρα, πρώτο μπυλόν μεγάλη επισιτιστική κρίση. Και στο 3% στην Ευρωζώνη, στο 4,6% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα? Νικήτας Κακλαμάνης, πάντα από την Κόντρα, κοινοβουλευτική εκτροπή η διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση.
Τα νέα, προχωρά η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα γράφουν τα νέα, η οριοθέτηση, επανεκκινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Ακόμη, στο ένθετο των νέων για την υγεία, τι συμβαίνει με τον θηρεοειδή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν, τι προκύπτει με βάση τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες. Και από Ανδρουλάκη, απειλές και στο βάθος μία μομφή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί τον διοικητή της ΕΥΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες ΗΠΑ, Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του αμερικανικού IPEX που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Επιχείρησε, λέει η Δημοκρατία, να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Ακόμη, Σέιγκαλ, συνέντευξη στον συνάδελφο τον κύριο Χαρβαλιά στη Δημοκρατία, η Τουρκία είναι το νέο Ιράν. Και Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Η απογευματινή, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους, με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Ακόμη, Νίκος Δένδιας, διαβάζω στην απογευματινή, το Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για το ντρόουν καμικάζι. Ο Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα, τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Η εστία έχει κύριο θέμα της άρθρο του διευθυντή της, του Μανώλη Κοτάκη, με τίτλο «Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία». Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών, η κατοικία στο σφυρί. Ακόμη, συνάντηση Σι Πούτιν, αυστηρό μήνυμα στον Τραμπ για το Ιράν και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εναντίον Αριστοτέλη. Τέλος, Επιτροπή Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΥΠ, Οργή Ανδρουλάκη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το Μανιφέστο, θεσμική απρέπεια Νίκου Ανδρουλάκη. Εκτροπή είναι ο τίτλος της εφημερίδας, πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Νικήτας Κακλαμάνης, θα αναζητηθούν ευθύνες. Ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας στο ζήτημα των διαρροών. Κυβερνητικές πηγές, υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Η Political, η ειρήνη υποδιαρκή απειλή, σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια. Η αβεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μια σύγκρουση υψηλής έντασης. Η χειρή παρέμβαση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, η ελευθερία δεν είναι τζάμπα. Ειδικός απεσταλμένος στον ΗΠΑ Τζόσουα Βόλτς, θεμέλιος λίθος η ενέργεια για σταθερότητα, οικονομική πρόοδο και ευημερία. Η ελεύθερη ώρα, επικυρώστε το χάρτη της Σεβίλης να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή.
και η ναυτεμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας. Διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο Mr. MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Θα βρεθούμε σήμερα?
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 26824350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
10: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
10: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα,
12: Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
13: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
12: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Σε

0: Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα να καλημερίσουμε τον Mr. MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, είμαστε όλοι με την περιέργεια του τι θα προκύψει σήμερα με την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και στις 26 με την ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί, αν πιστεύεις ότι θα ανακατευτεί γερά η σούπα και θα αλλάξει ο χάρτης ή αν πιστεύεις ότι θα είναι οριακές οι μεταβολές.
1: Νίκο, κοίταξε να δεις. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω και χρόνια, γίνεται μια τερατώδης συζήτηση και επικρατεί μια ρητορική που λέει δεν έχουμε αντιπολίτευση ή έχουμε αντιπολίτευση. Και μιας και δεν έχουμε αντιπολίτευση, μήπως αυτό μας αναγκάζει να καθόμαστε στα αυγά μας. Άρα έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα υπογλυκαιμικό σοκ ύπαρξης αντιπολίτευσης. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλα κόμματα, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη που παίζει αυτό το ρόλο. Χάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε αναμονή της ίδρυσης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Κρατιέται ο κύριος Βελόπουλος. Θα δούμε τι θα γίνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε μπροστά στην εκτόνωση αυτού του υπογλυκαιμικού σοκ ύπαρξης αντιπολίτευσης. Αυτό που ενδέχεται να συμβεί, ενδέχεται, είναι ότι με το που θα εμφανιστούν τα δύο κόμματα και θα αρχίσουν οι μετρήσεις, θα υπάρξει, αν θέλετε, μία διόγκωση των ποσοστών σε αυτά τα κόμματα λόγω της προσδοκίας που έχει δημιουργηθεί. Αυτό θα καταλαγιάσει ενδεχομένως αργότερα ή θα διογκωθεί κι άλλο εάν τα νούμερα είναι σχετικά μεγάλα.
0: Και αν ανταποκριθούν στις προσδοκίες.
1: Ακριβώς, διότι ο καθένας από τα δύο κόμματα έχει τους δικούς του δαίμονες. Παραδείγματος χάρη η κυρία Καριστιανού έχει τους δύο δαίμονες που λέει, που λένε το με ποιους και ποιο ακριβώς πρόγραμμα θα εφαρμόσεις σε θέματα όχι μόνο ηθικής αλλά και σε θέματα οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Σκεφτείτε ένα debate αύριο το πρωί όπου θα απευθύνονται ερωτήσεις προς την κυρία Καριστιανού περί οικονομίας και περί εξωτερικής πολιτικής, πιθανά εκεί να έχουμε όλοι πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Το δεύτερο είναι ότι έχει και ο κύριος Τσίπρας δικούς του δαίμονες που έχουν να κάνουν με το πόσο άλλαξε σε σχέση με αυτά που έχει αφήσει πίσω του.
0: Με την κυβερνητική του περίοδο.
1: Ακριβώς. Όπου εκεί υπάρχουν μελανά σημεία που ο κόσμος έχει επιφυλάξεις μη τυχόν και ξανασυμβούν. Διότι ναι μεν έχει κάποιο όφελος ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με την ηθική διάσταση συγκρίνοντας με το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στα κόμματα, αλλά έχει θέματα να επιλύσει σε σχέση με την ικανότητα διακυβέρνησης. Μπορεί να έχει κυβερνήσει, να έχει υπάρξει πρωθυπουργός, αλλά από την άλλη μεριά όμως τότε γίνανε και πράγματα δύσκολα που ο κόσμος και ποιος κόσμος δεν ξέρουμε αν τα έχει ξεχάσει. Μην ξεχνάτε ότι τον κύριο Τσίπρα τον καθυστέρησε δραματικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, το rebranding μέσω του
0: βιβλίου της Ιθάκης.
1: Ακριβώς, διότι θυμίζω και μιας και πλησιάζουμε προς εποχή εισαγωγικών στο Πανεπιστήμιο ότι οι εκθεσάδες μας λέγανε και την εποχή που δίναμε όλοι οι εισαγωγικές ότι άντε και η έκθεσή σου να μην έχει πρόλογο. Που λέει ο λόγος άντε να μην έχει και κυρίως θέμα, αλλά δεν δικαιούται να μην έχει επίλογο, δηλαδή το διατάφτα. Η προσπάθειά του λοιπόν σε αυτό το rebranding δεν είχε το διατάφτα που περιμένει ο Έλληνας, δηλαδή μεγάλε, εγώ υποφέρω από ακρίβεια, υποφέρω από μισθούς και υποφέρω από πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Έχεις να μου προτείνεις κάτι το οποίο να μην μοιάζει με την έκφραση με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα λύσω όλα αύριο το πρωί? Αυτά είναι οι δαίμονες του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι, άμα τη εμφανίσει αυτών των κομμάτων, ποιος από κάπου θα χαθούν πράγματα. Έτσι, ποσοστά. Το πρώτο που μπορώ να αποκαλύψω, γιατί τα ποσοστά των κομμάτων τα μετράμε όλες οι εταιρείες με κανονική πρόθεση ψήφου, αλλά δεν επιτρέπεται να τα βγάλουμε στον αέρα, διότι είναι εικονικά ακόμα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι όταν ρωτάμε αυτή την πρόθεση ψήφου, η αδιευκρίνηστη ψήφος που μέχρι τώρα ξεπερνούσε το 20% πέφτει στο 13%. Καταλαβαίνετε λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: ότι αυτά τα καινούργια κόμματα θα τραβήξουν και από παρκαρισμένους ψηφοφόρους μέσα στους αναποφάσεις.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα αναμένεται η επόμενη περίοδος. Κρατώ το ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα για να καθίσει η σκόνη και να δούμε την πραγματική εικόνα.
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή θα επικρατήσει το πρώτο διάστημα μια παράσταση νίκης προσδοκίας.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μικρότερα κόμματα.
0: Ευχαριστούμε θερμά το Γενικό Διευθυντή της MRB, το Δημήτρη Μαύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα στις όφες του Βοσπόρου και στο κήπεδο της Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολη. Η Άστον Βίλα το βράδυ έγραψε ιστορία. Με επιβλητική παρουσία κέρδισε στο τελικό 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ και έφτασε για πρώτη φορά στην κατάκτηση του.

0: 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6 το απόγευμα, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 7 το απόγευμα. Οι σημερινές αναμετρήσεις για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα.

0: Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Δεν αρκεί να γράφεις ωραία τραγούδια και να τραγουδάς υπέροχα όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου, έρχονται και δένουν όλα αυτά. Τώρα, εγώ θέλω να μάθω όμως πώς δέσατε ξαφνικά εσείς οι δύο και τι ετοιμάζετε. Διότι τα βλέμματά σας δημιουργούν υπόνοιες για αταξίες που έρχονται.
7: Έρχονται πολλές. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι, σε κάποιες συναυλίες πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές.
6: Ναι, εκεί εγώ κατάλαβα ότι είναι και λίγο jukebox, δηλαδή ότι τα λέει όλα. Δεν έχει...
7: μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό. 2-3 χρόνια.
8: Να πω εγώ λίγο πώς ξεκίνησε.
7: Βεβαίως.
8: Όπως λέει η Άλκης, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πριν από, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, πήγα να τη δω στον Καζάρτε. Ήταν μια από τις τελευταίες φορές που πήγα να τη δω στον προ-κορονοϊού.
7: Ναι, 17 νομίζω πρέπει να το πει.
8: Έκανα μια καταπληκτική παράσταση στον Καζάρτε, μόνη της τότε. Και μιλώντας και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, γιατί όπως είπες και εσύ, είμαι και εγώ φαν, στο fan club. Μετά από λίγο της προφανώς λόγω της συνάντησης που πώς να το πω, θερμάτθηκε η σχέση μας, πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι στη Χαλκιδική και ήθελα να έρθεις σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Έγινε και ένα δεύτερο, γιατί πάλι με κάλεσε σε μια συναυλία στην Λεμεσό. Νομίζω ότι...
6: Σε δοκίμαζε.
8: πέρασα το τεστ, καταλαβές.
7: Με άριστα το πέρασε.
6: Ναι, αυτό είναι σαν τα πρώτα ραντεβού, ξέρεις, που μετράει.

0: Ναι,
1: να δεις πως λειτουργεί η χημεία, πως πάει το πράγμα, έχουμε κοινό κώδικα, συνεννοούμαστε, πως νιώθουμε πάνω στη σκηνή. Η σκηνή, ξέρεις, είναι το καλύτερο, το πιο αξιόπιστο τεστ. Δηλαδή, μπορεί να ανέβεις στη σκηνή με κάποιον που τον θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα, κάτι να μην πηγαίνει καλά. Εδώ, χτυπά ξύλο, ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και λέγαμε του χρόνου.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή που ένιωσες ότι κλειδώνει ωραία η χημεία σας?
1: Αυτό, στην πρώτη συναυλία, στο Σάνι. Ναι, ναι.
0: Α, από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, την πρώτη. Δεν χρειάζεται πολλά. Ναι. Το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Και μετά η πλάκα είναι ότι επειδή συμβήκαν διάφορα
0: κοσμόνια. Δεν παίζει ρόλο το να δένει η χημεία και στο παρασκήνιο.
1: Ναι, μα όλο το πακέτο. Ναι. Ναι, όταν λέω σκηνή, η σκηνή είναι.
0: Δηλαδή δεν αρκεί να ταιριάζουν δύο φωνές.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μιλάω εγώ για τις φωνές.
0: Ναι.
1: Μιλάω για το.
0: Για
1: το πώς αισθάνεσαι δίπλα στον άλλον. Ναι. Και πώς λειτουργεί ο συνδυασμός. Και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή που εγώ είχα πνιγεί με την εκπομπή.
0: Εσείς θέλατε, το καλοκαίρι δεν ήθελε.
1: Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
2: Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που έχει τα πάντα. Πολλά συναισθήματα, έχει δύναμη, έχει ευγένεια, έχει συνύπαρξη, γιατί όλη η ιστορία είναι το παιχνίδι που θα κάνουμε.
0: Α, ναι, βέβαια. Αν είναι να σας δούμε τον καθένα χωριστά.
2: Το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει και με τους δυο σας πάρα πολλές φορές και με μεγάλη επιτυχία.
1: Όχι, το στοίχημα είναι το ίδιο.
0: Το να παντρευτείτε πάνω στη σκηνή.
1: Και πόσο παντρεύουμε τα τραγούδια μας, αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Όπου είναι έτοιμη η συναυλία.
2: Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό μας και στα χαρτιά μας.
0: Ναι.
2: Μένει τώρα να παίξουν μπάλα, όπως λες και εσύ πολλές φορές. Και ο κόσμος, αλλά και η μουσική, που ξεκινάμε τώρα τις πρόβες μας, τις εντατικές.
0: Θα σας καθοδηγήσει ο κόσμος με τις αντιδράσεις του. Θέλω να πω, όταν σε μια συναυλία βλέπεις Άλκηστη, βλέπεις Νίκο, ότι σε κάποιο σημείο κάνει κοιλιά η αντίδραση του κόσμου ή ότι σε ένα άλλο σημείο ανάβει το κοινό. Αυτό σε καθοδηγεί στο να αλλάξεις το πρόγραμμα της συναυλίας?
2: Νομίζω
0: όχι, λες.
2: Όχι, δεν μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί το συναίσθημά μας και η εμπειρία του Νίκου ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη και η δική μου άλλη τόση. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα πολύ χειροποίητο, με μεγάλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας, γιατί μπλέκονται πράγματα που κανείς δεν φαντάζονται ότι μπορούν να μπλεχτούν και να είναι σαν ένα τραγούδι αυτό όλο. Η μπάντα μας είναι συγκλονιστική, είναι νομίζω η ελίτ των μουσικών της Ελλάδος και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Νίκο, τι λες?
1: Ναι, έχουμε κάνει μια μπάντα μεικτή που είναι 4 δική μου και 4 της Άλκηστης, συνεργάτες εννοώ. Σταθερή. Οπότε έχει γίνει ένα οκτέτο
0: δυνατό.
1: Τρομερά δυνατό, ναι. Και πλούσιο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι το πρόγραμμα δεν αλλάζει? Αυτό που ξεκινάει, αυτό
1: σε γενικές
0: γραμμές. Τι μπορεί να μπουν και να βγουν τραγούδια στην πορεία?
1: Α, εντάξει, ανάλογα, το να γίνει μια αλλαγή. Όχι, επειδή πάνω στη σκηνή μπορεί να αισθανθείς ότι αυτό μου έρθει το κομμάτι εδώ, καλύτερα να το αλλάξουμε θέση. Δεν αισθάνομαι ότι λειτουργεί πολύ καλά.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Αυτό δεν προκύπτει από την επαφή με τον κόσμο.
1: Ναι. Βλέπεις κάποια πράγματα, δηλαδή, πιο καθαρά εκεί.
0: Δεν έχουν υπάρξει φορές που σε μια συναυλία σου εσύ θεωρείς ότι έχεις προετοιμάσει το τέλειο πρόγραμμα, αλλά ο κόσμος σε οδηγεί αλλού?
1: Ειδικά παλιότερα μου συνέβαινε συνέχεια.
0: Συχνά.
1: Ναι. Αλλά σιγά σιγά με την πείρα.
0: Αυτό είναι.
1: Είσαι πιο κοντά στο τελικό. Δηλαδή το προβλέπεις με έναν τρόπο, το προαισθάνεσαι.
2: Και επίσης,
1: ότι εδώ θα κάνει κοιλιά, ας πούμε,
2: επίσης,
1: ας το βγάλουμε.
2: Έχει ο καθένας μας από 5 μπαλαντέρ περασμένα τραγούδια, που άνετα βγαίνει ένα και μπαίνει,
0: και μπαίνει
2: ένα
0: άλλο
2: στη θέση του. Μα αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και πολύ.
0: Επομένως, έχετε προετοιμάσει και κάποιες εναλλακτικές,
2: ναι,
0: ήδη από τις πρόβες σας.
2: Ναι, βέβαια.
1: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πια το πρόβλημα ποια τραγούδια θα βγάλουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και όχι ποια θα βάλουμε.
2: Μάχη γινόταν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Τι να βάλεις, τι να βγάλεις. Όλοι λένε βάλε αυτό, βάλε εκείνο. Λέω παιδιά, μην λέτε τίποτα. Άστε μας σε ησυχία να το κανονίσουμε μόνοι μας.
0: Τώρα, αν ρωτούσα τι φέρνει ο καθένας από τους δυο σας σε αυτή τη συνεργασία. Τι κουβαλάει ο καθένας από τους δυο σας. Ξεκινάω από σένα, Νίκο, αυτή τη φορά. Τι φέρνει η Άλκη σε αυτή τη συνεργασία και τι φέρνει εσύ.
1: Να σου πω.
0: Σε τι μοιάζετε, σε τι είστε διαφορετικοί.
1: Είναι μια συνεργασία που στηρίζεται στην απόλυτη αντίθεση. Δηλαδή, γυναίκα, άντρας. Τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Τραγουδοποιός, κυρίως. Τούρμπο. Και εγώ ζεν.
2: Αυτό το τούρμπο με τα μεγάλα.
0: Excel.
1: Καλά, ναι. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Από extreme sports μέχρι τη σκηνή.
0: Τι συζητάς. Μου έχει πει να παίξουμε τένις και το αποφεύγω.
1: Καλά κάνεις.
0: Κρύβομαι.
1: Σοφή απόφαση νομίζω. Ναι, εγώ δηλαδή οραματίζομαι. Το έζησα κιόλας αυτές τις δύο συναυλίες που κάναμε, που ήταν όμως ειδικές περιπτώσεις. Δεν ήταν κανονική συνεργασία, ήμουν απλά καλεσμένος. Εγώ ονειρεύομαι να είμαι στη σκηνή, να παίζω κιθάρα και να μεταξιδεύει η φωνή της Άλκης της. Είτε λέει τα δικά της τραγούδια, είτε λέει και δικά μου.
0: Η ενέργειά της θα σε αγχώσει.
2: Κάνει προπόνηση, λέει από τώρα. Εντάξει, παιδιά.
1: Σκέφτομαι να της βάζω κρυφά ένα ηρεμιστικό πριν την άλλη. Για να έρθουμε στα ίσα μας.
2: Δεν θα σ' αρέσω μετά. Δεν θα σ' αρέσω.
0: Άλκηστη.
2: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που μου αρέσει στον Νίκο είναι αυτό που είπα ακριβώς, ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι, αλλά υπάρχει μία αυθεντική έλξη καλλιτεχνική. Μ' αρέσει δηλαδή να βλέπω τον Νίκο να αγκαλιάζει, ο τρόπος που αγκαλιάζει την κιθάρα, ο τρόπος που παίζει. Χάρηκα τόσο πολύ που μου είπε ότι με κάποια δικά μου τραγούδια θέλει να παίξει σόλο. Υπάρχουν, ξέρεις, μικρές ωραίες στιγμές που εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωνή του που είναι έτσι αισθησιακή, ερωτική, και μπλέκονται πάρα πολύ ωραία οι φωνές μας. Δηλαδή,
0: ταιριάξαμε
2: και σαν άνθρωποι, γιατί εγώ πρώτα από εκεί ξεκινάω. Γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο η λέξη συνεργασία. Παίζεις κατά μόνας και τελείωσε το θέμα. Εδώ νομίζω ότι θα υπάρχει μία άλλη άβρα πάνω στη σκηνή και επειδή είμαστε τελώς αντίθετοι, νομίζω ότι θα γίνει όλο πολύ ωραίο. Έτσι ελπίζω δηλαδή.
0: Τώρα, αυτή την ενέργεια για την οποία μιλούμε όλοι, από πού την αντλείς, από πού έρχεται αυτή η ενέργεια.
1: Δεν λέει τα μυστικά της αυτό.
2: Υπάρχουν μυστικά. Όπως είπα και στον Νίκο, με είχε ξαναρωτήσει, είναι κατασκευαστικό. Δηλαδή,
0: είναι κατασκευαστικό, ναι, είναι DNA.
2: Είναι DNA, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής γυναίκα, ανέβαινε κατέβαινε τα βουνά. Ο πατέρας μου ήταν αθλητής και μετά ήταν, εντάξει, χειρουργός, αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Νομίζω όμως ότι έτσι γεννήθηκα, δηλαδή έπεσα στο βαρέλι.
0: Στη μαρμίτα.
2: Στη μαρμίτα μέσα. Αυτό το έχω ξαναπεί και στον Νίκο, μου αρέσει η ζωή, μου αρέσει η ενέργεια, μου αρέσει να είμαι με τον κόσμο, μου αρέσει το φως, τα σπορ. Δεν είμαι καθόλου του καναπέ, δεν μου αρέσει καθόλου να εφησυχάζω, παρά ελάχιστες στιγμές στη ζωή μου. Και αυτό είναι που λατρεύω στον Νίκο. Αυτό που δεν έχω εγώ, το έχει ο Νίκος. Δηλαδή, με καλμάρει. Και μετά βέβαια ξεσπάει η θύελα.
0: Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με αυτό το υπέροχο ντουέτο, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το ερμηνεύουν οι Άλκηστοι και ο Νίκος μαζί. Πάμε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διπλωματική και πολιτική θύελα για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου. Τον αδειάζει ο Νετανιάχου. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε σε διάβημά του τη συμπεριφορά του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σφοδρά πειρά του ιδιοκτήτη της ομώνυμης ναυτιλιακής Πάνου Λασκαρίδη για το σχέδιο απανθρακοποίησης. Αργώς σχολοί ονειρεύονται ότι θα σώσουν τον πλανήτη και θα διαχειριστούν δισεκατομμύρια. Σχολίασε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εξετάσει τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων λιπασμάτων, καθώς και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, δεδομένου ότι η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες πιέσεις στον αγροτικό κόσμο, απειλώντας την Ευρώπη με αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Πτώση 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη διέλευση τριών σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Τα 6 εκατομμύρια βαρέλια που μεταφέρουν είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από την ημέρα έναρξης του πολέμου.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας.
7: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
10: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Ξεχιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο protérgia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311.

0: Λοιπόν, πριν πάω σε άλλα ερωτήματα, δώστε μου μια εικόνα για το πρόγραμμα των συναυλιών. Πότε ξεκινάτε?
1: Οι συναυλίες ξεκινάνε από την Κύπρο, αρχές του Ιουνίου, και η πρώτη στην Ελλάδα είναι 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα, και από εκεί θα εξαπλωθούμε σε 35 περίπου πόλεις και νησιά.
0: Α, θα κάνετε πολύ μεγάλη
1: περιοδία. Ναι, μεγάλη περιοδία.
0: 35 πόλεις και νησιά. Και θα τελειώσει το πρόγραμμα πότε?
1: Νίκο?
0: Σεπτέμβρη.
2: Σεπτέμβριο, ναι.
0: Μεγάλη περιοδία, πολύ μεγάλη.
2: Μεγάλη, ναι. Κάνουμε προπόνηση από τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι του άλλου που έχετε ζηλέψει καλλιτεχνικά. Αν υπάρχει ένα τραγούδι του Νίκου που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ. Και Νίκου,
1: πολλά.
0: Ένα δικό της που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ.
1: Πολλά. Καταρχήν θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι καθ' όλη τη διάρκεια των live που έχω κάνει στη ζωή μου, πάντα υπήρχαν τραγούδια του Νίκου μέσα στο
0: που
1: πρόγραμμα.
0: Έλεγες, μέσα στο πρόγραμμα.
1: Αλλά είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχω ζηλέψει. Τώρα θα πω ένα που μου έρχεται στο αμέσως. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω όλα αυτά.
2: Σε εκφράζει δηλαδή αυτό?
1: Με εκφράζει, ναι. Μια άλλη εποχή.
0: Είναι τρόλ.
1: Μην τρέπεσαι λίγο. Για να δω τι θα πεις εσύ τώρα.
0: Ποιο θα ήθελες?
2: Συγγνώμη, πρέπει να πω εγώ.
0: Για να δούμε και εμείς τι εκφράζει εσένα.
2: Βεβαίως. Δεν θα αποκαλύψω ποιο τραγούδι λέει εντελώς μόνη της δικό μου στις συναυλίες. Άστο να το δει ο κόσμος στις συναυλίες. Εγώ έχω ζηλέψει διάφορα. Καλά, από την πρώτη δουλειά που την αγάπησα πραγματικά, με το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, πολλά τραγούδια από εκείνο το δίσκο. Ένα τραγούδι που ζηλεύω και θα ήθελα να το λέω στις συναυλίες αλλά δεν με αφήνει, είναι ο Άγγελός μου.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Αυτά μου
0: αρέσουν. Εσύ δεν τον αφήνεις εκείνος να ντρέπεται?
1: Για συνέχισε. Να δούμε πώς θα φύγουμε από το Real FM.
0: Οι πρώτες ρογμές στη συνεργασία.
1: Τον αγαπώ.
2: Χαίρεσαι που αποκαλύπτεις τις πρώτες ρογμές?
0: Όχι. γιατί περιμένω με μεγάλη χαρά τη συναυλία σας και επομένως δεν χαίρομαι.
1: Για ολοκλήρωση, τι θες να πεις λοιπόν?
2: Τι, το είπα.
1: Όχι, δεν είπες
0: τον Άγγελο.
1: Τον Άγγελο, δεν τον άκουσα.
0: Τώρα, τη σκηνή. Και ξεκινώ από σένα, Νίκο. Πόσο διαφορετικά τη νιώθεις σήμερα μετά από όλη αυτή τη διαδρομή σε σχέση με τα πρώτα χρόνια?
2: Τη σκηνή,
0: τι έχει αλλάξει? Τη συναυλία, το πώς αισθάνεσαι?
2: Καλά, τα πρώτα χρόνια για μένα η σκηνή ήταν εφιάλτης.
0: Εφιάλτης,
2: ναι. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα.
0: Σου δημιουργούσε άγχος.
2: Τρομακτικό. Ξεκίνησα με τον. Ο έρωτάς μου ήταν το γράψιμο. Το να γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε, που να αισθανθώ ότι. Ότι με εκφράζει μεν, αλλά ότι μπορεί να αγγίξει και άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν το μεγάλο μου, πώς να το πω, το όνειρό μου. Το να βγω να το τραγουδήσω το τραγούδι στη σκηνή ήταν λίγο αναγκαίο κακό για μένα στην αρχή. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ποιος θα το. Πρέπει να βγω και να το πω κιόλας.
0: Τώρα το χαίρεσαι όμως. Πολύ περισσότερο από ότι τότε.
2: Περάσανε χρόνια για να αρχίσω να. Τώρα είναι η καλύτερη μου στιγμή η σκηνή. Πάντα έχω ένα track πριν βγω. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι.
0: Άλκηστε.
2: Άλκηστε.
1: Για μένα η σκηνή είναι ένας ιερός τόπος, έτσι το αντιλαμβάνομαι, όπου εξαγνίζεσαι μέσα από τη μουσική, μέσα από τα τραγούδια. Μπορώ να την παρομοιάσω σαν μια υπέροχη αμμουδιά. Μπορώ να την παρομοιάσω επίσης σαν να χορεύεις και στα κάρβουνα πάνω. Έχει.
0: Αυτή την εντύπωση μας τη δίνεις συχνά.
1: Έχει,
0: με την ενέργειά σου.
1: Έχει αλλαγές. Αλλά για μένα είναι. Πατάς το πόδι σου πάνω στη σκηνή και τα ξεχνάς όλα. Και θυμάμαι ότι πάντα είχα τη λαχτάρα, η οποία με τα χρόνια αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί, να πατήσω το πόδι μου, να εκφραστώ και να συμπαρασύρω μαζί μου και τον κόσμο που θέλει να ακούσει, θέλει να σιγοψιθυρίσει, θέλει να ονειρευτεί μαζί μου, θέλει να ταξιδέψει. Είναι για μένα ευλογημένο σημείο η οποιαδήποτε σκηνή του κόσμου.
0: Και στην πορεία των ετών άλλαξε κάτι?
1: Όχι, έχει μεταλλαχθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η λαχτάρα αυτή που είπα πριν από λίγο έχει δεκαπλασιαστεί.
0: Έχει γίνει μεγαλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό είναι αυτό.
1: Είναι τρομερό.
0: Αυτό που λέει ο στίχος του Πορτοκάλου.
2: Δεν ξεδιψάσαμε.
0: Ότι φτάσαμε, αλλά δεν ξεδιψάσαμε.
1: Και δεν χορτάσαμε.
0: Και δεν χορτάσαμε.
1: Δεν χορταίνεις.
0: Δεν
1: χορταίνεις, όχι.
0: Η σκηνή δίνει άλλο ύψος, άλλη δύναμη στον καλλιτέχνη. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που σε βλέπω να τραγουδάς άλκηστη, αισθάνομαι ότι δεν είσαι η άλκηστη που ξέρω. Δεν είσαι η άλκηστη με την οποία θα πιω τον καφέ μου ή θα φάω ένα μεσημέρι. Ότι είναι ένα πλάσμα που έρχεται από άλλο κόσμο. Αυτό.
2: Μα έτσι
0: απέναντι.
2: Είναι.
0: Έτσι νιώθω.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Να μου το έχουν πει πάρα πολύ, ότι είναι εντελώς κάτι εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από τη σκηνή προς τα κάτω, και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Πάρα πολλές φορές νιώθω ότι δεν πατάω. Ότι είμαι σαν να είμαι 5 πόντους πιο πάνω. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου.
0: Να κάνω ένα πεζό ερώτημα. Και θα το κάνω και στον Νίκο μετά. Ένα τραγούδι όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές. Εσύ έχεις τραγούδια από το ξεκίνημά σου, μεγάλες επιτυχίες, που αναγκαστικά, γιατί σου τις ζητάμε όλοι, τις λες και τις ξαναλές σε κάθε συναυλία, σε κάθε εμφάνιση. Όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές, μπορεί να εξακολουθεί να σε συγκινεί?
1: Βεβαίως.
0: Όπως την πρώτη φορά?
1: Βεβαίως. Γιατί
0: πώς γίνεται αυτό?
1: Η κάθε φορά...
0: Δεν σε έχει κουράσει, δεν έχεις μπουχτίσει να λες το ίδιο τραγούδι χιλιάδες φορές? Πεζό ερώτημα.
1: Όχι, είναι ανθρώπινο και λογικό.
0: Απορία.
1: Όχι, εμένα προσωπικά δεν με κουράζει καθόλου, γιατί αλλάζει ο τόπος που το λες, αλλάζει η προσωπική εμπειρία που το λες, χρόνο με το χρόνο, και πάντα βρίσκεις κάτι να βάλεις.
0: Νοηματοδοτείται αλλιώς,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Αλλιώς έλεγα το 85 κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σε αποκτήσω δεν μπορώ, και αλλιώς θα πω τώρα τράβα σκανδάλι. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Είναι θέμα μεγαλώματος, με την καλή έννοια. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έχω βαρεθεί τα τραγούδια. Βέβαια, επειδή κάθε χρόνο σχεδόν συμπληρώνονται και άλλα και άλλα και άλλα, αναγκαστικά κάποια μένουν στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς. Και έτσι.
0: Νίκο. Ναι.
2: Ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που λένε ότι έχω βαρεθεί να λέω τις επιτυχίες μου και θέλω να λέω μόνο τα πιο κρυφά κομμάτια μου, τα οποία αγαπάω και τα θεωρώ σπουδαιότερα κτλ. Μου φαίνεται μπαρούφα αυτό, μου φαίνεται ψέμα μάλλον. Είδα, ας πούμε, τους Rolling Stones εδώ σε αυτή την τρομερή συναυλία το 98 και ξεκινήσαμε με το Satisfaction. Και παίξανε όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Πραγματικά αυτό που λέει η Άλκηστης, ότι το τραγούδι, το καλό τραγούδι, που δεν είναι τυχαίο που το αγαπάει ακόμα ο κόσμος μετά από 40 χρόνια, κάτι έχει αυτό το τραγούδι που δεν το έχουν τα άλλα, που έχουν κάπως μείνει στην άκρη. Αυτό το τραγούδι δεν το βαριέσαι κι εσύ. Γιατί κάθε φορά που το... βέβαια, φροντίζουμε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά έχω την ανάγκη πολύ συχνά να αλλάζω μορφή στα τραγούδια μου.
0: Να τα πειράζεις.
2: Να τα πειράζω, να τα παίζω με λίγο διαφορετικό ρυθμό. Ένα πολύ ηλεκτρικό τραγούδι να το παίζω με ακουστικά όργανα. Δηλαδή να αποκαλύπτω κάθε φορά και σε μένα τον ίδιο, αλλά και στον κόσμο, μια άλλη πλευρά του τραγουδιού. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε και φέτος.
0: Τι σε εμπνέει περισσότερο σήμερα για να γράψεις ένα τραγούδι σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Από πού αντλείς έμπνευση? Από τις ζωές των άλλων, από τη δική σου ζωή,
2: πάντα,
0: και από εδώ και από εκεί?
2: Ναι, πάντα παίζαν όλα ρόλο.
0: Όλα.
2: Δηλαδή το βασικό εργαλείο για να γράφεις, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι...
0: Ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος στη δική μας ηλικία, της δικής μας γενιάς, δεν ερωτεύεται όπως ερωτευόμασταν,
2: ναι,
0: στα 20 ή στα 30.
2: Και είναι...
0: Θέλω να πω, γιατί πώς
1: ξέρεις,
0: γράφεις.
1: Και τι ξέρεις.
0: Ναι,
1: γι' αυτό δεν ερωτεύεται.
0: Ναι, ναι. Αλλά πώς γράφεις ένα ερωτικό τραγούδι σήμερα?
2: Με διαφορετικό τρόπο.
0: Με διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι, αν είσαι ειλικρινής. Αλλιώς προσπαθείς να μιμηθείς τον τρόπο που έγραφες στα 25 σου, γιατί είχε επιτυχία, αλλά το θεωρώ ψεύτικο και ανούσιο τελικά. Εξακολουθούν να με εμπνέουν οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους, και πάντα το εργαλείο μου, το βασικό, είναι τα δικά μου βιώματα και τα δικά μου συναισθήματα.
0: Τώρα θέλω και τους δυο να ρωτήσω, ξεκινώ από τον Νίκο αυτή τη φορά, πώς νιώθετε όταν βλέπετε νέα παιδιά, πιτσιρίκια, να τραγουδάνε τα τραγούδια σας. Όταν βλέπεις, ας πούμε, 17χρονα και 18χρονα παιδιά να τραγουδάνε τους στίχους σου. Τι συνέστημα, πρέπει να είναι φοβερή δικαίωση αυτή για να καλλιτέχνουν.
2: Συγκίνηση, υπερηφάνεια. Εγώ το έχω ζήσει και πολύ έντονα αυτό, γιατί έχω κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία. Και πολύ συχνά.
0: Και έχουμε και μηνύματα από μουσικά σχολεία.
2: Αλήθεια.
0: Που πήγες, ναι.
2: Α, που πήγα τώρα. Ναι, ναι. Τώρα κάναμε ένα, να το πω πολύ γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Ήταν μια πρόταση της UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, για την ψυχική υγεία των εφήβων. Και η ιδέα ήταν, επειδή εγώ είχα κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία, να πηγαίνω σε μουσικά σχολεία σε διάφορες πόλεις και να φτιάχνω μαζί με τα παιδιά ένα τραγούδι. Μέσα από τα βιώματά τους, από τους δικούς τους στίχους δηλαδή, με τη δικιά μου καθοδήγηση και επεξεργασία, και φτιάξαμε ένα τραγούδι σε κάθε πόλη, τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια συναυλία τώρα στις 30 Μαΐου στο Δίο Αθηνών. Καταπληκτική εμπειρία, και το έχω ζήσει αυτό, γιατί σε πολλές συναυλίες μου, αυτό που με ρώτησες, έχω χοροδίες από μουσικά σχολεία, όπου τους... ακούω τα παιδιά, ας πούμε, τους εφήβους να τραγουδάνε το... αυτό που είπε ο Άλκης, ας πούμε, τα είχα όλα μια φορά, ή το μετρώ τα κύματα, ή το τα καράβια μου καίω, δεν θα πάω πουθενά. Είναι συγκλονιστικό συνέστημα.
0: Άλκης.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, και για μένα είναι εκπληκτική στιγμή να βλέπεις νέα παιδιά να ταυτίζονται με κάποια τραγούδια, αλλά εγώ βλέπω και μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, για μένα η πιο συγκινητική στιγμή, μπορώ να πω στα 50 χρόνια που είμαι στο τραγούδι, είναι όταν πήγα στα βάθη της Κένυας σε ένα ορφανοτροφείο με μικρά παιδιά που είχαν μάθει στα ελληνικά τον Άγγελο και τη σωτηρία της ψυχής, και έβλεπε σε άπτες στα ελληνικά να τραγουδούν παιδιά 5 χρονών, 6, 7. Νομίζω ότι το κλάμα το δικό μου, τον ανθρώπο που ήμασταν μαζί, ήταν από τα βάθη της ψυχής, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν πιτσιρίκια, μωρά, 6 χρονών, τώρα 7, να βλέπεις τώρα το παιδάκι αυτό να σου λέει στα ελληνικά απ' έξω τα λόγια αυτά, ήταν και η στιγμή και ο τρόπος. Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά, μου αρέσει να συναλλάσσομαι με παιδάκια, και πέρυσι είχα κάνει και μία μικρή συναυλία με παιδάκια 5 χρονών, 4 χρονών, και ήταν αστείο να βλέπεις τώρα να λένε τα παιδάκια αυτά, δεν χωρίζουν όμως, έτσι οι ζωές. Τι έχεις προλάβει να ζήσεις.
0: Τι τραγουδάς τώρα, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και διεισδυτικό το να βλέπεις όχι απλώς τη νέα γενιά 15-17 χρόνων, να βλέπεις παιδιά 6-7-8 χρόνων που δεν φτάνουν καν στη σκηνή με τα χεράκια. Σηκώνουν για να πιάσουν, να ανεβάσουν το κεφαλάκι τους, να δουν τι γίνεται. Είναι αυτό που λέει και ο Νίκος, ότι αν ένα τραγούδι αγαπηθεί, θα αγαπηθεί από όλες τις γενιές.

0: μακριά.
1: Κλείνουμε. Τι θέλετε να πάρει ο κόσμος από αυτές τις συναυλίες φεύγοντας? Τι θέλετε να έχει πάρει μαζί του στις αποσκευές του? Άλκιστη.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που θέλουμε και οι δύο, και το έχουμε διαπιστώσει και από όλο αυτό το διάστημα που είμαστε πάρα πολλές ώρες μαζί με τον Νίκο και σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας, να αισθανθούν αυτά που έχουμε αισθανθεί και εμείς ακόμα από τα σπάργανα του προγράμματος, να αισθανθούν την αλήθεια μας, να αισθανθούν ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ότι είμαστε πέρα ως πέρα αληθινοί, να αισθανθούν και το παιχνίδι που θα κάνουμε με τον Νίκο, γιατί θα γίνει μεγάλο παιχνίδι.
1: Καλά είπα εγώ, ότι βλέπω την αταξία στα μάτια σας.
2: Μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι, και να φύγουν με ένα συνέστημα όμορφο, ένα συνέστημα που θα τους ταξιδεύει για καιρό, όχι μόνο την ώρα της συναυλίας, αλλά και πιο μετά. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η ουσία αυτής της συνεργασίας.
1: Νίκο.
3: Αυτό, να φύγει ο κόσμος με ένα χαμόγελο, με την αίσθηση ότι βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε,
2: τραγουδήσαμε,
3: συντονιστήκαμε, τραγουδήσαμε. Είναι η συναυλία, όπως έλεγε η Άλκιστης πριν, για τα αισθήματά της που έχει πάνω στη σκηνή. Είναι ένα... πώς να πω, μια ερωτική πράξη με πάρα πολύ κόσμο. Που ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Έτσι, υπάρχουν και φορές που μπορεί να μην συμβεί. Βέβαια, εμείς τώρα που είμαστε παλιές καραβάνες, δεν το αφήνουμε να περάσει με τίποτα. Ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, και με μείον 10 βαθμούς
1: θα δώσετε ψυχή.
3: Ναι, δεν θα το αφήσουμε
1: για να απογειωθεί,
3: να συμβεί,
1: το
3: να
1: συνέστημα.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία, πραγματικά.
1: Πότε είπαμε είναι η θέατρο βράχων?
2: 15 Ιουνίου
3: είναι
2: στο θέατρο
3: βράχους.
2: Ξεκινάμε από
3: και
2: τους βράχους.
3: 17, αν δεν κάνω λάθος να με διορθώσουν οι συνεργάτες μας, είναι στο θέατρο Γης
2: στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, ξεκινάτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θέατρο βράχων.
3: Ναι, αλλά μέσα στον Ιούνιο υπάρχουν άλλες 8 συναυλίες.
2: Και μάλιστα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
3: Βόλος,
2: όποιος ενδιαφέρεται να μπει στο Facebook να δει τις ημερομηνίες και τις πόλεις. Είναι πολλές, Νίκο μου.
1: Ναι, 15 Αθήνα, 17 Θεσσαλονίκη. Το λέω γιατί μας ακούν και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Και σε δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε, παιδιά, στο Facebook να δείτε το πρόγραμμα των συναυλιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί μου και μου φτιάξατε τη διάθεση. Με βοηθήσατε να ξεφύγω από την πολιτική που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα φέρνει και αρκετή πίκρα μαζί της, και να μπω στον υπέροχο και μαγικό κόσμο των τραγουδιών σας που μας δίνουν μόνο χαρά.
2: Σε περιμένουμε.
1: Όποτε... θα έρθω. Θα έρθω. Θα έρθω.
2: Εντάξει,
1: Κρίστη, θα πάμε. Κρίστη, θα πάμε.
2: Καλή αντάμωση.
1: Καλή συνέχεια σε όλους σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Τις Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Real FM. Η ώρα είναι 12.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Γνήσια ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
23: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση οχημάτων έγινε πριν από λίγο στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο της Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έκλεισαν οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας και σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος της Πλακεντίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από τα ξημερώματα στην Κρήτη για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από τις οποίες ορισμένες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας δήμων και περιφερειών. Προβλέπει μεταξύ άλλων θεσμοθέτηση συμβουλευτικών δημοτικών δημοψηφισμάτων με ηλεκτρονική ψηφοφορία, διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, ενιαίους κανόνες λειτουργίας για τα όργανα διοίκησης και κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Στην Τεχεράν μεταβαίνει σήμερα και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού για διαβουλεύσεις επί της πρότασης της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Αρνητικό στο ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες στον Όλυμπο για τον 25χρονο Ισπανό Ριβάτη, ο οποίος αγνοείται από χθες το απόγευμα. Επιχειρούν 14 πυροσβέστες, δύο ομάδες της ΕΜΑΚ και εθελοντές.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Την Ιταλική Pro Reco θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final Four του Champions League στο Πόλο των Ανδρών στις 11 Ιουνίου στη Μάλτα. Στον άλλον ημιτελικό θα παίξουν η Μπαρτσελόνα με την Ουγγρική Φερετσβάρους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 βοφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι, ρε παιδιά, επειδή είναι σωστό και ήταν σωστό τότε, δεν χρειάζεται ναι. τώρα αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, εδώ έχει μια συνάφεια, είναι και συνέχεια του θέματος αυτού που δεν πολύ ασχοληθήκαμε, είναι αλήθεια. Ενώ μας πήρε η μπάλα με τα υπόλοιπα θέματα, που είναι σοβαρά επίσης, εξίσου, είναι με αυτό το κύκλωμα τους τύπους οι οποίοι πήγαιναν και εκβίαζαν κτηματίες, ανθρώπους που είχαν κάποιες εκτάσεις, τους έκαιγαν αυτοκίνητα, τους εκβίαζαν, τους απειλούσαν για να δηλώσουν τα κτήματά τους στον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται τώρα.
1: Σε εμάς τους φιλελεύθερους λέει ότι το κρατικό χρήμα είναι ένα εύκολο χρήμα και σπρώχνει τους ανθρώπους στο έγκλημα.
0: Ναι, σωστό.
1: Καλό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, πάντως γι' αυτό, δηλαδή κάποτε θα τους τα παίρνανε για να τα δουλέψουν. Ναι, τώρα ναι. τους τα παίρνουν για να τα δηλώσουν να πάρουν το
0: σωστό.
1: Παράνομο χρήμα.
0: Σωστό. Τέλος πάντων, γιατί τρέχουν όλα μαζί, όλα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε. Και χθες είχα μία κουβέντα. Έχουν έρθει ένα-δυο μηνύματα αυτό το χρονικό διάστημα που λέει: δεν ασχολείστε με αυτό και ασχολείστε με την τιμή της ντομάτας ή ασχολείστε με την τιμή του κερασιού ή ασχολείστε με οτιδήποτε άλλο. Και επειδή ομολογώ ότι δεν το έχω διαβάσει, ένας φίλος χθες μου περιέγραφε το εξής. Μου λέει: αν έχεις διαβάσει, μου λέει τα δύο βιβλία του Ράλι, που ομολογώ ότι δεν τα έχω διαβάσει.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός του Καραμαλή, έτσι. Και περιγράφει, μου λέει, σε ένα από τα βιβλία αυτά, ότι κάποια στιγμή χτυπάει το πορτοκαλί τηλέφωνο και είναι ο Καραμαλής. Και του λέει, η καθημερινή γράφει ότι τα κολοκυθάκια έχουν 1,5 δραχμή. Γιατί συμβαίνει αυτό? Χτύπησε το πορτοκαλί τηλέφωνο. Καταρχάς νόμιζα, περιγράφει ότι έχουμε πραξικόπημα.
1: Είδες που λέει ο Βενιζέλος, ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο.
0: Ναι. Λοιπόν, και μπήκα, περιγράφει, γιατί δεν το έχω διαβάσει, το περιγράφει ο φίλος που το έχει διαβάσει, και ξεκίνησε η διαδικασία να ψάξω να βρω πώς και πού τα κολοκυθάκια 1,5 δραχμή που ήταν έτοιμος να μου πάρει το κεφάλι. Ήταν υπουργός ανάπτυξης, δεν θυμάμαι. Ενώ εμπορίου.
1: Πρέπει να ήταν εμπορίου τότε.
0: Εμπορίου.
1: Φεγγάρι είχε περάσει από
0: εκεί. Και αποδείχθηκε ότι η Καθημερινή είχε κάνει τυπογραφικό λάθος. Κάλεσα πίσω, είπα: κύριε πρόεδρε, γίνει τυπογραφικό λάθος. Δεν είναι 1,5 δραχμή. Και τότε ηρέμησε ο Καραμαλής. Έτσι. Γιατί λέμε με τι ασχολείται ο καθένας και ποια θέματα είναι ίσως υψηλής πολιτικής ή δεν είναι υψηλής πολιτικής. Ίσως και γι' αυτό να ήταν ο Καραμαλής.
1: Ευκαιρίας δοθήσεις και πολύ καλά έκανες και το σκέφτηκες. Παιδιά, όταν ασχολιόμαστε με κάποια θέματα και δεν ασχολιόμαστε με τα άλλα, δεν σημαίνει ότι τα βάλαμε κάτω και είπαμε εμείς θα ασχοληθούμε με αυτά που είναι τα σοβαρά και όλα τα άλλα δεν είναι. Είναι ότι δεν προλαβαίνεις. Διαλέγεις κάτι, ο επόμενος συνάδελφος θα διαλέξει κάτι άλλο. Γι' αυτό και εσείς ακούτε συνεχώς Real FM και έχετε μία πλήρη άποψη και ενημέρωση για τα πάντα. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν τα πού να τα προλάβουμε όλα.
0: Καλό στο Σπύρο Θεσσαλονίκη, για να μην ξεχάμε και την ατζέντα της ημέρας. Και δείχνει, λέει, νυφλάρα θα τρίβει τα ματάκια σου σήμερα με αυτό που θα γίνει στην Αριστοτέλους. Εύχομαι, Σπύρο, να υπάρχει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος. Δεν ξέρω αν λέγεται την ανακοίνωση του κόμματος.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Έτσι. Το νυφλάρα θα τρίβει τα ματάκια σου. Θα σου απαντήσω. Το καλσόν μη σκίσεις, αλλά από την άλλη πλευρά εύχομαι να έχει όποιο κόμμα δημιουργείται, όποιος φορέας δημιουργείται, εύχομαι να έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, Σπύρο από Θεσσαλονίκη, και με αυτή τη λογική να ξέρεις δεν πας μπροστά, άστο να δεις ποια είναι η γραμμή που θα ακολουθείς το κόμμα και ακολουθείς ανάλογη. Μην μπαίνεις σε διαδικασία, γιατί εάν υποψιαστώ ότι θα μαζευτούν όμοιοι σου με αυτή την ρητορική, δεν πάει μπροστά το κόμμα, στο λέω από τώρα.
1: Σε έχουν βρει πάντως και σε τσιγκλάνε, έτσι.
0: Όχι, δεν με τσιγκλάει. Δεν μπορώ, το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν μπορώ την αγένεια και την.
1: Άλλο, αυτό είσαι από
0: τη σαχλαμάρα, ας πούμε. Τώρα ότι θα τρίβω τα μάτια μου γιατί είμαι πολέμιος της Καριστιανού. Είμαι
1: πολέμιος.
0: Τέλος πάντων. Αυτό δεν γίνεται μερικές φορές.
1: Εδώ έχουμε πει. Πόσες φορές έχουμε πει ότι ναι, βεβαίως και πρέπει να κάνει κόμμα. Θυμάμαι στις εκπομπές στην τηλεόραση να λέμε ότι βεβαίως να κατέβει.
0: Βεβαίως.
1: Όταν ακόμη κανείς δεν το συζητούσε και εκείνη το αρνείτο συστηματικά.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε ότι όχι. Πρέπει να πάει στην πολιτική, πρέπει να εκφράζονται οι απόψεις στην πολιτική. Και είναι καλό και μακάρι να πάει πάρα πολλοί κόσμος. Μακάρι να βγει κόσμος από το σπίτι
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό
1: μακάρι
0: αυτό
1: αυτοί που σου λένε δεν θέλω να ψηφίσω κανέναν να βρουν κάτι να ψηφίσουν.
0: Αυτό λέει. Άρα λοιπόν το καλσόν πήγαινε Σπύρο μου από τη Θεσσαλονίκη στον Ιφλάρα και τα ματάκια σου κτλ. Άστο, κράτα μικρό καλάθι, μην δεν χρειάζεται. Κάτσε πρώτα να δεις τι γίνεται. Πάντως δεν είναι καλό αν μαζεύει οπαδούς το κόμμα με αυτή τη ρητορική και με αυτή τη λογική σαν τη δική σου. Η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο τέτοιο μήνυμα που λαμβάνουμε από υποστηρικτή της κυρίας Καριστιανού και φαντάζομαι ότι δεν είναι και κάτι επίσημο, δεν είναι η πλειονότητα των υποστηρικτών της τέτοια. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι σαν τη δική σου, δεν έχουν τη δική σου προσέγγιση.
1: Χθες είχαμε αυτή την κουβέντα η οποία με προβλημάτισε, όχι ότι ξεπροβληματίστηκα έκτοτε,
0: ναι.
1: Απλώς είχε και κάποιος, ποιος την έδωσε την απάντηση, ο Δένδιας.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάσαι που έβαλες αυτό, το οποίο εγώ δεν ήμουν καθόλου ενήμερος, αν το ερώτημα, εάν όταν βάλαμε τους Patriot εκεί ήταν κατόπιν ατοϊκής συνεννοήσεως
0: ή εντολής, ναι.
1: Ή όχι, ο Δένδιας είπε ότι ήταν δική μας
0: απόφαση. Το καθάρισε.
1: Ναι. Ναι, παρά τα αυτά. Όταν παίρνουμε εμείς μια απόφαση να βάλουμε πυράβλους οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις του ΝΑΤΟ, mm-hmm. ενημερώνουμε. Ο Δένδιας όμως ξεκαθάρισε το εξής, ότι παιδιά αποφασίσαμε δεδομένης κατάστασης και επειδή μας ζητήθηκε να κάνουμε κάποια κίνηση κτλ., ότι αυτή θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε αυτή θα κάναμε, mm-hmm. αλλά επειδή δεν θέλουμε να διαταράξουμε τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, να βρούμε μια άλλη κίνηση να κάνουμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση ναι. που θέλανε οι Αμερικάνοι για τον ΝΑΤΟ.
0: Λέγαμε, έχεις δίκιο. Λέμε ότι ήταν δική μας κίνηση. Η κριτική η οποία συνεχίζει να ασκείται είτε είναι ήταν το εκεί πρωτοβουλία, από ό,τι φαίνεται και δεν έχουμε λόγο να το αφιζητήσουμε. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λέει ότι ήταν δική μας πρωτοβουλία. Δεν αφορά στο ΝΑΤΟ αυτή η πρωτοβουλία. Έγινε σε λάθος timing.
1: Η απόσυση.
0: Η κριτική.
1: Η επιστροφή στη βάση.
0: Για το λάθος timing.
1: Ακούω όμως το εξής. Mm-hmm. Επειδή το συζητήσαμε και εμείς, το άκουσα και από τον κύριο Συρίγο το επιχείρημα. Και με βρίσκει. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Αυτά είναι δουλειά των στρατιωτικών. Αλλά έλεγα, ρε παιδάκι μου, εμείς όταν τα παίρνουμε τα όπλα, κάπου τα βάζουμε για κάποιο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Λέμε, εδώ θα είναι η βάση τους. Δεν είναι ότι εδώ έχει χώρο να τους βάλουμε,
0: mm-hmm.
1: ούτε επειδή εδώ έτυχε να είναι η βάση. Θα βάζει σε ένα σημείο το οποίο είναι στρατηγικό, να το πω έτσι. Άρα το διδημότυχο δεν είναι. Το διδημότυχο μπήκανε για τη Βουλγαρία προφανώς.
0: Mm-hmm.
1: Άρα από εκεί έπρεπε να φύγουν. Δεν υπήρχε λόγος να καθίσουν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και η συζήτηση γίνεται περισσότερο για την Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι κοντά και η Κάσος, και επειδή είναι κοντά και αυτή η διαδρομή του καλωδίου που είναι να μπει και δεν μπαίνει, και όλα αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον ότι οι ειδήσεις από τα νέα από την Άγκυρα είναι ότι φαίνεται όλοι αυτοί που είχαν βγει και είχαν πάρει φόρα και λέγανε τώρα θα φτιάξουμε ένα νόμο για να τους φάμε,
0: mm-hmm.
1: μπαμπέσικα,
0: mm-hmm.
1: Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Φαίνεται ότι τους ψιθύρισαν από τα σκοτεινά υπόγεια της τουρκικής εξουσίας ότι παιδιά σιγά σιγά μην παθαίνετε ενθουσιασμό κι εσείς, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στην ώρα του.
0: Ναι.
1: Έρχονται τέτοια ρεπορτάζ, θέλω να πω.
0: Κοντός ψαλμός, γιατί εντάξει, ή παίρνεις το ρεπορτάζ, είναι άλλο το ρεπορτάζ, άλλο η ανάλυση. Ακούω αυτό που λες, οι αναλυτές έχουν βγει, είναι γιούργια στα ταμπούρια. Οι δικοί μας αδέοι αναλυτές, όπως και πολιτικοί, έχουν αρχίσει και μιλάνε για τα 12 ναυτικά μίλια. Ότι παιδιά, κάποια στιγμή έχει έρθει η ώρα. Ότι είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχουμε ακολουθήσει τη συνθήκη που λέει ότι κάθε χώρα έχει 12 ναυτικά μίλια. Έτσι.
1: Ότι μπορεί να τα επεκτείνει μέχρι εκεί.
0: Ναι. Αυτό που εμείς λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι είναι αναφέρετο δικαίωμά μας και οποιαδήποτε στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, έχουν αρχίσει και σηκώνεται μία σκόνη που λέει να το κάνουμε.
1: Άντε, κάντε το.
0: Κάντε το. Και είναι τώρα η στιγμή να γίνει.
1: Ίσως αυτό όμως το διαβάζουν και το διαβάζουν σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Και εμένα η άποψή μου είναι ότι κάποιος θα το κάνει.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Μητσοτάκης, θα είναι κάποιος επόμενος. Θα είναι ο Μητσοτάκης στην επόμενη φάση, δεν ξέρω πότε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ότι πλέον αυτό έχει οριμάσει, το διαβάζουν και στην Άγκυρα.
0: Mm-hmm.
1: Και ενδεχομένως κάποιες από τις κινήσεις που κάνουν και αυτοί είναι για να προλάβουν κάτι τέτοιο.
0: Μπορεί, θα μπορούσε.
1: Πρόσεξα μια δήλωση του Μητσοτάκη σε κάποιο διεθνές μέσο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, που τοποθετήθηκε ότι είναι απαράδεκτο να κλείνουν τα στενά του Ορμούς.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι και η θέση της Ευρώπης. Mm-hmm. Δεν είπε ο Μητσοτάκης κάτι δικό μας ξεχωριστό. Όλη η Ευρώπη της προάλλης τοποθετήθηκε και είπε αυτό απευθυνόμενη στους Ιρανούς, παρόλο ότι η Ευρώπη έχει απευθυνθεί στην Αμερικανική ηγεσία και έχει πει ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αλλά όχι με τον τρόπο που το είπα εγώ, διότι δεν μιλάνε σε αυτή τη γλώσσα. Λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Πώς συνδέω εγώ τώρα αυτό με τα 12 μίλια. Ένα από τα τεράστια προβλήματα που είχαμε πάντοτε με το ζήτημα των 12 μιλίων ήταν ότι σε δύο, νομίζω, αλλά παρακάτω θα συζητήσουμε σε λίγη ώρα, μία και τέταρτο, με τον κύριο Ακημίδη που τα ξέρει καλύτερα από μένα. Αλλά νομίζω ότι σε δύο σημεία κλείνει mm-hmm. η θάλασσα. Άμα πάμε 12 από το ένα νησί, 12 από το άλλο, κλείνει mm-hmm. η δίωδος. Και πάντοτε λέγαμε, αλλά στις συζητήσεις που γινόντουσαν, ότι φυσικά η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να κλείσει τους διεθνείς διάβλους και ότι αυτό φυσικά δεν το θέλαν οι Ρώσοι, οι οποίοι για αυτούς είναι ζωτικής σημασίας να μπορούν να βγαίνουν από την Μαύρη Θάλασσα και να κυκλοφορούν τα καράβια τους, αλλά και γενικώς η διεθνής ναυσιπλοεία, ούτε οι Αμερικάνοι ούτε κανείς άλλος, δεν ήταν μόνο οι Τούρκοι δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, αν επιτέλους το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, να κάνει το βήμα, είναι έτοιμοι, γιατί τόσα χρόνια που το συζητούμε. Ελπίζω ότι θα έχουν βρει ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να γίνει και τα διαζευτικά σχέδια. Τότε ίσως ήρθε η ώρα να το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αφού θέλουν να τα βάλουν τα ζητήματα η άλλη πλευρά, ας τα βάλουμε να δούμε πού πάμε.
0: Πηγαίνοντας, γιατί κάνοντας τώρα έτσι έναν πρόλογο και σε θέματα που θα συζητήσουμε στην εκπομπή, αλλά γενικότερα και από αυτά που θα σχολιάσουμε, θέλω να πω κάτι, επειδή κράτησε αυτό που μου είπες χθες και μου προκάλεσε εντύπωση η απάντηση που έδωσε ο κύριος Τζαβέλας του Αρειοπάγου,
1: ο αντισαγγελέας,
0: είπες χθες, είπες γιατί σου εξήγησε άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα νομικά ή δικαστικός, κάτι τέτοιος είπες, και
1: συνταγματολόγος.
0: Λες, το θέμα ποιο ήταν, κάλεσαν στη Βουλή, στην Επιτροπή, τον κύριο Τζαβέλα. Ο ίδιος απάντησε ότι αυτό αντιβαίνει στην
1: αυτονομία της δικαιοσύνης.
0: Ναι, στην αυτοτέλεια των τριών εξουσιών.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Η απορία που μου γεννήθηκε έτσι, ασχολούμενος με τα κάθε, θα διαβάσω δύο πράγματα, γιατί έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Είναι ένα, ότι άρα ο κύριος Τζαβέλας κλήθηκε βάσει του κανονισμού της Βουλής. Σωστά.
1: Οκ. Okay.
0: Το ερώτημα είναι, έχουμε μέρος κανονισμών της Βουλής η οποία είναι αντισυνταγματική?
1: Δεν ξέρω τι λέει όμως ακριβώς. Δηλαδή,
0: όχι, ορίζεται,
1: είναι το θέμα
0: ότι μπορεί να κληθεί και μπορεί και ως δικαστικός λειτουργός και τα λοιπά, δύναται να κληθεί και τα λοιπά. Αυτό που με προβληματίζει δεν είναι για να πω ότι έχει κάποιος λάθος ή κάποιος δίκαιο ή άδικο. Με προβληματίζει ότι εάν δεχθεί κανείς τον ισχυρισμό του κυρίου Τζαβέλα, θα πρέπει να δεχθεί ότι μέρος του κανονισμού της Βουλής ή ένα άρθρο του είναι αντισυνταγματικό. Είναι πρόβλημα.
1: Είναι πολλαπλώς πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Αν είναι διατυπωμένο έτσι, ότι μπορεί να καλεί οποιονδήποτε, και τους δικαστικούς mm-hmm. και τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Πάντως, πρόσεχε, η απάντηση που μου είπε ο άνθρωπος για τον οποίο μίλησα.
0: Μα είναι και η απάντηση που έδωσε ο κ. Τζαβέλας, δεν είναι κάτι αυτό που σου υπόθηκε.
1: Ναι, μου είπε αυτό. Μου είπε ότι δεν έχουμε καταλήξει ότι δεν πρέπει να γίνεται. Δεν έχουμε καταλήξει όμως σε αυτό που ενίσχυσε τις δικές μου αμφιβολίες, γιατί λέω, παιδιά, δεν μπορεί να είναι και οι τρεις ακριβώς ίδιες από τη στιγμή που η μία εκλέγεται απευθείας από το λαό.
0: Ναι.
1: Το θέμα της νομιμοποίησης. Και σε αυτό μου είπε ο αγαπητός Νίκος ότι όχι, είναι ίδιες.
0: Okay. Βάσει αυτού λοιπόν, αναρωτιέμαι αν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας άρθρου του κανονισμού της Βουλής. Για μένα είναι μεγάλο θέμα αυτό.
1: Λογικά το λες.
0: Έτσι. Ως απορία το θέμα.
1: Γι' αυτό υπάρχει.
0: Από την άλλη πλευρά, αν δεν είναι έτσι, αν δεν τίθεται τέτοιο θέμα, θα πρέπει ο κύριος Τζαβέλας να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του. Με κάποιο τρόπο να προσβάλλει τον κανονισμό της Βουλής. Αυτό είναι δική μου σκέψη, δεν πηγάζει από κάποια πληροφόρηση που έχω. Λέω βάσει της λογικής ή της λογικής μου, που λέει ότι εφόσον αρνούμε και επικαλούμε κάτι, θα πρέπει να προσβάλλω.
1: Η συνήθις, ναι, κατάλαβα. Η συνήθις πρακτική είναι, λέω εγώ κάτι, mm-hmm. ως Βουλή.
0: Okay.
1: Έτσι λέω, να έρθει ο Τζαβέλας. Λέει ο Τζαβέλας, δεν μπορώ να έρθω γιατί είμαι αρχιδικαστής. Mm-hmm. Είμαι αντισαγγελέας και δεν πρέπει να έρθω. Ο άλλος που τον έχει καλέσει πρέπει κάτι να κάνει. Και εκεί είναι που χαλάει. Δηλαδή να πει.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Κάπως πρέπει να αμφισβητηθεί να πάει πέρα εδώ.
0: Τα βία, προσαγωγή και τα λοιπά τώρα.
1: Όχι, εκεί είναι, αυτό το πιέζες. Εκεί είναι που χαλάει τη σούπα η Κωνσταντοπούλου. Και λέει να προσαχθεί βιαίως. Εκεί βιαίως δεν γίνεται να προσαχθεί. Και λέγοντας αυτά, μα γι' αυτό λέω ότι η ζωή λέει συνεχώς η κυρία Κωνσταντοπούλου. Λέει συνεχώς μεγάλες κουβέντες γιατί αρέσουν σε ένα κοινό το οποίο ελπίζει να την ψηφίσει. Αλλά οι μεγάλες κουβέντες από πού προσανατολίζουν. Λέγοντας δηλαδή αυτό να προσαχθεί βιαίως, πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Mm-hmm. Ενώ αν πεις ότι κάτσε να το λύσουμε το θέμα, διότι μπορεί να ξανασυμβεί. Τι δεν πάει καλά στη διατύπωση του κανονισμού της Βουλής που λες, του κανονισμού των επιτροπών, πώς πρέπει να τα χειριζόμαστε αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει βρε, θα φύγουμε.
0: Ναι, πάμε, γιατί έχει πει.
1: Μας έχει προειδοποιήσει. Radio Preveza, Real FM.

0: Άντε, καλό μας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Εορτάζοντες, εορτάζουσες.
1: Κωνσταντίνος, Ντίνος, Ελένη, Λένη, Λενιό. Τι άλλο.
0: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα, σωστά.
0: Είναι και όλα τα υπόλοιπα κοριστικά. Η κόρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια. Να την χαίρεσαι.
0: Η πρωτότο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ πολλοί συνάδελφοι, γίνεται χαμός έξω από Γλυκά και Αλμυρά.
1: Μα γι' αυτό δεν μπορούσα να μιλήσω. Έπρεπε να καταπιώ πρώτα.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, εγώ δηλώνω από τους τυχερούς, γιατί ξεκινάω από το πρωί με συνοδέλφους εκεί. Έρχομαι εδώ στο Real FM με τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες και συνεχίζω στο ενικό σου με τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Φτάνεις στο σπίτι, δεν μπορείς να κοιμηθείς μετά από το φράφι, με τίποτα.
1: Δεν πειράζει, καλά να είναι τα παιδιά όλοι τους.
0: Με υγεία, όλοι οι εορτάζοντες και εορτάζουσες. Λοιπόν, τι νέα. Να πούμε μια είδηση που είναι σε εξέλιξη, ένα θέμα. Περισσότερο είναι το ενδιαφέρον είναι ο τίτλος της είδησης. Είναι επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας αυτή την ώρα στην Κρήτη, μεγάλη επιχείρηση για όπλα και ναρκωτικά. Βέβαια, την κατάληξη ξέρουν ποια θα είναι.
1: Πώς έτσι.
0: Δεν βρήκαν τίποτα.
1: Πώς έτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Στη χώρα.
1: Τώρα λες αλήθεια ότι δεν βρήκαν τίποτα.
0: Όχι.
1: Γιατί τώρα είναι. Είδα και εγώ ότι το.
0: Ναι. Είναι σαν να μπαίνει να κάνει. Ντου σε γαλακτοπολείο και να βρει γάλα.
1: Μπράβο, γι' αυτό θα το έλεγα. Όχι ότι δεν έχουν τις κρυψώνες τους.
0: Ναι, ναι, οκ.
1: Διότι ως γνωστόν, αν δεν είχαν τις κρυψώνες τους, πώς θα απελευθερωνόμασταν από τους Τούρκους.
0: Σωστό είναι.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση για το στεγαστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριμένα στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία, με τον Υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη να βάζει στο τραπέζι παραδείγματα χωρών που δοκίμασαν πιο επιθετικές παρεμβάσεις απέναντι στην έκρηξη των ενοικίων. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν συνολικά 50 υποπτοί, μεταξύ αυτών ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς, αλλά και 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αμηχανία και εκνευρισμός σε πολλές χώρες και στην Αθήνα με το Ισραήλ, μετά το βίντεο με τη σωματική και λεκτική κακοποίηση συλληφθέντων ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα, διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών και έντονη καταδίκη. Σε κρίσιμο τεστ για τη σχέση Ουάσιγκτον-Τελ Αβίβ εξελίσσεται η νέα διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Ιράν, καθώς ο Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να δώσει περιθώριο στις διαπραγματεύσεις την ώρα που ο Νετανιάχου επιμένει στη στρατιωτική πίεση.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
3: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
3: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Κόβρισε ως Περιστέρη στη Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου.

Η Next is Now και η Dome Consulting, να σας ενημερώσω γιατί θα το έχετε ακούσει, είναι η πέμπτη χρονιά συνεχόμενη, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 26. Βάλτε το στο ημερολόγιο σας, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής, διοργανώνουν το συνέδριο, το πέμπτο είπαμε συνεχόμενο, με τίτλο «Δημογραφικό». Φέτος 2026, δημογραφικό 2026. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα παραχωρήσει συνέντευξη για το ζήτημα αυτό, το δημογραφικό, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, των επιστημόνων, της κοινωνίας των πολιτών, να αναδειχθεί το δημογραφικό ζήτημα, να μπει στη θέση που είναι ένα θέμα μείζωνας εθνικής προτεραιότητας, να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος. Περισσότερες πληροφορίες, συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου θα βρείτε στην ιστοσελίδα demografico.gr. Yeah.

0: Λέει, έχει αρκετά μηνύματα και θα πάμε σε αυτά σε λίγο, αλλά έχει πολλά μηνύματα η συζήτηση μας η προηγούμενη με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού. Έτσι λέει, με βάση το σκεπτικό σας, ο καθένας μπορεί να κυβερνήσει μια χώρα να λαμβάνει αποφάσεις για εκατομμύρια ανθρώπους? Προφανώς και όχι.
1: Αν το πει ο λαός.
0: Ναι, όχι, λέω προφανώς και όχι, δεν είναι όλοι, δεν θεωρείς ότι είναι όπ καλό στην προσωπικότητα που θα κυβερνήσει τη χώρα. Είναι καλό όμως τη βάση που το έβαλες. Να εκφράζονται όλοι, να σηκωθούν να τον καναπέ όλοι. Έτσι δηλαδή, από το να είναι κάποιος στον καναπέ, προτιμάς να τον σηκώσει κάποιος και να τον πάει να ψηφίσει, ό,τι και να είναι αυτός. Έτσι, ξεχωρίζω τη Χρυσή Αυγή, εγώ το, γενικότερα του ακραίου.
1: Η Χρυσή Αυγή έπρεπε να έχει απαγορευτεί να μπορεί να κατεβάσει ψηφοδέλτιο.
0: Ναι.
1: Έγινε η βλακεία.
0: Ναι. Όλο το
1: κάποια στιγμή
0: όλο και δεν το κομμάτι, τι πάει να πει, αν εκφράζεται από τον Καριστιανό, τον Τζίπρα, τον Σαμαρά, οτιδήποτε, από όποιον και αν εκφράζεται. Έτσι.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα, εγώ επειδή κοίταγα εδώ τώρα και ξεπλάγινε, δεν σου κρύβω ότι το Brent έχει χαμηλώσει στα 103, 103-104 εκεί περίπου. Που είναι αρκετά χαμηλότερα προφανώς από το χθεσινό. Και κοίταξα και έναν άλλο δείκτη που κοιτάζω, που είναι το περιθώριο των δηληστηρίων. Mm-hmm. Που αυτό μας λέει καλύτερα πού βλέπουν τις τιμές και πού πηγαίνουν οι τιμές των δηληστηρίων. Γιατί εμείς από τα δηληστήρια κρινόμαστε. Mm-hmm. Και καμιά φορά το Brent πάει έτσι, τα δηληστήρια πάνε αλλιώς και βγαίνει ένα μπέρδημα. Mm-hmm. Και αυτό που είναι το λεγόμενο spread, το 3-2-1 crack spread, έτσι λέγεται. Και αυτό πάει προς τα κάτω. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί έχει πέσει αυτή η συζήτηση, ότι παιδιά θα ανέβει. Ανέβηκε, το είπαμε χθες, 3-4 λεπτά ανάλογα την περίπτωση. Αλλά ότι συνεχίζει να πηγαίνει πάνω δεν το αντιλαμβάνομαι, ή τουλάχιστον η δική μου ενημέρωση δεν κολλάει με αυτήν. Είναι ήδη τόσο ακριβό άλλωστε που κάνουμε τώρα τη συζήτηση, αλλά όταν ένα πράγμα είναι ακριβό, το να γίνει ακριβότερο είναι πραγματικά δυσκολότερη συζήτηση.
0: Αυτά. Πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Σπύρο Σταυρούλια, που είναι φοροτεχνικός, γνωστός φοροτεχνικός, για να μας βοηθήσει λίγο με την ιστορία. Έπαιζε και χθες ως πρωτοσελίδο ότι έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι ΑΔΕ ελέγχων στους ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα, τεκμήρια.
1: Ναι. Έτσι. Και εγώ νόμιζα ότι αφορά σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μετά κατάλαβα ότι είναι για αυτούς που τα αμφισβήτησαν. Έλεγα πρέπει να είναι λίγοι, δεν θυμόμουν πόσοι. Να καλωσορίσουμε εδώ κύριο Σταυρούλια. Κύριε Σταυρούλια, τελικά πόσοι είναι αυτοί που τα έχουν αμφισβητήσει και τώρα λέει η ΑΔΕ θα τους ελέγξει, θα τους κάνει φιλοφτερό?
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
2: Είναι περίπου 700, είναι κάτι λιγότερο από 700 και 680.
1: Επί συνόλου θυμάστε το νούμερο του συνόλου που κάνουν δήλωση ως ελεύθεροι επαγγελματίες?
2: Το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών είναι περίπου 650.000, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό.
1: 650.000.
2: Ναι. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό που έχει επιλέξει να αμφισβητήσει τα τεκμήρια. Είναι πολύ λίγοι οι γενναίοι που τίκαραν την αμφισβήτηση και πήγαν σε έλεγχο. Και κυρίως αυτές οι υποθέσεις, όταν ο άλλος επιλέγει να πάει σε έλεγχο, συνήθως έχει σοβαρό λόγο και σοβαρή βάση που το τικάρει. Οπότε στις πιο πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα στο φορολογικό έλεγχο.
0: Ναι, ισχύει όμως και το άλλο, κύριε Σταυρούλια, και το ξέρετε, είναι και το ουμπλέξεις, κάτι θα σου βρουν, δηλαδή θεωρώ, αν θέλετε, και είναι και η λογική, η λογική του κράτους που λέει ότι άμα θες, αμφισβήτησε το, άμα θες, έλα, δηλαδή,
1: κατάλαβες και το κατάλληλος
0: τώρα, ναι, ουμπλέξεις, ναι.
2: Έτσι είναι, αλλά κοιτάξτε τα κριτήρια και ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν οι ελέγχοι πέρα από αυτούς τους 700, οι οποίοι από μόνοι τους έχουν ζητήσει να ελέγχουν για τα εισοδήματά τους. Mm-hmm. Πλέον η ΑΔΕ έχει πολύ σοβαρά κριτήρια και εντοπίζει πολύ εύκολα την φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει διαπιστωθεί ότι πέρα από αυτούς που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό τρόπο, περισσότεροι από τους μισούς έχουν πραγματικά εισοδήματα κάτω από το τεκμαρτό. Έχουν επιλέξει να φορολογηθούν με το τεκμαρτό. Τι εννοώ? Υπάρχουν δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα περίπου 1.000 ευρώ, ας πούμε, τυχαία ένα παράδειγμα 1.000 ευρώ. Ο αλγόριθμος λέει ότι θα πρέπει να δηλώσεις 15.000 ευρώ. Και τι πάνε και λένε, επιλέγω λοιπόν να φορολογηθώ για τα 15 για να ξεμπερδεύουμε, να μην ελεγχτώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από μόνος του ελεύθερος επαγγελματίας αποδέχεται και παραδέχεται ότι εμένα τα εισοδήματά μου τα καθαρά ήταν 15.000 ευρώ και όχι 1.000 ευρώ. Του δείχνω στη δήλωσή μου.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν αφαιρεί από τις ελεγκτικές αρχές το δικαίωμα του ελέγχου.
0: Προφανώς.
2: Έτσι, δεν σημαίνει ότι αν αποδεκτώ το τεκμαρτό δεν θα ελεγχτώ.
0: Σωστό.
2: Και εδώ υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα. μπορεί να βγει εντολή ελέγχου σε τέτοιες περιπτώσεις, η οποία τι θα λέει, εσύ έχεις δηλώσει 1.000 ευρώ και αποδέχτηκες τα 15.000. Mm-hmm. Και εντάξει, με το εισόδημα τα βρήκαμε, ήρθες και φορολογήθηκες τα υπόλοιπα 14. Εκείνο εκεί το ΦΠΑ, τι θα κάνουμε όμως. Mm-hmm. Γιατί από μόνος έχεις αποδέχτηκες.
1: Έλατε, που είναι και βαρύ έγκλημα εδώ εντάξει.
2: Έτσι.
1: Θα σε κυνηγάει μέχρι και η Κοβέση, θα σε κυνηγάει.
2: Σωστά. Οπότε θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι, θα το ανοίξουμε. Mm-hmm. Οπότε έχουμε πολλές περιπτώσεις που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα και βγαίνουν σε έλεγχο χωρίς να έχουν επιλέξει ελεγχιστικά. Και ακόμα περισσότερες περιπτώσεις που δηλώνουν κάποια εισοδήματα, αλλά οι δαπάνες που κάνουν είναι πολύ πολύ υψηλές. Δηλαδή βλέπουμε περιπτώσεις που έχουν δηλώσει 15.000 εισόδημα, mm-hmm. αλλά φαίνεται ότι έχουν δαπανίσει με ηλεκτρονικά μέσα συναλλαγής, μέσα στο τραπέζι, 50-60.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό αμέσως βαράει καμπανάκι και αυτές οι υποθέσεις βγαίνουν σε έλεγχο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάτι μεμπτό. Μπορεί κάποιος να έχει πουλήσει πριν από 3 χρόνια ένα σπίτι 200.000 ευρώ και να έχει εισόδημα να χαλάσει. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά είναι ένα πρώτο δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλα αυτά χτυπάνε. Υπάρχει πλέον η πληροφορία. Έχουν πρόσβαση σε όλες τις πηγές των εισοδημάτων μας, αλλά και τη διακίνηση των χρημάτων μας. Οι ελεγκτικές αρχές, οπότε μπορούν να κάνουν διασταυρώσεις και να βγουν οι φορολογικοί έλεγχοι.
0: Πάντως, να ρωτήσω κάτι, κύριε Σταυλόγιστη. Θεωρείτε, επειδή είναι η καθημερινότητα σε αυτή, θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να μπορεί να ελέγχεται η φοροδιαφυγή σε τέτοιο βαθμό που να μην χρειάζεται αυτή η φορολόγηση με τεκμήρια?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις πλέον να μπορούμε να στοχεύουμε και να ελέγχουμε το κάθε αφημί ανάλογα με το φορολογικό του προφίλ. Οι ελεγκτικές αρχές προχωρούν προς αυτήν την κατεύθυνση και αγραφούν το φορολογικό προφίλ του καθενός από εμάς. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια θα καταργηθούν αυτοί οι τεκμαστοί τρόποι υπολογισμού και θα πηγαίνουμε στο πραγματικό υπολογισμό του εισοδήματός μας. Εξάλλου, ξέρετε, αυτές οι υποθέσεις είναι υποθέσεις πάνω απ' όλα. Να τονίσω ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα στην φοροδιαφυγή, είτε αυτή είναι μικρή είτε είναι μεγάλη. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις είναι μικρές υποθέσεις. Μιλάμε για ατομικές επιχειρησούλες με πολύ μικρούς τζίρους, οι οποίοι ναι, σε πολλές περιπτώσεις αποκρύπτουν εισοδήματα. Αλλά υπάρχουν το μεγάλο πρόβλημα, είναι τα μεγάλα κυκλώματα με τους εφηρανθρώπους, με τα καρουζέλ. Διάβαζα τώρα χθες ένα πρόσφατο δημοσίευμα, η αρχή για το ξέπλυμα, το πρώτο δίμηνο του 2026 έχει εξηχνιάσει περισσότερες υποθέσεις από όσες είχε εξηχνιάσει το 2025 ολόκληρο. Oh. Εκεί είναι τα πολλά λεφτά, εκεί χάνονται πολλά λεφτά από το κράτος και ξέρετε τι γίνεται. Τον ελεύθερο επαγγελματία, έναν ηλεκτρολόγο, έναν υδραυλικό, αν τον τσιμπήσει η ΑΔΕ και του βγάλει ένα πρόστιμο ή μια φοροδιαφύγηση τάξη των 5-10.000 ευρώ, αυτός θα τα πληρώσει και θα συνεχίσει να πορεύεται. Mm-hmm. Αυτά τα μεγάλα κυκλώματα που εξηχνιάζονται, ακούμε συνέχεια για πολλά εκατομμύρια φοροδιαφυγής, εξεπλήματος μαύρου χρήματος, τα οποία δεν θα τα εισπράξει ποτέ το δημόσιο. Mm-hmm. Αυτά τα κυκλώματα είναι συστημένα που στο τέλος το βάρος πέφτει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν περιουσία, δεν έχουν τίποτα επάνω τους, άρα τα χρήματα αυτά είναι και χαμένα. Σύντομα ότι δημιουργείται και τεράστιος αθέμητος πανταγωνισμός, γιατί καταλαβαίνετε πως όταν στείνονται εταιρείες οι οποίες δεν πληρώνουν φόρο και ΦΠΑ, μπορούν και πουλούν τις υπηρεσίες τους ή τα εμπορεύματά τους σε πολύ πιο ευνοϊκές τιμές από αυτές που θα πουλούσε ένας νοικοκύρης που πληρώνει το ΦΠΑ και το φόρο του. Οπότε πέρα από τα έσοδα που χάνει το κράτος, υπάρχει και τεράστιος αθέμητος πανταγωνισμός.
1: Κύριε Σταυλόγια, έχω δύο πρακτικές ερωτήσεις. Η μία είναι, εσείς οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί, στους πελάτες σας δεν τους λέτε ότι κοίτα να δεις. Καλύτερα να κάνουμε μια ειλικρινή δήλωση και να έχει και το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί αν όντως είναι τα πράγματα όπως τα περιγράφουν και όλοι οι μικρομεσαίοι και οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών, ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα για αυτούς, τα οικονομικά, τότε θα τους τι να έχουν. Έχουν ένα εισόδημα που είναι περίπου ένα εισόδημα ενός μισθωτού. Καλύτερο, χειρότερο, κάπου εκεί. Άρα, γιατί να μην τους πείτε κι εσείς, και φαντάζομαι ότι τους το λέτε, ότι κοίτα να δεις, καλύτερα να την κάνεις τη δήλωσή σου έτσι, και μετά πάμε και για τα τεκμήρια να εναντιωθούμε, εάν σου βγαίνει μια διαφορά που είναι 3.000-4.000 και λες γιατί να πληρώσω κερατιάτικα.
2: Σωστά. Πάνω απ' όλα, στο δικό μας γραφείο είναι πολύ ελάχιστο που μπορεί να είναι μια-δυο περιπτώσεις που έχουν αμφισβητήσει τα τεκμήρια. Οι υπόλοιποι έχουν αποδεχτεί τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού. Αλλά ξέρετε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει συνάδελφος λογιστής ο οποίος πλέον το 2026 λέει «Σοπα μωρέ, δήλωσε ότι είναι εκεί πέρα και δεν τρέχει τίποτα». Όλοι προσπαθούμε και τους εξηγούμε και τι προβλέπεται από την νομοθεσία και τι είναι ορθό και τι είναι πρέπει να κάνουν. Αλλά ξέρετε, και έξω είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μικρές επιχειρησούλες που από το πρωί μέχρι το βράδυ ατομικές επιχειρήσεις, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για το μεροκάματο, ο ΦΠΑ και ο πόρος που στο τέλος της ημέρας φαντάζει μικρός, γιατί λες, τάξη, ρε παιδί μου, είναι και 1500 ευρώ πόρος, 2000 πόρος. Είναι για αυτούς πολύ μεγάλο εισόδημα και απαραίτητο για να πάρουν ψωμί στις οικογένειές τους. Και χωρίς είναι... αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογώ την οποιαδήποτε
0: εποχή. Ναι. Είναι, καταλαβαίνουμε πώς το λέτε. Απ' την άλλη πλευρά είναι και κάτι άλλο το οποίο είναι παράλογο, κύριε Σταυρόγη, και εσείς το ξέρετε επίσης καλύτερα. Είναι η προκαταβολή φόρου.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή...
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα σας πω όμως πώς σκέφτεται το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις.
0: Ναι.
2: Να σου πω ότι περιμένουμε στη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκη να ακούσουμε.
1: Όχι, τώρα υποτίθεται ότι θα κάνουν κάποια κίνηση.
2: Έλεος. Περιμένουμε θετικά νέα για την προκαταβολή, αλλά προσέξτε τι λένε. Επί της ουσίας, ο φόρος, αν υποθέσουμε ότι το Γενάρη ή το Φλεβάρι, εγώ βγάλω κέρδος 10.000 ευρώ. Τον φόρο θα ξεκινήσω να το πληρώνω, αν υποθέσουμε ότι φέτος το 26 Γενάρη-Φλεβάρι έβγαλα 10.000, το φόρο θα το πληρώσω το 2027, τον Ιούλιο. Ναι. Δηλαδή, 1,5 χρόνο μετά θα πληρώσω το φόρο. Άρα λένε, όχι μόνο προκαταβολή δεν είναι αυτό, και το φόρο που θα πληρώνω 18 μήνες μετά.
0: Ναι.
2: Υπάρχει και μια τέτοια δυσαναλογία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η προκαταβολή φόρου.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, είναι. Καταλαβαίνω
1: από 100% είναι το μεγάλο θέμα.
0: Αλλά έβλεπα.
1: Εκεί είναι το ζήτημα.
0: Δεν,
1: αυτό λες
0: δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα δεδομένα που λαμβάνει. Γίνοντας προκαταβολή.
1: Άλλη μια χρονιά δηλαδή πάει καλά
0: είναι,
1: και μετά.
0: Να σου πω, μιλάω για επαγγέλματα. Να, μιλούσα με συνάδελφο τη συζυγού, η ηθοποιό, ο οποίος τη μία χρονιά έχει δουλειά, την άλλη χρονιά δεν έχει δουλειά. Έχει εταιρεία την οποία φορολογείται. Και εγώ φέτος παίζω κάπου. Του χρόνου δεν παίζω κάπου.
2: Υπάρχει μια διαδικασία η οποία εμείς τουλάχιστον δεν την έχουμε ενεργοποιήσει ποτέ και είναι και αρκετά δύσκολη να ενεργοποιηθεί και να βγάλει αποτέλεσμα. Που λέει, εάν μια χρονιά έχεις πολύ ψηλά έσοδα, τα οποία δεν συνάδουν με τη δραστηριότητά σου, τότε έλα να το ελέγξουμε και να μην πληρώσεις προκαταβολή για την επόμενη χρήση, αφού την επόμενη χρήση δεν προσδοκάς τα ίδια κέρδη.
1: Να γίνει μια εξομάλυνση δηλαδή. Έτσι.
2: Ναι, η οποία δεν. Το πιο χρήσιμο, νομίζω το πιο σωστό σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή η προκαταβολή στερεί τεράστια ρευστότητα από την ελληνική θα ήταν να πάμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη και να ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα τετραετία-πενταετία, το οποίο να λέει το 2027 θα μειωθεί η προκαταβολή και θα πάει στο 65%, το 2028 το 50% και να υπάρχει ένα πρόγραμμα εξομάλυνση. Γιατί και ο κρατικός προϋπολογισμός αυτά τα χρήματα τα έχει προϋπολογίσει και δεν μπορεί να κοπούν αυτή μια
0: χρονιά.
2: Αλλά μπορούσε να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Το οποίο σιγά σιγά θα μειώνει, θα αφήνει το ποσοστό της προκαταβολής και θα καταφέρουμε να το κάνουμε και μηδέν. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός σιγά σιγά να αρχίσει ο κρατικός προϋπολογισμός να παγκιστρώνεται από την προκαταβολή του πόρου.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Γιατί το σημαντικότερο από αυτά που είπατε νομίζω ότι είναι ότι στερεί από τις επιχειρήσεις με μεγάλη ρευστότητα. Έτσι, στερεί
2: ναι, από την
0: αγορά γενικότερα, από την αγορά ρευστότητα.
1: Το εξήγησε ωραία ο κ. Σταυρούλιας όμως ότι σου βγαίνει τώρα αλλά αρχίζει να πληρώνεις πολύ αργότερα που και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσει η διοίκηση, δεν είναι ένα πρόβλημα του φορολογούμενου.
2: Σωστά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Σταυρούλια.
1: Την άλλη ερώτηση σας την κάνω την άλλη φορά που θα βρεθούμε.
0: Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε.
1: Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
0: Έγινε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο. Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop και Φωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Με έκπτωση 30 έως 40% μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
11: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
10: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
11: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
17: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
1: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
0: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άμα δεν προλαβαίνουμε, πάτα τώρα, Κατερίνα. Μπα, τι αργείς, όχι, περίμενε. Όχι, περίμενε. Όχι, περίμενε. Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ. Θα μας πει τα νέα για την κίνηση. Τράβηξε το βαθμό τον τάραχο Παναγιώτη, ερχόμενος από την οδό. Έπεσα πάνω στο τροχείο που είχε γίνει μετά το κόμμα της Κηφισίας και γίνονταν χαμός.
1: Σωστά, δύο ήταν συγκεκριμένα. Θα τα πούμε και συνέχεια. Ναι. Αρχίσουμε τώρα από την αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού. Mm-hmm. Από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί ποτηλιάρισμα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίο Πατησίων. Με τεμπονδύο διεξάγεται κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Mm-hmm. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, ύψος του Αλίμου και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη κυκλοφορία στις αλληπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε τώρα στην Αττική Οδό. Δύσκολη μέρα με δύο περιπτώσεις συγκρούσεων να έχουν σημειωθεί νωρίτερα στο ρεύμα προς Ελευσίνα και οι δύο. Η μία εκ των δύο ήταν καραμπόλα τριών γιοταχή και μίας μοτοσυκλέτας στο ύψος της Κηφισίας. Γι' αυτό και αυτή την ώρα σημειώνονται καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Δεν άφησε κανέναν δρόμο από έξω, Παναγιώτη.
1: Ήμουνα κατατοπιστικός.
0: Απολύτω. Πάντα είσαι κατατοπιστικός, αλλά δεν άφησε κανέναν δρόμο.
2: Τέλεια, τάκα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά.
2: Φοβερή ατάκα Βολάνη.
0: Ναι.
2: Ήμουν κατατοπιστικός.
0: Λοιπόν, και εμείς τι κάνουμε τώρα, παραδίδουμε συντάξεις στο δελτίο ειδήσεων.
2: Ψυχρός killer.
0: Έτσι, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Φύγαμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hugo.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Hugo.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
8: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε
11: Σε εξέλιξη είναι από τα ξημερώματα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Στη Τεχεράνη μεταβαίνει σήμερα ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού για διαβουλεύσεις επί της πρότασης της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Αρνητικό στο ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούς, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται ο γιατρός να ζητά χρηματικό ποσό από ασθενή. Στη Βουλή συζητούνται οι προτάσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει παραμικρή πραγματική νομική βάση, δήλωσε ο κύριος Λιβανός, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της δικογραφίας και ανυπόστατο κατηγορητήριο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας δήμων και περιφερειών. Προβλέπει μεταξύ άλλων θεσμοθέτηση δημοτικών δημοψηφισμάτων και κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.
4: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
15: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση και τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του αυριανού ημιτελικού με την Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Ευρωλίγκας. Έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να πετύχει η ομάδα κάτι σημαντικό, πρόσθεσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ξενοδοχεία, γεμίσαν οι πλατείες και τα παγκάκια με συνανθρώπους μας από τρίτες χώρες που δεν είχαν που να μείνουν.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά όλα όσα αναφέρατε, κύριε Χότζογλου, και ως εκ τούτου η απεργία που είναι προγραμματισμένη για τις 24 Ιουνίου. Καλά είπατε, είναι η ημερομηνία.
2: Ναι.
1: Ωραία. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία, και γιατί η εφαρμογή είχε δεσμευθεί, η κυρία Κεραμέως, ότι η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε όλο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.
0: Δυστυχώς δεν ισχύει.
1: Μάλιστα. Άρα έχει μπροστά της κάτι
2: και
1: να
2: είχαμε,
1: κάνει.
2: Μας είχε πει και ο κύριος Χότζογλου αυτό που επανέλαβε σήμερα, αυτό το τρίκ που κάνουν σήμερα, που είναι κατασκευαστική και έχει υποκατάστημα το ξενοδοχείο. Έτσι.
0: Ναι, και υπάρχει και άλλο τρίκ, το οποίο θα σας το παρουσιάσω τις επόμενες μέρες.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε στα χέρια μας τα πρώτα στοιχεία mm-hmm. από πειρασμένο λογισμικό ψηφιακής κάρτας,
1: mm-hmm.
0: όπου φαίνεται ότι ο εργαζόμενος πηγαίνω εγώ, χτυπάω κανονικά την κάρτα μου.
2: Ναι.
0: Στο εργάνι δεν φαίνεται το χτύπημα, φαίνεται ότι έχω ρεπό.
1: Α, υπέροχα. Ωραία. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά στην επόμενη συνάντησή μας.
0: Το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ.
2: Έτσι. Να είστε καλά.
0: Χαιρετίζω τη συμμετοχή του κ. Παπαδημητρίου στην απεργιακή κινητοποίηση της 1ης Μαΐου. Δεν το ξεχνάω αυτό.
1: Έγινε μέσα.
2: Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε σήμερα. Λοιπόν, πριν φύγουμε να πάμε στο διάλειμμα, ένα μήνυμα που έχει... καταρχάς να πούμε το εξής. Μας λέει ο Πέτρος εδώ: από το πρωί έχουν χαλάσει τα φανάρια Αλεξάνδρας και Πατησίων. Ένας τροχονόμος δεν έχει έρθει. Δεν το βλέπουν, λέει, αυτοί που έχουν τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας. Έτσι.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί είναι και δύσκολο.
2: Αλεξάνδρας και Πατησίων, βέβαια. Όμως θα ήθελα να φύγουμε με το εξής για το διάλειμμα. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος: καλησπέρα. Χθες ξόδεψα μισή ώρα από τη δουλειά μου προσπαθώντας να εξηγήσω στην πελάτησά μου ότι κόβω κανονικά αποδείξεις και ότι πρέπει να με πληρώσει μέσω τράπεζας αντί για μαύρα. Παρόλο που δεν είχε πρόβλημα να πληρώσει το ΦΠΑ, δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι η μάστορα σκοβεί απόδειξη. Ας πάμε με αυτό. Love's a little stronger, come what may.
3: Do you ever long for truth? Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελό Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
7: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
8: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
7: Με έκανες χώμα.
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ, Ζικίδης Σπύρος.

0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
6: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Λοιπόν, εδώ που φτάσαμε δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να πάμε στους χορηγούς μας, να πούμε ότι είναι κοντά μας σήμερα η Vodafone. Σήμερα το ίντερνετ αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων. Όσο όμως εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Μέσα από την ενότητα Κόσμος ενημερώνονται για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα. Παράλληλα, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, Μάνο, αύριο σου προτείνω να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα εδώ, για το τι μοντέλα ακολουθούν και άλλες χώρες για να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό. Έγινε συζήτηση και ο Πιερακάκης, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Όλη η Ευρώπη έχει το πρόβλημα. Και θα είναι ωραίο θέμα να δούμε τι κάνουν άλλες χώρες, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έτσι, εσύ αύριο είναι τα σπουδαία. Ναι. Να προσέχετε εκεί έξω, παρακαλούμε.
0: Φύγαμε, παιδιά, αύριο το μεσημέρι θα είμαστε εδώ.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα brands για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 21 Μαΐου σήμερα, με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για όπλα, ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις και με την ακτινογραφία στους χώρους δουλειάς που καταδεικνύει αναντιστοιχία μεταξύ σπουδών και εργασίας. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα μέλη τριών οικογενειών. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, όπλα, φυσίγγια και χρηματικά ποσά, ενώ δεσμεύτηκαν 50 τραπεζικοί λογαριασμοί.
0: Στη Βουλή συζητούνται οι προτάσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει παραμική πραγματική νομική βάση, δήλωσε ο κ. Λιβανός, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της δικογραφίας και ανυπόστατο κατηγορητήριο.
1: Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητεί με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
0: Με τη μεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει σήμερα ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού για διαβουλεύσεις. Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ Νετανιάχου, επειδή ο Ουάσιγκτον εξετάζει περίοδο 30 ημερών για διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αντίθετος εμφανίζεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
1: Στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας λόγω ακρίβειας και οικονομικής στενότητας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Πρωταθλητές αναδεικνύονται τρόφιμα και απορρυπαντικά. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες έχουν μικρή ή ακόμα και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων τους. 2 στους 10 αναφέρουν έλλειψη θέσεων στον τομέα εξειδικευσής τους.
1: Στο τρίπτυχο, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό.
0: Συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Θα παρουσιαστεί η διακήρυξη και τα στελέχη του νέου φορέα πρέπει να απαντήσει στο πώς θα διαχειριστεί τα θέματα της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της MRB Δημήτρης Μαύρος.
1: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου: ό,τι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Η μεγάλη δικαστική διαμάχη, το σκεπτικό του δικαστηρίου και το νομικό προηγούμενο.
0: Στα αθλητικά, σε ρυθμούς Final Four της Ευρωλίγκα, κινείται από σήμερα η Αθήνα. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια φέτος. Είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εν ώψη του αυριανού ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Στις 9 αύριο στον άλλο ημιτελικό αναμετρώνται Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια.
1: Και άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6, μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Θα συνεχιστεί και αύριο η αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι κάτω Πατήσια, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων σε ύψος της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ακαδημία Πλάτωνος Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρια Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή είναι η ροή στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Την επικαιρότητα συνεχίζει να απασχολεί η Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό όπλων και ναρκωτικών. Πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ταυτόχρονη έρευνα σε σπίτια και επιμηνιοστάσια στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκονται δύο εγκληματικές ομάδες που εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο διασύνδεσής τους. Η υπόθεση σχετίζεται και με την έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Το απόστημα Θεοδόση πρέπει να σπάσει. Δύο ή τρεις οικογένειες δεν μπορούν να μαυρώνουν τη φήμη και την εικόνα ενός νησιού με υπερήφανους και φιλότιμους κατοίκους.
4: Και το είχαμε πει από την συχνότητα του Real FM, από την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η υπόθεση με την οικογένεια στα Βορίζια, ότι έρχονται και άλλες συλλήψεις. Και άλλες συλλήψεις οικογενειακές. Το είχε προαναγγείλει άλλωστε μετά το μαγελίο στα Βορίζια, μετά την Πεντέτα δηλαδή, στα Βορίζια ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και για να καταλάβουμε το εύρος αυτής της επιχείρησης, ας πάμε λίγο στους αριθμούς που ουσιαστικά αποτελούν και τη γλώσσα της αλήθειας. Από τις 4.30 το πρωί, πάνω από 200 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών και με συντονισμό όμως από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, ξεκίνησαν αυτές οι επιχειρήσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 22 κατοίκων έρευνες, 18 έρευνες σε επιμνηωστάσια. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22, έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ συνολικά στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίζεται αυτή την ώρα που μιλούμε, καθώς οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναφέρονται τα ονόματα άλλων 76 ατόμων. Όλοι τους ανήκουν σε συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες φαίνεται να διασυνδέονται μεταξύ.

0: Και το είχαμε πει από την συχνότητα του Real FM, από την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η υπόθεση με την οικογένεια στα Βορίζια, ότι έρχονται και άλλες συλλήψεις. Και άλλες συλλήψεις οικογενειακές. Το είχε προαναγγείλει άλλωστε μετά το μαγελίο στα Βορίζια, μετά την Πεντέτα δηλαδή, στα Βορίζια ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και για να καταλάβουμε το εύρος αυτής της επιχείρησης, ας πάμε λίγο στους αριθμούς που ουσιαστικά αποτελούν και τη γλώσσα της αλήθειας. Από τις 4.30 το πρωί, πάνω από 200 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών και με συντονισμό όμως από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, ξεκίνησαν αυτές οι επιχειρήσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 22 κατοίκων έρευνες, 18 έρευνες σε ποιμνιοστάσια. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ συνολικά στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίζεται αυτή την ώρα που μιλούμε, καθώς οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναφέρονται τα ονόματα άλλων 76 ατόμων. Όλοι τους ανήκουν σε συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες φαίνεται να διασυνδέονται μεταξύ. Να διασυνδέονται σε εξή. Σε τι? Παράνομες επιδοτήσεις. Ο ΠΚΠ. Αλλά είναι δυνατόν να έλειπε από αυτό ο ΠΚΠ όταν μιλούμε για την Κρήτη? Ναρκωτικά βεβαίως, όπλα, καταπατήσεις, κτημάτων, ζωοκλοπές. Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα το οποίο παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του συγκεκριμένου ανθρώπου που πραγματοποίησε αυτό το τηλεφώνημα οι αστυνομικοί. Το παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό στα πλαίσια όμως ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έλεγε στον συνομιλητή του? Μα πρέπει να βρω οπωσδήποτε τόσα ζωντανά. Ζητούσε συγκεκριμένο αριθμό εγώ προβάτων, διότι αυτά έχω δηλώσει και τα δικά μου δεν βγαίνουν όταν θα έρθει ο έλεγχος. Από εκεί και πίτα ξεκίνησαν παρακολουθήσεις. Ξεκίνησαν παρακολουθήσεις με ιδιαίτερα διακριτικό, παύλα επαγγελματικό τρόπο. Καθώς μην ξεχνούμε ότι στην κατοχή των συλληφθέντων που έχω προαναφέρει έχουν βρεθεί και όπλα. Κατά συνέπεια μιλούμε για κάτι το ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Τώρα, από εκεί και έπειτα, μετά από αυτές τις παρακολουθήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ξεδιπλώσουν ολόκληρο τον ιστό που είχαν δημιουργήσει κυρίως στα ορεινά Κρήτη, από τα Ζωνιανά και τα Βορίζια, μέχρι το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, αλλά και το Λασίθι, αυτές ουσιαστικά τέσσερις οικογένειες. Τέσσερις οικογένειες οι οποίες λειτουργούσαν με μόντους οπεράντι μαφίας. Έτσι ακριβώς λειτουργούσαν ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι αστυνομικοί που έχουν πραγματοποιήσει τις έρευνες. Όπως είπα, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναμένονται και άλλες συλλήψεις, έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών, έχουν βρεθεί όπλα. Αυτό όμως που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές της αστυνομίας στην Κρήτη είναι οι σακούλες με τα μετρητά που έχουν βρεθεί, αλλά και σακούλες με ενότια. Τι είναι τα ενότια? Τα ενότια είναι τα σκουλαρίκια που φορούν στα εγωπρόβατά τους, ώστε να υπάρχει σήμανση και καταγραφή για τις επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Οπότε είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, και οι ακροατές μας βεβαίως, ότι εδώ ακουμπούσαν οι άνθρωποι αυτοί που λειτουργούσαν με όρους μαφίας, ακουμπούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και σε βαριά ποινικά αδικήματα. Ποινικά αδικήματα όπως εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και προμήθεια οπλισμού. Που βεβαίως προμήθεια οπλισμού είναι παράνομη.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά την κόντρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, το σκληρό ροκ συνεχίζεται στη Βουλή, αυτή τη φορά στην Ολομέλεια, όπου είναι σε εξέλιξη συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από λίγη ώρα, ο κ. Λιβανός, παίρνοντας το λόγο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ σήμερα παρακολουθούμε το πρώτο από τα δύο επεισόδια ενός καυτού διημέρου, το οποίο αναμένεται να κυριαρχήσει στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα με τη συζήτηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης σε βάρος του κ. Λιβανού και της κ. Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση το νομοπεριευθύνης υπουργών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο, θυμίζω, είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συνεδρίαση επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ.

0: σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι σήμερα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση. Ενδεχομένως τα κόμματα να κρατούν δυνάμεις για την αυριανή μάχη. Αυτό που μέχρι στιγμής κλέβει τις εντυπώσεις είναι η ομιλία του κυρίου Σπύλου Λιβανού, του ενός εκ των δύο εγκαλουμένων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρώην υπουργός επιχείρησε να αποδομήσει τις προτάσεις σε βάρος του για τη σύσταση Επιτροπής Προστατευτικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες για όσα είχε κάνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πραγματική νομική βάση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις εναντίον του στερούνται στοιχειώδους νομικής τεκμηρίωσης, λέγοντας ότι δεν προκύπτει ούτε ένδειξη προσωπικής εμπλοκής του, ούτε οποιαδήποτε οικονομική ζημία ευρωπαϊκών ή κρατικών πόρων. Και η χαρακτηριστική του αναφορά εκεί ήταν ότι οι προανακριτικές δεν συστήνονται χωρίς νομική βάση ή χωρίς έστω την παραμικρή ένδειξη.
1: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ναι. Γιώργο, άφησε αιχμές και για τη διαδικασία διαβίβασης της δικογραφίας στη Βουλή.
0: Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατά τον κύριο Λιβανό οι τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες τον εμπλέκουν είναι του 2021. Mm-hmm. Άρα, εν της πράγμαση, έχει παραβιαστεί το αμελητή το οποίο ορίζει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Δηλαδή, μόλις η εισαγγελική αρχή πέσει πάνω σε όνομα υπουργού, είναι υποχρεωμένη αμέσως να στείλει χωρίς περαιτέρω έρευνα τον φάκελο στη Βουλή, προκειμένου αυτή να διενεργήσει έρευνα. Έχουν περάσει 5 χρόνια, υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιβανός, και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και φτάνει ο φάκελος το 2026 για υπόθεση η οποία ανάγεται στο 2021. Πρέπει να σας πω ότι το σημαντικό εδώ είναι η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει και την πλειοψηφία να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Άρα, εκτός κάποιας συνταρακτικής έκπληξης το βράδυ στην ονομαστική ψηφοφορία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πούν όχι, και αυτό θα είναι αρκετό προκειμένου να απορριφθούν οι δύο προτάσεις.
1: Βοήθησε μας λίγο με τα διαδικαστικά, Γιώργο. Εδώ θα στηθούν δύο κάλπες, σωστά.
0: Σωστά. Σήμερα θα δούμε κάλπες στην Ολομέλεια το βράδυ. Μία για κάθε πρόσωπο, μία για τον κύριο Λιβανό και μία για την κυρία Ραμπατζή. Θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο. Και για τον κύριο Λιβανό και ένα για την κυρία Ραμπατζή, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι δύο προτάσεις, οι οποίες είναι εναντίον τους, και ο κάθε βουλευτής θα μπορεί να ψηφίσει ναι ή όχι, είτε στη μία είτε και στις δύο προτάσεις, με δεδομένο, όπως σας είπα, ότι η πλειοψηφία και δια του εισηγητή της είπε ότι δεν βλέπει το παραμικρό και άρα θα απορρίψει την πρόταση, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν οι 151 απαιτούμενες θετικές ψήφοι, προκειμένου να συγκροτηθεί η Προανακριτική Επιτροπή. Νομίζω ότι το ίδιο σκηνικό θα δούμε και αύριο το πρωί. Στην συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Το ρεπορτάζ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, μολονότι ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, εισάγει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τη διαδικασία του δικαιώματος μειοψηφίας, δηλαδή με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι εκεί, εφόσον η πλειοψηφία πάρει μια άλλη απόφαση, κυρίαρχο όργανο είναι η Ολομέλεια, δεν είναι ο πρόεδρος της Βουλής για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Μπορεί, και φαίνεται πως αυτό θα γίνει, η Νέα Δημοκρατία να πει ότι πρόκειται για υπόθεση η οποία αφορά την εθνική άμυνα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να περάσει με 151 θετικές ψήφους. Και εκεί, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα αρνηθεί, δεν θα δούμε Εξεταστική Επιτροπή. Μένει να δούμε βεβαίως ποια θα είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Πάντως, Γιώργο, τα όργανα είχαν αρχίσει από χθες, μετά τις χθεσινές διαρροές από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μας το έλεγες εσείς αυτή την ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Υπήρξε λίγο αργότερα παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής που μίλησε για ποινικό αδίκημα.
0: Ναι, και μένει να δούμε αν ο κ. Κακλαμάνης θα προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού που είπε χθες, να διατάξει, δηλαδή να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας από την Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να διερευνηθεί πώς διέρευσε αυτό το υλικό από την απόρριτη συνεδρίαση. Σας θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό της Βουλής, κάθε συνεδρίαση η οποία αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόρριτη, γίνεται με κλειστές κάμερες και τα μέλη της δεσμεύονται να διατηρήσουν, να διαφυλάξουν το απόρριτο. Και μετά το πέρας των συνεδριάσεων, αυτό εχθές δεν συνέβη. Είδαμε να κυκλοφορούν αυτούς οι διάλογοι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλήδη Δεμήρη, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και στους δημοσιογράφους και αργότερα στο διαδίκτυο. Ο Πρόεδρος της Βουλής μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή. Δεν το χαρακτήρισε απλώς ντροπή αυτό που έχει συμβεί. Και σήμερα, εδώ, πάλι από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, υποστήριξε ότι θα ζητήσει πιθανότατα μέσα στη μέρα από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει την έρευνα. Μίλησε για ποινικό αδίκημα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, αλλάζει η ακρίβεια, τις συνήθειες των πολιτών. Στροφή σε φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν κάνει οι καταναλωτές, όπως καταδεικνύει νέα μεγάλη έρευνα. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν πλέον στην προώθηση των δικών τους προϊόντων μέσω προσφορών, βελτιωμένου σχεδιασμού και με μεγαλύτερης ποικιλίας, τα οποία, Δημήτρη Χριστούλια, κρίνονται από τους καταναλωτές εξίσου ποιοτικά σε σύγκριση με τα επώνυμα.
3: Βασίλη, αν έπρεπε να βάλουμε έναν τίτλο στο θέμα που μόλις θα πούμε, θα λέγαμε ότι οι καταναλωτές πλέον έχουν κάνει στροφή, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, στα φθηνά προϊόντα. Οι έρευνες δείχνουν ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή εκείνων των προϊόντων που έχουν τη φίρμα των σούπερ μάρκετ με αμύωτη ένταση, σε μια προσπάθεια που κάνουν έτσι κι αλλιώς οι καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγορές αγαθών ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα. Βασίλη, η αναζήτηση για φθηνά προϊόντα από τα νοικοκυριά αυξάνεται συνεχώς μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης ακρίβειας. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα θέματα της ακρίβειας και ουσιαστικά αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες. Αυτά τα δείγματα είναι πολύ πιο εμφανή τους τελευταίους μήνες λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παράγονται από βιομηχανίες, όπως είναι προφανές για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Πολλούνται φθηνότερα κατά 30% σε σχέση με τα επώνυμα.
2: Είναι μεγάλη απόκληση, Δημήτρη, από τα επώνυμα προϊόντα.
3: Θα σου πω, έχει γίνει.
2: Και βλέπουμε και σε πολλά σούπερ μάρκετ προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των ίδιων των σούπερ μάρκετ.
3: Θα σου πω ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας Circana, μέχρι το τέλος Μαρτίου το καλάθι με τις 60 βασικότερες κατηγορίες προϊόντων, όταν αυτό συγκρίνεται ιδιωτικής ετικέτας με επώνυμα, κοστίζει κατά 45% φθηνότερα τα ιδιωτικής ετικέτας. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι τα τρόφιμα κυριαρχούν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν 7 στα 10 προϊόντα που πολλούνται είναι τρόφιμα και αφορούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και το υπόλοιπο 30% ουσιαστικά είναι απορρυπαντικά και χαρτικά. Συνολικά, για να καταλήξουμε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Nielsen, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στο 27,5% το 2026 μέχρι στιγμής. Ουσιαστικά, Βασίλη, ένα στα τέσσερα προϊόντα που αναζητούν και αγοράζουν τελικά οι καταναλωτές είναι αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα φθηνά προϊόντα, και έχει πολύ μεγάλη λογική. Αποτελεί πλέον η συμμετοχή τους στο νοικοκυριό, στο οικογενειακό καλάθι, ρεκόρ όλων των εποχών, και είναι λογικό αυτό να γίνεται με την ακρίβεια που υπάρχει γενικότερα στα τρόφιμα. Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα η ακρίβεια και λόγω πολέμου τώρα στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει ριζικά τις καταναλωτικές συνήθειες, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις φθηνότερες λύσεις σε σχέση πάντα φυσικά και με την ποιότητα, για να γεμίσουν καθημερινά το καλάθι τους.
2: Είναι και σημαντικό αυτό που λέει η έρευνα, Δημήτρη, την οποία διαβάζω τώρα, ότι θεωρούν οι καταναλωτές εξίσου ποιοτικά τα προϊόντα αυτά.
3: Και είναι ποιοτικά, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια από τις εταιρείες για να προσφέρουν μια εναλλακτική
2: φθηνότερη
3: λύση στους πελάτες τους.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Τα σούπερ μάρκετ όμως είναι η μία όψη της ακρίβειας, η άλλη όψη είναι η στεγαστική κρίση που έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα μας. Με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευθεί και σχεδόν 800.000 ακίνητα να παραμένουν κλειστά, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλέγμα κινήτρων. Ο Υπουργός Οικονομικών περιέγραψε, μιλώντας σε συνέδριο, τη νέα στρατηγική τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε το θέμα να συζητηθεί στο άτυπο Eurogroup της Λευκωσίας. Τι μπορεί να περιμένουμε από αυτή την κίνηση εσείς, Σταύρο Πιεράκου?
4: Σε αυτή τη φάση, Ελισάβετ, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Απλώς τόσο η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, όσο και οι υπόλοιποι Υπουργοί Οικονομικών, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο πρόβλημα της χώρας μας η στεγαστική κρίση, είναι αντίστοιχο πρόβλημα και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών, αναζητούν τρόπους για να ξεπεραστεί ή να περιοριστεί το πρόβλημα. Και σε αυτή τη φάση, μετά από ελληνική πρωτοβουλία, θα εξεταστούν τα μοντέλα τριών ευρωπαϊκών χωρών που θεωρούνται επιτυχημένα ως προς την μέτρα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν.
1: Τα οποία ποια είναι?
4: Πρόκειται να πούμε για την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Κροατία. Κοινός παρονομαστής και στις τρεις χώρες είναι η ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, η φορολόγηση των κλειστών ακινήτων, τα κίνητρα για νέες κατασκευές αλλά και αυστηροί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ειδικότερα η Ισπανία έχει δώσει έμφαση στον περιορισμό των τιμών των ενοικίων, εφαρμόζει πλαφόν αυξήσεων ενοικίων κυρίως σε περιοχές υψηλής ζήτησης, ενώ υπάρχουν φορολογικά αντικίνητρα για ακίνητα που παραμένουν άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να επιστρέψουν στην αγορά. Αντίστοιχα και στην Ιρλανδία η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πλαφόν στις αυξήσεις ανοικίων. Οι αναπροσαρμογές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% ετησίως, ενώ επιβάλλεται βαρύς φόρος ιδιοκτήτες που διατηρούν ακίνητα κενά προκειμένου να πιεστούν είτε να τα αξιοποιήσουν είτε να τα διαθέσουν στην αγορά. Στην Κροατία υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί με απαγόρευση νέων αδειών για τα Airbnb, ιδίως σε περιοχές όπου η στέγη έχει γίνει απρόσιτη για τους μόνιμους κατοίκους, ενώ υπάρχει ετήσιος φόρος, επιβάλλεται ετήσιος φόρος στα αδρανή ακίνητα, που μπορεί να φτάνει και στα 8 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα των τριών χωρών θα εξετάσουν οι Υπουργοί Οικονομικών στο άτυπο Eurogroup της Λευκοσίας, αναζητούντας τις πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα διέξοδο από την στεγαστική κρίση. Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών πάντως βρίσκονται νέα μέτρα που θα ενισχύσουν την κατασκευή και την αξιοποίηση κατοικιών και θα προσθεθούν στην ήδη εφαρμοζόμενη τριετή φοροαπαλλαγή για ακίνητα που επιστρέφουν στην αγορά. Τα προγράμματα ανακαίνησης κλειστών κατοικιών, ήδη περιμένουμε να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης και αναβάθμισης, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και νέα φορολογικά κίνητρα ώστε να ενεργοποιηθούν περισσότερα κίνητα που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα.
1: Άρα σε κάθε περίπτωση εσείς μιλάμε για μια σειρά από μέτρα και το θέμα είναι να βρει κανείς το σωστό μείγμα αυτό των μέτρων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε εμείς ότι πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα οι έρηνες προβλέψεις της Κομισιόν, οι οποίες όπως είναι φυσικό αποτυπώνουν και τις επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αν πρέπει να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα, μιλάμε για φρένο στην ανάπτυξη, αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αποσταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα για την χώρα μας, η Κομισιόν προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8 φέτος, η αρχική πρόβλεψη ήταν για 2,2 και 1,6% για το 2027 και αναζωπήρωση του πληθωρισμού την προσδιορίζει περίπου στο 3,7% φέτος, ενώ είναι πολύ υψηλότερο το ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και στο 2,4% για το επόμενο έτος.
2: Θύελα αντιδράσεων προκαλεί η συμπεριφορά των Ισραηλινών αστυνομικών απέναντι στους ακτιβιστές στο Λίσκου που είχε κατεύθυνση τη Γάζα και ο βασανισμός που υπέστησαν υπό την παρότρινση και το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ωστόσο παραμένει στη θέση του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την Αθήνα, Βαγγέλη Αρετέο, να ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των Ελλήνων πολιτών.
5: Βασίλη, η υπόθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες διπλωματικές κρίσεις των τελευταίων μηνών ανάμεσα στο Ισραήλ και σε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, διότι αυτό που έχει εξοργήσει ιδιαίτερα την Ευρώπη δεν είναι μόνο η σύλληψη των ακτιβιστών στο Λίσκο, αλλά κυρίως αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος ο Υπουργός Ασφάλειας, ο Ισραηλινός ακροδεξιός Μπεν Γκβίρ, στο οποίο δείχνει δεκάδες ακτιβιστές να είναι γονατισμένοι με δεμένα τα χέρια πίσω και τα κεφάλια σκυμμένα, ενώ ο ίδιος τους χλεβάζει λέγοντας τους καλώς ορίσατε στο Ισραήλ και αποκαλούντας τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας.
2: Και να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, αν μου επιτρέπεις, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί με τις πράξεις του ο Ισραηλινός Υπουργός Ασφάλειας. Το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν.
5: Ακριβώς και όπως είπες και εσύ, ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου αντέδρασε λέγοντας ότι αυτές οι εικόνες δεν συνάδουν στις αξίες του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο φυσικά να προχωρήσει σε καμία άλλη κίνηση πολιτική. Αυτό που έχει σημασία εδώ, Βασίλη, είναι να τονίσουμε πρώτον ότι είχαμε πάρα πολλοί στεναρές, πρωτοφανώς στεναρές αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο θεσμών. Είχαμε η Κομισιόν, η οποία χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη αυτή την κατάσταση και τόνισε ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ασφάλεια. Ιδιαίτερα βαριά ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος και αποτροπιασμένος. Και είχαμε βέβαια και πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα, όπως της Ιταλίας, με την Τζόρτζια Μελόνι να δηλώνει ότι οι εικόνες αυτές είναι απαράδεκτες και ότι παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ολλανδία και άλλες πολλές χώρες. Και έτσι πλέον όλο αυτό το βίντεο έχει εξελιχθεί, Βασίλη, σε μια μεγάλη υπενθύμηση και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ότι προς το παρόν τουλάχιστον το Ισραήλ και οι ακραίοι του Τελ Αβίβ δεν μπορούν να ελεγχθούν.
1: Εν τω μεταξύ, την ώρα που παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή και το Ιράν επισκέπτεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, φαίνεται ότι υπήρξε μία έντονη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και της Wall Street Journal. Και αυτό γιατί ο Ουάσιγκτον εξετάζει επιστολή προθέσεων με την Τεχεράνη και περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται δύσπιστος και υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής πίεσης. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
6: Καλό μεσημέρι. Οι διαρροές στα αμερικανικά μέσα λένε ότι υπήρξε μια σοβαρή σύγκρουση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου με φόντο τις αμερικανο-ιρανικές διαπραγματεύσεις και την πιθανότητα νέας θεωρητικής κλιμάκωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών την περασμένη Τρίτη, η οποία ήταν δύσκολη, ενώ η αμερικανική πηγή περιέγραψε τον Νετανιάχου μετά τη συνομιλία, λέγοντας πως τα μαλλιά του είχαν πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Η ρήξη προκλήθηκε μετά την απόφαση του Τραμπ να παγώσει σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν, υπό την πίεση χωρών του κόλπου όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, ώστε να δοθεί χρόνο στη διπλωματία. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για συμφωνία με την Τεχεράνη, δηλώνοντας πως ή θα έχουμε συμφωνία ή θα κάνουμε άσχημα πράγματα. Ενώ σε ερώτηση για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό απάντησε με τη φράση «Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ». Σύμφωνα με το αραβικό μέσο Al Arabiya, το νέο σχέδιο αποκλιμάκωσης που δοθούν Κατάρ και Πακιστάν προβλέπει περιορισμού στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του ορμού υπό διεθνής εγγύησης. Το Ισραήλ, ωστόσο, θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις δίνουν χρόνο στην Τεχεράνη να ανασυνταχθεί στρατιωτικά και πιέζει για επανέναρξη των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, έκθεση της περιουσίας ερευνών του Κογκρέσου καταγράφει το αυξανόμενο στρατιωτικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 42 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την έναρξη της σύγκρουσης, ανάμεσά τους πολλά drones και μαχητικά F-15, ενώ το συνολικό οικονομικό κόστος έχει εκτοξευτεί στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Ελισάβετ.
1: Θανάση, σε ευχαριστούμε.
2: Αυστηρότερους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τέλος στην άναρχη χωροθέτηση επιχειρεί να βάλει νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την καθολική απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, δασικές εκτάσεις, εθνικούς δρυμούς, αρχαιολογικούς χώρους και ακτές κολύμβησης. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Βασίλη, αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί εδώ και αρκετά χρόνια από πολλές τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα. Το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ουσιαστικά αποκλείει τις νέες εγκαταστάσεις σε περιοχές με χαμηλό αιωλικό δυναμικό, δηλαδή κάτω από τα 4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, αποκλείοντας έτσι την ανάπτυξη ανεμογεννητριών σε περίπου το 50% της ελληνικής επικράτειας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι απαγορεύονται οι νέες άδειες σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, ενώ υπάρχει ειδική μέρημνα και για τα νησιά, καθώς απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ουσιαστικά με αυτή την ρύθμιση είναι μόλις 13 τα ελληνικά νησιά που επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Τώρα θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ειδική μέρημνα υπάρχει και για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών, τα οποία απαγορεύονται σε δασικές εκτάσεις, σε περιοχές Natura, αλλά και κοντά σε σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Βεβαίως υπάρχει εδώ πέρα και μια πολύ ειδική μέρημνα που αφορά το γεγονός ότι δεν μπορεί να καλύπτεται πάνω από το 1,5% της επιφάνειας μιας περιφερειακής ενότητας ή μιας δημοτικής ενότητας από φωτοβολταϊκά. Εδώ πέρα θα πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα. Το γεγονός ότι όλο αυτό το σχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση, θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση και έπειτα θα λάβει το δρόμο για την Βουλή αυτό το νομοσχέδιο. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι παρά τα θετικά σχόλια που έχει αποσπάσει, ουσιαστικά η κριτική γίνεται αυτή την στιγμή για το γεγονός ότι δεν έχουν αποκλειστεί από την ανάπτυξη ανεμογεννητριών περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές τα προηγούμενα χρόνια, όπως το μεγαλύτερο μέρος της Εύβοιας, αλλά και το δάσος της Δαδειάς στον Εύρο.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται σε θέσεις που έχουν μικρή ή ακόμη και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
13: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
12: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
13: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
12: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
13: Τζοέλ.
12: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
14: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
14: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
14: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
15: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέδεσα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου.
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείου στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
25: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
26: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
27: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τη σημαντική αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των πτυχίων και των προσόντων των εργαζομένων με το αντικείμενο ενασχόλησής τους δείχνει νέα μεγάλη έρευνα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, 4 στους 10 κάνουν διαφορετική δουλειά από αυτό που έχουν σπουδάσει. Διαπιστώνεται επίσης ότι η συνεχιζόμενη κατάρτιση δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί ως σταθερό στοιχείο της εργασιακής ζωής, παρά τη διαρκή αναφορά στην ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Άλλο σπουδάζουν και με άλλο ασχολούνται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του θέματός μας, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Πολύ μεγάλη έρευνα, Βασίλη, από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ. 6.000 τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε όλη τη χώρα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι συχνά δεν αξιοποιούνται επαγγελματικά και ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα η έλλειψη δεξιοτήτων. 4 στους 10 δηλώνουν ότι η δουλειά τους έχει μικρή ή καμία σχέση με τις σπουδές και τα προσόντα τους. Ενώ μόλις το 44% θεωρεί ότι υπάρχει ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση που έχουν και την εργασία τους. Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη σε όσους εργάζονται μερικώς ή με εκπεριτροπή απασχόληση, όπου τα ποσοστά μη αξιοποίηση των σπουδών ξεπερνούν το 66% και φτάνουν ακόμη και το 75%. Παράλληλα, σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της δουλειάς τους, ενώ περίπου το 75% θεωρεί ότι χρησιμοποιεί σημαντικό μέρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων του. Σχεδόν 3 στους 10 πιστεύουν ότι διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες, οι οποίες όμως δεν αξιοποιούνται από τη θέση εργασίας τους. Με πολύ απλά λόγια, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν το επιτρέπουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους δηλώνει ότι θέλει να ενισχύσει κυρίως τις ψηφιακές του γνώσεις, ενώ ακολουθούν οι επικοινωνιακές, γνωστικές και οργανωτικές δεξιότητες. Παρά τη συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, μόνο 1 στους 4 φοβάται ότι οι δεξιότητές του θα ξεπεραστούν τα επόμενα 5 χρόνια. Και την ίδια στιγμή, όπως είπες και εσύ, η επαγγελματική κατάρτιση παραμένει περιορισμένη. Σχεδόν το 75% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν συμμετείχε σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης μέσα στον τελευταίο χρόνο, με τα χαμηλότερα εισοδήματα και τα χαμηλότερα μορφωτικά επίπεδα να έχουν ακόμη μικρότερη πρόσβαση σε επιμορφωτικά προγράμματα.
3: Το τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός στην κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσθήκη εκατοντάδων νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
4: Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μήνυμα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά τη χθεσινή ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικέντρωσε την ομιλία του τόσο στη μεγάλη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού, όσο και στη στήριξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, ανακοινώνοντας την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Τόνισε ιδιαίτερα ότι η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από την οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Τώρα, όσον αφορά την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία έως τα μέσα του 2026, αλλά ήδη σήμερα έχουν φτάσει τα 1.076. Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση του στόλου στα 1.700 λεωφορεία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανανέωση του στόλου επέτρεψε και τη βελτίωση των συχνοτήτων στα δρομολόγια, ειδικά στις γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ομιλία του και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Ανακοίνωσε ότι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραδοθούν ακόμη 14 σειρμοί. Επίσης, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι για την ανακατασκευή ακόμη 10 σειρμών, οι εργασίες των οποίων γίνονται στο Βόλο από ελληνική εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι βασικός στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υπεραιτέρω ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία και στα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης των συγκοινωνιών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας του συγκοινωνιακού δικτύου της πρωτεύουσας. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
5: Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή. Ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Πράγματι, εδώ αν θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δεν αρκεί μόνο εξοπλισμός, αρκεί μια έμπρακτη αναγνώριση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ. Γι' αυτό και θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων σας και των διοικήσεων. Είναι το ελάχιστο ευχαριστώ αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για εσάς και να αναγνωρίσουμε τη δικιά σας μεγάλη προσπάθεια.
1: Επίσημα αποκαλυπτήρια το απόγευμα για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η κάθοδός της στην πολιτική αρένα θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο συνάδελφός μας από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Ιρμάτσης.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιον και την πλατεία Αριστοτέλους, η πρεμιέρα του νέου κόμματος με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού. Οι πόρτες του γνωστού κινηματοθέατρου αναμένεται να ανοίξουν στις 6 το απόγευμα, ενώ οθόνες στείνονται αυτή τη στιγμή έξω από το Ολύμπιον για τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να βρει θέση μέσα. Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης υπολογίζεται περίπου 2 με 3 ώρες, καθώς πέρα από το όνομα και το σύμβολο του νέου κόμματος θα παρουσιαστεί και η ιδρυτική διακήρυξη. Στην παρουσίαση της βραδιάς αναμένεται να βρίσκεται ένα πρόσωπο γνώριμο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Στην επικοινωνιακή προετοιμασία βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ενώ πριν ανέβει στο βήμα η Μαρία Καριστιανού, αναμένεται να προβληθούν υποστηρικτικά μηνύματα μέσω βίντεο από την Ομογένεια. Στο χώρο θα υπάρχει και βιβλίο υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης για τους υποστηρικτές του νέου κόμματος. Η Μαρία Καριστιανού στην ομιλία της θα περιγράψει το περίγραμμα των βασικών θέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει έντονα αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, θα μεταφέρει όμως και ένα θετικό και ελπιδοφόρο αφήγημα. Τρεις λέξεις περιγράφουν την ιδρυτική διακήρυξη σύμφωνα με τους συνεργάτες της: ανατρεπτική, ριζοσπαστική και προοδευτική.
3: Μέχρι τον Άριο Πάγο έφτασε ένα ζευγάρι μετά το τέλος της σχέσης του, καθώς ο ένας από τους δύο διεκδικούσε τα δώρα, ακίνητα και χρηματικά ποσά που είχε δώσει στο ετερονήμιση. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο έλαβε μία απόφαση σταθμό, σύμφωνα με την οποία ό,τι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Πώς φτάσαμε ως εδώ, Σοφία Γαλάνη?
7: Γιατί με τον τερματισμό της ελεύθερης συμβίωσης τους, που ξεκίνησε το 1992 και έληξε το 2002, εκείνη ζήτησε να της επιστραφούν τα χρήματα και τα ακίνητα που του είχε δώσει επικαλούμενη τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, δηλαδή ότι έγινε πλουσιότερος από την περιουσία της, προκαλώντας της ταυτόχρονα και ζημιά. Όμως εκείνος αρνήθηκε να επιστρέψει τις παροχές και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Τώρα εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο, την οποία έχασε η ενάγουσα. Σύμφωνα με την απόφαση, η γνωριμία της με τον σύντροφό της έγινε το 1992, όταν του ανέθεσε τη μελέτη και για εγκατάσταση φωτισμού στο σπίτι της. Τότε συνήψαν ερωτικό δεσμό και έμεναν μαζί τη δεκαετία 1992 έως και 2002. Οπότε και ο τελευταίος, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση τους πάντα κατά την ίδια. Στο εφετείο Αθηνών όμως χάνει την υπόθεση, καθώς κρίθηκε ότι παρήχε το επίμαχο χρηματικό ποσό και τα ακίνητα από ελευθεριότητα, από χαριστική αιτία, με πρόθεση δωρεάς και χωρίς να αποβλέπει συγκεκριμένο περιουσιακό αντάλλαγμα στη μελλοντική της οικονομική εξασφάλιση ή σε μελλοντικό γάμο.
3: Όπως θα έλεγε ο λαός, ο έρωτας μπορεί να τελειώνει, αλλά τα δώρα μένουν. Η απόφαση πάντως είναι σημαντική για την νομική κοινότητα, τουλάχιστον, Σοφία, καθώς βάζει φρένο σε διεκδικήσεις μεταξύ πρώην συντρόφων.
7: Το σκεπτικό της απόφασης του Αρίου Πάγου εξήγησε στον Real FM η δικηγόρος και υποψήφια διδάκτορα αστικού δικαίου στη νομική σχολή του Εθνικού και Ποδηστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώτα Μητράκου. Βέβαια, επισημαίνει, και να το πούμε αυτό, ναι, ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και εξετάζεται διαφορετικά από τα αρμόδια δικαστήρια.
8: Εδώ τώρα δημιουργούνται διάφορα ζητήματα και ανοίγει και η γενικότερη συζήτηση σχετικά με την Ελεύθερη Ένωση. Η Ελεύθερη Ένωση δεν προβλέπεται στον αστικό μας κώδικα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη που να μας ορίζει τι ακριβώς είναι η Ελεύθερη Ένωση. Είναι κάτι όμως που προοδευτικά έχει προκύψει. Η συγκεκριμένη υπόθεση δόθηκε έμφαση σε μια επιστολή που φαίνεται ότι είχε αποστείλει η ενάγουσα προς τον εναγόμενο, από την οποία αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε πρόθεση σύναψης γάμου, άρα δεν υπήρχε κάποια πρόθεση μονιμότητας, δεν υπήρχε αυτό το απαραίτητο στοιχείο μονιμότητας. Συνεπώς, βασιζόμενος ο Άριος Πάγος σε αυτή την επιστολή, κατέληξε ότι οι δωρεές αυτές έγιναν από ελεύθερη βούληση ανεξαρτήτως της διαπροσωπικής του σχέσης. Ήθελε δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία, η ενάγουσα, να κάνει αυτή την δωρεά προς τον εναγόμενο. Αυτό ήταν το κρίσιμο, το μείζον. Πάντοτε είναι κρίσιμο να εξετάζουμε τα πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Υπάρχουν διατάξεις, εννοείται, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε και να τις μελετούμε, αλλά πάντοτε το κρίσιμο είναι τι έχει συμβεί εν προκειμένου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση είχαν στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM η σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον επίσης σπουδαίο τραγουδοποιό Νίκο Πορτοκάλογλου. Μίλησαν για τη μεγάλη περιοδία που προγραμματίζουν και τα μελλοντικά τους σχέδια. Οι φωνές τους, Νίκη Κότσου, μαγεύουν όχι μόνο εμάς τους παλαιότερους, αλλά και όλους τους νεότερους.
7: Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Βασίλη, ήταν σήμερα καλεσμένοι οι δύο καλλιτέχνες, όπου αποκάλυψαν μυστικά για τις καλοκαιρινές τους συναυλίες, που δένουν με το νέο τους τραγούδι ένα ντουέτο για τους δύο παράλληλους δρόμους τους, όπως είναι και ο τίτλος του. Όπως έκαναν γνωστό μέσα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σειρά συναυλιών τους αρχίζει από την Κύπρο και στην Ελλάδα πρώτος σταθμός θα είναι ο Βύρονας. Η έκπληξη είναι ότι η Άλκης Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα γυρίσουν 35 πόλεις και νησιά μέχρι τον Σεπτέμβριο. Όπως ανέφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν αρκεί να γράφει ωραία τραγούδια, αλλά μετράει και η χημεία ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες. Εκεί η Άλκης Πρωτοψάλτη εξομολογήθηκε: με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν επιθυμία μου να ταξιδέψουμε μέσα από τη μουσική που μου άρεσαν τα τραγούδια του. Η ευγένεια, το ήθος και η ηρεμία του, αυτό το εντελώς αντίθετο από εμένα. Τον ερωτεύτηκα μέσα από το μουσικό κουτί, την εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ. Ο Πορτοκάλογλου φυσικά ανταπέδωσε, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με την Άλκηστη, μιλώντας και εκφράζοντας τον θαυμασμό του. Και λόγω της συνάντησης της πρώτης, τον πήρε τηλέφωνο για να συνεργαστούν. Αργότερα, οι δύο καλλιτέχνες αποκάλυψαν ότι βρήκαν τον κοινό τους κώδικα, συμπληρώνοντας ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το μαγικό μάλλον που συμπλήρωσε ανάμεσά τους. Η σκηνή είναι το πιο αξιόπιστο τεστ. Μπορεί να ανέβεις με κάποιον που θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα. Εδώ ήταν το μαγικό αυτό που συνέβη. Σχετικά με το πρόγραμμα των συναυλιών, πολλές εκπλήξεις. Το στοίχημα είναι να παντρέψουμε τα τραγούδια μας πάνω στη σκηνή. Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό και τα χαρτιά μας. Τώρα ξεκινάμε πρόβες.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης των δύο καλλιτεχνών.
9: Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι, σε κάποιες συναυλίες πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές. Ναι. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό.
10: Όπως λέει η Άλκης, της γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πήγα να τη δω στον Καζάρτε, μόνη της τότε, και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, μετά από λίγο πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι, στη Χαλκιδική, και ήθελα να έρθει σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα, μετά ήρθε η εκπομπή. Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
1: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Δημήτρη, έχουμε εξελίξει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και σχετικά με το ραντεβού για να κόπουν Αταμάν, το οποίο τελικά ακυρώθηκε.
11: Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Εργίνα Αταμάν με τον ιδιοκτήτη τη ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλο. Ο κ. Γιανακόπουλος έστειλε πριν από λίγη ώρα μήνυμα στήριξη στον Τούρκο τεχνικό απέναντι στην απαξίωση που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στο πρόσωπό του. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας, τόνισε ο ιδιοκτήτη τη ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λίγη ώρα μετά από την ακύρωση του σημερινού ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, αλλά και τη δημόσια στήριξη του Προέδρου της ομάδας προς το πρόσωπό του, ο Τούρκος προπονητής προέβησε δήλωση στην δημόσια τουρκική τηλεόραση, στο TRT Sport, το κανάλι. Ξεκαθάρισε πως όλα όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες για το μέλλον του δεν ευσταθούν, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα ως παραμύθια. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος στο πρωτάθλημα. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, ανέφερε ο 60χρονος τεχνικός. Τώρα, σε ρυθμούς Ευρωλίγκας κινούμαστε πλέον. Πριν από λίγη ώρα είχαμε τη συνέντευξη τύπου των 4 προπονητών και των 4 αρχηγών εν ώψη αυριανής πρεμιέρας διοργάνωσης. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του αυριανού ημιτελικού με την κατοχή τίτλου τη Φενέρμπαξε στις 6 το απόγευμα. Ρωτήθηκε για το αν η κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, η πιθανή κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, θα σημάνει πως ο Μπαρτζόκας θα επιστρέψει το μπάσκετ στους ψηλούς.
12: Σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις μια ομάδα, προσπαθείς να βρεις τα καλύτερα κομμάτια, τα οποία όχι μόνο είναι καλά σε αξία, αλλά ταιριάζουν και μεταξύ τους. Συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε μια πολύ δυνατή front line, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να κερδίσει η ομάδα κάτι σημαντικό. Αυτούς τους θεωρώ πιο σημαντικούς από τους ταλαντούχους παίκτες. Οι παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, θα κάνουν τη δουλειά, ανεξάρτητα αν είναι guard, forward ή center. Εγώ δεν ξεχωρίζω τον μπάσκετ έτσι, το ξεχωρίζω με βάση το πόσο διατεθειμένος είσαι να κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει.
11: Το ποδόσφαιρο για πρώτη φορά στην ιστορία της Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στον τελικό χθες βράδυ στη Κωνσταντινούπολη μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Τον πέμπτο τίτλο του στο θεσμό πήρε ο προπονητής Αστον Βίλα, ο Βάσκος Ουναΐ Έμερι, με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές το έχει κατακτήσει με τη Σεβίλη, μία με τη Βιγιαρεάλ και χθες το βράδυ με την Αστον Βίλα.
1: Ο καιρός. Αστάθεια και βροχές θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το επόμενο τριήμερο, Τάσο Αρνίακε.
13: Τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, Βασίλη, έτσι θα πάνε τα πράγματα, από τη Δευτέρα και μετά.
1: Όσο πάει φαίνεται... το παρατίνηση, ως και Δευτέρα, τετραήμερο.
13: Έτσι είναι. Καλύτερα, γιατί να είναι το άλλο του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός, που είναι ούτως ή άλλως και εορταστικό. Έτσι λοιπόν η αστάθεια συνεχίζεται, έχουμε βροχές και στην Αττική, βρέχει κυρίως γύρω από το Αμέγαρα αλλά και στα Μεσόγεια εδώ, και σιγά σιγά θα βρέξει και στο κέντρο, στην Αρκαδία, τη Στερεά Ελλάδα, την Καβάλα, αρκετή βροχή τώρα και στη Θράκη, ενώ φαίνεται ότι και αύριο περιμένουμε βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά, υπηρετικά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσει όπως και σήμερα με λιακάδα ο καιρός, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει, όπως και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα πιάσει και τα νησιά αύριο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο τα 6 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι τους 23 έως 25, στα ανατολικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε μια ημέρα σαν τη σημερινή, με λιακάδα το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι, βροχές το απόγευμα και δεν αποκλείεται αργότερα και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
13: Θεσσαλονίκη, ναι. Με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, βορειαδάκι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
14: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας, στο Κόκκινο η άνοδος Κηφισίας ανατμήματα από Πανούρμου μέχρι Μαρούσι και η κάθοδος από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr βίντεο με αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκι από ασθενή Γεωργιάδη στα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.
3: Και στο enikos.gr εργατικό ατύχημα στην Μπέλα. Δύο άνδρες έπεσαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και η Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
16: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύφους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
17: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
18: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
19: Τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
21: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
22: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: σας. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και αυτή την Κυριακή, 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ, εγώ και η Βιτρό σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή μουσική εκπομπή. Συντονιστείτε μαζί μας.
1: Είσαι μόνος βίνεις, μόνος γράφεις, διαφυγιά αφήνεις. Σε θυμούνταν στην ανάγκη φίλοι μόνο.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ευθύνη μου να κρατάω το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Οι τιμές στην ενέργεια φρενάρουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 1,8% και αυξάνουν τον πληθωρισμό στο 3,7% το 2026, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της Κομισιόν. Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Στην Τεχεράνη θα πάει ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα έντονη προσπάθεια για ειρήνευση. Πτώση 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη διέλευση τριών σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Τα 6 εκατομμύρια βαρέλια που μεταφέρουν είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από την ημέρα έναρξης του πολέμου. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.256 μονάδες. Το Ιράν ανακάμπτει ταχύτερα από το αναμενόμενο και κατασκευάζει ξανά drones, μεταδίδει το CNN.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health. Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
9: My Nutri Health

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
0: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
0: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hookah.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hookah.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
0: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι.
7: έρχομαι από το Polis.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ευθύνη μου να κρατάω το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Οι τιμές στην ενέργεια φρενάρουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 1,8% και αυξάνουν τον πληθωρισμό στο 3,7% το 2026, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της Κομισιόν. Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Στην Τεχεράνη θα πάει ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα έντονη προσπάθεια για ειρήνευση. Πτώση 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη διέλευση τριών σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Τα 6 εκατομμύρια βαρέλια που μεταφέρουν είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από την ημέρα έναρξης του πολέμου. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.256 μονάδες. Το Ιράν ανακάμπτει ταχύτερα από το αναμενόμενο και κατασκευάζει ξανά drones, μεταδίδει το CNN.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93 FM Radio.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Jumbo. Άνοιξη. Η υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 21 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ελένη, τον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα. Να τους αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή, 6 λεπτά μετά τις 5, ραδιοπρόβληση 93. Στο μικρόφωνο Γιάννης Βασιλιάδης, μέχρι τις 6 περίπου κοντά σας. Ειδήσεις, σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο.

Νίκες, έτσι λοιπόν έχουμε 1-1 το σκορ μέχρι στιγμής στις νίκες. Καλησπέρα και στον Γιάννη Δράκο. Ας ελπίσουμε το Σάββατο λοιπόν και χρειάζεται τη βοήθεια οπωσδήποτε τη δικιά μας για να εμψυχώσουμε τους αθλητές μας για να κάνει το 2-1. Είναι κρίμα σε αυτά τα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια εμείς να απουσιάζουμε, και όταν λέω εμείς, ο κόσμος. Πρέπει να γεμίσουμε το ΔΑΚ όπως κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και μπράβο μας. Το Σάββατο δεν πρέπει να πέφτει καρφίτσα στο ΔΑΚ. Εντελώς καρφίτσα. Καλησπέρα και στον πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Δημητρίου. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Εκδηλώσεις μνήμης και συγκίνησης για τη γενοκτονία των Ποντίων έγιναν στη Νέα Συνόπη. Ήμασταν εκεί, καταγράψαμε καρέ-καρέ όλη την εκδήλωση. Θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις και στη Νέα Σαμψούντα. Έγιναν και στη Νέα Κερασούντα. Στη Νέα Σαμψούντα είναι το Σάββατο, τώρα μεθαύριο. Στις 7 η ώρα.

έτσι κάποια πορεία, αν τη γνωρίζετε. Πηγαίνοντας για τα Γιάννενα, όταν συναντάμε τα διόδια, το κόστος είναι 3,70. Όταν φεύγεις από τα Γιάννενα και έρχεσαι προς Πρέβεζα, το κόστος είναι 3 ευρώ ή 3,20, αν θυμάμαι καλά. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά? Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Πηγαίνεις στα Γιάννενα 3,70, 3,75 πόσο ήτανε. Επιστρέφεις 3,20. Καλησπέρα και στη Μαρία Δήμα.

Κυρία Καριστιανού, όσον αφορά το κόμμα το οποίο ιδρύθηκε. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις. Τα αποκαλυπτήρια λοιπόν του κόμματος. Πυρετώδεις προετοιμασίες στο Ολύμπιον, εκεί θα γίνει στο κινηματογράφο. Βέβαια, επειδή αναμένεται να είναι πάρα πολύς ο κόσμος, έξω ακριβώς από την αίθουσα του κινηματογράφου έχουν στηθεί μεγάλα video wall προκειμένου και αυτοί που θα είναι απ' έξω να παρακολουθήσουν το τι θα γίνει μέσα. Music from your house, the dances on low, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Τσίπρα και κάποιοι λένε ότι κοντοζυγώνουν και οι ανακοινώσεις του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι λοιπόν δυσκολεύουν τα πραγματάκια για την Νέα Δημοκρατία, για τον Κώστα Καραμαλή, για τον Κώστα Καραμαλή λέω, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρόνια πολλά στον πρώην αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος τίνει προς Αντώνη Σαμαρά. Έτσι λένε οι πηγές, έτσι λένε τα πηγαδάκια. Τίνει προς τα εκεί. Βέβαια κακά τα ψέματα. Όσοι γνωρίζουν, όσοι κάνετε βόλτες εδώ στην, τουλάχιστον στην πόλη της Πρέβεζας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι και ο Αντων, γιατί μπερδεύω σήμερα τα ονόματα, και ο Αλέξης Τσίπρας ήδη έχει φτιάξει τους πυρήνες στο νομό της Πρέβεζας, και ο Αντώνης Σαμαράς ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές του. Ακόμη και η Μαρία Χαριστιανού.

Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Τρίτο, τέταρτο. Και ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα, παρακαλώ. Πού θα καταλήξει το Πασόκ, πού θα πάει Βελόπουλος, πού θα πάνε οι υπόλοιποι, δεν το γνωρίζει κανείς. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι με την είσοδο των τριών αυτών κομμάτων στην πολιτική ζωή της χώρας θα υπάρξουν άνθρωποι που θα φύγουν από αυτά που λέμε μεγάλα κόμματα και θα πάνε προς αυτά τα κόμματα, μήπως και δούνε μια άσπρη μέρα. Βέβαια, μπορεί ακόμα και στη Μαρία Καριστιανού να λένε ότι εμείς είμαστε εδώ, σωτήρες, θα κάνουμε, θα ράνουμε, είμαστε αθώοι, είμαστε τόν, είμαστε τάλο, λευκές περιστέρες, αλλά είναι μέχρι να μπεις μέσα στη Βουλή και να ανοίξουν τα μέλια. Μακάρι να διαψευτούμε όλοι.

Όχι, εμείς δεν θέλουμε τίποτα, δεν προσδοκάμε σε τίποτα. Μόλις όμως πήρανε καρέκλες, έγινε ο τρελός χαμός. Κάνω τίποτα λάθος, λέμε τίποτα ψέματα?

τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα αποτέλεσμα πτώση στη Νέα Δημοκρατία. Σταθερά το Πασόκ δεν κινείται πάνω από 11-12.

0: δεν σας βλέπω και εσάς σήμερα έτσι ζωηρούς. Δεν ξέρω, ίσως είναι η μέρα που νταμάρα πολύ. Από αύριο ξεκινάνε τα καλά. Από αύριο ξεκινάνε τα πολύ πολύ καλά. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο ρόλος ενός δημοσιογράφου, ενός επαγγελματία δημοσιογράφου, ο οποίος πληρώνει τα ταμεία του και όλες τις φορές του κανονικότατα.
1: Radio Preveza.
0: Ο ρόλος του δημοσιογράφου λοιπόν είναι να ερευνά, να αποκαλύπτει, να βγάζει στο φως της δημοσιότητας θέματα, ρεπορτάζ, να γίνουν γνωστά ή να παρουσιάσει κάποια θέματα. Αλλά τα στοιχεία τα οποία θα περιέχονται μέσα σε οποιοδήποτε ρεπορτάζ, είτε είναι πολιτιστικό, κοινωνικό, αθλητικό, πολιτικό, εκκλησιαστικό, τα πάντα, θα πρέπει εννοείται να διασταυρώνονται. Όπως και οι πηγές του. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να πάρει ένα τηλέφωνο, στείλει ένα μήνυμα και να πει γίνεται αυτό, αμέσως να τρέξουμε να το γράψουμε. Θα πρέπει πρώτα να το διασταυρώσουμε. Εγώ λοιπόν, καλός ή κακός για κάποιους, εσείς εκεί έξω, τα οποία είπαμε ξημερώνει μια καινούργια μέρα, αύριο θα χτυπήσουν καμπάνες. Λοιπόν, έχω μάθει λοιπόν στα τόσα χρόνια πορείας, πριν πω οτιδήποτε να το σκέφτομαι, και όχι επειδή έχουμε ένα βήμα όπως αυτό εδώ το μικροφωνάκι να λέμε ό,τι θέλουμε τύπου σχολείων και να βρίζουμε, να προσβάλλουμε, να. Το να λέμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια, με την Βουλή, με τους Δήμους, με. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι επιπροσωπικού με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τους ψήφισε ο λαός και κατέχουν αυτές τις θέσεις σήμερα. Η θέση του δημοσιογράφου είναι να ασκεί κριτική. Το έχω πει από την αρχή ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είσαστε πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι και παρακολουθείτε και καταγράφετε το τι λέμε εδώ μέσα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έκτος χρόνος και μην σε σταματάμε ούτε καλοκαίρι, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, ούτε μόνο το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε εδώ. Και επαναλαμβάνω και πάλι, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν θα πω δηλαδή ονόματα έτσι για να πετάξω ένα όνομα τύπου Φωτοβολίδα, όπως έλεγε και ο Ορφέας Περίδης. Δεν θα θίξω κάποιον άνθρωπο επί προσωπικού, άσχετα αν αυτός λέγεται πολιτικός ή λέγεται οτιδήποτε άλλο. Αλλά να το πω για τρίτη φορά, αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα και το λέω αυτό για κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν το ελεύθερο να πατάνε ένα κουμπί τύπου live, ας πούμε, μετάδοση, όπως κάνουμε και εμείς το live streaming εδώ, να βγαίνουν σε διάφορα social και με ονοματεπώνυμο και να προσβάλλουν και να βρίζουν και να συκοφατούν και να απειλούν πάνω απ' όλα. Και επειδή ίσως να μην είναι καθημερινοί εδώ ακροατές, παύλα τηλεθεατές της εκπομπής μας, έχω πει από την πρώτη εκπομπή ότι ο οποιοσδήποτε νιώθει θυγμένος με αυτά που λέμε εμείς εδώ, είτε δεν του αρέσουν, είτε, αν δεν γνωρίζουν πού είναι τα δικαστήρια, το δικαστικό μέγαρο της Πρέβεζας ή το δικαστικό μέγαρο της περιοχής τους, πατήστε στην Google και θα σας το φέρει στο πιάτο, στο κινητό. Αλλά από την άλλη, αν κάποιος θίγεται, λέω εγώ τώρα θίγεται, και βγαίνει δημόσια, έτσι, γιατί όποιος κάνει χρήση των social σημαίνει ότι το κάνει δημόσια, δεν το κάνει για τον εαυτό του, και βγαίνει και κατηγορεί, βρίζει, προσβάλλει, απειλεί ή δεν ξέρω εγώ συκοφαντεί κάτι, τότε θα αναλάβει φυσικά και τις συνέπειες. Ποιες ήταν αυτές τις συνέπειες? Αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα.

Καλησπέρα και στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλησπέρα και στον Άρη Λάπα, τον Γιώργο τον Πεταλά, τον γιατρό Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στις και στους εορτάζοντες. Εννοείται. Καλησπέρα και στον Ντίνο Λαμπρούση. Χρόνια πολλά. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Κώστα, την Κωνσταντίνα, την Ελένη, τη Λένα, την Έλενα. Όσοι έχετε συγγενείς, φίλους, σύζυγους, δεν ξέρω κάτι άλλο, χρόνια τους πολλά. Και επίσης για εσάς που με παρακολουθείτε πολύ καιρό, έχω πει ότι θα χαρώ πάρα πολύ όταν σε αυτό τον, θα το πω, δύσκολο, περίεργο μονοπάτι που λέμε δημοσιογραφία, μπουν νέα παιδιά. Πραγματικά θα το χαρώ πάρα μα πάρα πολύ. Ένα νέο παιδί θα φέρει νέες ιδέες. Θα φέρει νέους τρόπους. Λέω, πιθανότατα. Και δημοσιογράφος δεν είναι αυτός ο οποίος θα πάει σε μια σχολή, θα σπουδάσει, θα πάρει ένα χαρτί, ξέρω εγώ κτλ. Το έχω πει. Και δεν το λέω εγώ, το έχουν πει και παλιότεροι, πολύ παλιοί δημοσιογράφοι. Όλοι είναι εν ζωή, κάποιοι άλλοι δεν είναι. Μάλιστα συγκεκριμένα ένας παλιός δημοσιογράφος, αείμνησος τώρα, μας είχε πει στη σχολή ότι δημοσιογράφος είναι αυτός ο οποίος κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο. Τι εννοείς, δάσκαλε, του λέμε. Θα το δείτε όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο και θα καταλάβετε τον εαυτό σας τι εστί δημοσιογραφία και τι εστί δημοσιογράφος και τι είναι ο δημοσιογράφος. Γιατί ο δημοσιογράφος, η δημοσιογραφία, είναι λειτουργήμα. Δεν είναι κάποιος να κοτσάρει μία ταυτότητα και να λέει εγώ είμαι κι άλλος κανένας, από τη μία. Από την άλλη να του παίζει μάγκας και να είναι στο απειρόβλητο, με καμία. Και από την άλλη να του παίζει εξουσία. Ειδικά σε μικρές περιοχές που ζούμε εμείς, όπως είναι η πόλη της Πρέβεζας, δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιον ο οποίος να λέει ότι εγώ είμαι τάδε και είμαι εξουσία. Αν θεωρεί κάποιος τον εαυτό του εξουσία, μαγιά του, αλλά εδώ Πρέβεζα λυπάμαι. Δεν παίζει εξουσία. Στη δημοσιογραφία πάντα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Καλησπέρα σε Γιώτα Δικαρβούνη, τον Θοδωρή τον Κορονέο, τον Σταύρο Μιχάλη, τη Χριστιανά τη Ρουσά. Θα το πω για πέμπτη φορά. Αύριο ξημερώνει μια καινούργια.

να ξημερώσει η αυριανή ημέρα, εμείς παραμένουμε στη σημερινή, εδώ, Πέμπτη, Δευτέρα, είπα στην αρχή. Καλή εβδομάδα. Πω. Είδατε για να λείψω μια μέρα. Πέμπτη σήμερα. Και όχι Δευτέρα. Καλά, γενικά το χάσαμε σήμερα με τα ονόματα, το χάσαμε όλα, τα πάντα. Είπαμε, είναι η μέρα, δεν ξέρω, είναι η μέρα.

0: Έρχεται μία σειρά από πολλές πολλές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές και που θα ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι, γιατί κακά τα ψέματα, σε 10 μέρες μπαίνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, ο Ιούνιος. Βέβαια, εδώ στο Δήμο της Πρέβεζας ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο επίσημο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού για ακόμη μία φορά. Συγγνώμη, για ακόμη μια φορά.
1: 93FM.
0: Σπάμε τα κοντέρ. Και όχι, σπάμε τα ρολόγια που λέει και ο Τριαντάφυλλος. Μια όμορφη κοινωνικού χαρακτήρα έτσι εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 12 Ιουνίου στο Θεσπρωτικό. Είχα την ενημέρωση και την πληροφορία. Υπήρχε και επίσημη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού μετά από πρόταση του Μορφωτικού Συλλόγου Θεσπρωτικού. Το οποίο αποφάσισε. Λίγο πριν μπει το 2026, συγκεκριμένα 5 Οκτωβρίου, να υπάρξει μία μετονομασία ενός δρόμου ο οποίος λέγεται δρόμος πυροσβεστικής, χωρίς ουσία, να μετονομαστεί λοιπόν και να πάρει το όνομα ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του το 1984 σε ηλικία μόλις 28 ετών, με καταγωγή από το Θεσπρωτικό, και να πάρει το όνομά του. Είναι ο αστυνομικός ο οποίος εν ώρα υπηρεσίας, ευρισκόμενος έξω από υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, σκοτώθηκε, τον πυροβόλησαν εν ψυχρό 3 μέλη της 17 Νοέμβρη. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε και θα λάβει χώρα στις 12 Ιουνίου να μετονομαστεί ο δρόμος πυροσβεστικής από την 28η Οκτωβρίου στο Θεσπρωτικό, πάντα έτσι, ως το τέλος του δρόμου σε οδό Χρήστου Μάτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος παραμονή Χριστουγέννων, συγκεκριμένα 24 Δεκεμβρίου του 1984, όπως είπαμε, βρισκόμενος έξω από υποκατάστημα της Εθνικής, δέχεται την επίσκεψη αρχικά ενός ατόμου ο οποίος φορούσε στολία στη φύλακα, χωρίς βέβαια τα διακριτικά, και κρατώντας ένα κουτί με γλυκά. Πλησίασε λοιπόν τον Χρήστο Μάτη και λέγοντάς του: αυτά τα γλυκά είναι για σένα, χρόνια σου πολλά. Ο Χρήστος Μάτης λοιπόν τότε, ηλικίας όπως είπαμε 28 ετών, ψηλιάστηκε ότι κάτι τρέχει και αμέσως σήκωσε το πυροβόλο όπλο το οποίο είχε προκειμένου να τους αποκρούσει. Όμως δεν πρόλαβε να κάνει την κίνηση. Το μέλος τότε της 17 Νοέμβρη του έριξε μία μπουνιά. Ο Χρήστος Μάτης διπλώθηκε στη μέση σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής εκείνης. Έπεσε στο έδαφος και την επόμενη στιγμή το ίδιο μέλος της 17 Νοέμβρη με περίστροφο του έριξε μία εμψυχρό και τον σκότωσε. Το πιστόλι τώρα, το υπηρεσιακό περίστροφο του Χρήστου Μάτη, βρέθηκε σε σάκο της 17 Νοέμβρη το 2002 μετά από έρευνα σε σπίτια που έγιναν. Έγινε λοιπόν έρευνα σε σπίτι μελών της 17 Νοέμβρη και βρέθηκε το περίστροφο, το υπηρεσιακό, του Χρήστου Μάτη το 2002. Πέρασαν 42 ολόκληρα χρόνια και μέχρι σήμερα ουδείς μα ουδείς από την κεντρική πολιτεία, την τοπική πολιτεία, δεν έκανε κάτι για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ώρα υπηρεσίας, εν ώρα υπηρεσίας. Έτσι λοιπόν, με μπροστάρι το Μορφωτικό Σύλλογο Θεσπρωτικού και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια, έγινε η πρόταση για να μετονομαστεί ένας δρόμος στο τόπο καταγωγής του Χρήστου Μάτη και να πάρει το όνομά του. Εννοείται ότι έγινε ομόφωνα αποδεκτή αυτή η πρόταση, πέρασε αρχές Μαΐου και πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, 12 Ιουνίου να επαναλάβω και πάλι, θα γίνει η επίσημη μετονομασία δρόμου στο όνομα του Χρήστου, σε οδός Χρήστου Μάτη. Καλησπέρα στο Θέμη Αργυρό. Ο Σταύρο Μιχάλης λέει καλησπέρα. Γιατί τι εννοείς, λέει, καινούργια μέρα αύριο, θα συμβεί κάτι? Συγγνώμη, σήμερα έχουμε Πέμπτη. Αύριο δεν έχουμε Παρασκευή. Δεν θα είναι μια καινούργια μέρα? Καλησπέρα και στο Γιώργο Βέργο, τη Δέσποινα Νικολαίδου, τον πρόεδρο του ΠΑΣ Πρέβεζα, τον Γιάννη τον Τζότα, ο οποίος αύριο πηγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, Αθήνα. Καλησπέρα και στο Γιώργο Μακρύ. Αυτά λοιπόν από το

μια όμορφη εκδήλωση γίνεται αύριο Παρασκευή 22 του μήνα, 8 η ώρα στη Θεοφάνειο. Η Ακαδημία Υπουργού Ναυτικού, η Ένωση Λογοτεχνών Πρέβεζας, Λογοτεχνική Στέγη και το Δεύτερο Γυμνάσιο ως συνδιοργανωτές. Πραγματοποιούν μια εκδήλωση με τίτλο «Το ταξίδι στη λογοτεχνία και στη ζωή». Αύριο λοιπόν στις 8 στην αίθουσα της Θεοφανίου. Συνδιοργανωτές Ακαδημία Υπουργού Ναυτικού Ηπείρου, η Ένωση Λογοτεχνών και το Δεύτερο Γυμνάσιο. Αύριο επίσης την ίδια ώρα αλλά στο Σελέστ Μπαρ Ρέστοραν στη Μαρίνα της Πρέβεζας ο αγαπημένος συγγραφέας Σπύρος Πετρουλάκης θα βρεθεί και να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο με τίτλο «Καθαρμός». Ένα μυθιστόρημα γεμάτο μυστήριο, μνήμες και αλήθειες που επιστρέφουν από το παρελθόν. Στις σελίδες του βιβλίου ένα χωριό που αναδύεται από το βυθό μιας τεχνητής λίμνης φέρνει στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά δεκαετιών, οδηγώντας τους ήρωες αλλά και τον αναγνώστη σε ένα βαθύ ταξίδι αναζήτησης στην αλήθεια και την κάθαρση. Με ατμοσφαιρική γραφή και έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο συγγραφέας θέτει ένα διαχρονικό ερώτημα. Πόσο βαθιά μπορεί κανείς να βυθιστεί στην αλήθεια χωρίς να πνιγεί? Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχουν το βιβλιοπωλείο Κύκλος, ο Πολιτιστικός, Μικρασιατικός και Ποντιακός Σύλλογος Πρέβεζας. Και αυτό λοιπόν αύριο η εκδήλωση στις 8 στο Στελέστ Μπαρ Ρέστοραν στη Μαρίνα της Πρέβεζας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ στα πολιτιστικά? Η Εταιρεία Βυζαντινών και Ιστορικών Μελετών του Νομού Πρέβεζας πραγματοποιεί επαιτειακή εκδήλωση στην Αθήνα προς τιμήν του Εθνομάρτυρα Επισκόπου Ρογών Κικοζήλης Ιωσήφ. Θα γίνει λοιπόν αυτή η ιστορική εκδήλωση. Είναι η συμβολή της ιστορικής εξόδου του 1826 που υπήρξε καθοριστική, ενώ η μαρτυρική θυσία του Επισκόπου Ρογών και Κοζήλης Ιωσήφ ήταν καθοριστική για τον μετέπειτα αγώνα των Ελλήνων. Να καλησπέρισουμε τον Φώτη Συριώτη και τον Διονύση Καλίνικο που μπήκανε τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι να μείνουμε πάντα στα πολιτιστικά για τη χοροδία Αρμονία Πρέβεζας, η οποία είναι σε επιρρητώδεις εργασίες σχετικά με το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου εδώ στην πόλη μας, στην Πρέβεζα. Αλλά η χοροδία Αρμονία Πρέβεζας συμμετείχε στην Θεσσαλονίκη στο 15ο Παγκόσμιο Χοροδιακό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, όπου η χοροδία Αρμονία Πρέβεζας απέσπασε, παρακαλώ, το χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, σπουδαία επιτυχία που γεμίζει περηφάνεια την Πρέβεζα. Η κορύφωση αυτή ήρθε μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση χοροδίας στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου τα μέλη της Αρμονίας απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα και τις εντυπώσεις με την ποιότητα και την καλλιτεχνική τους παρουσία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής δουλειάς που γίνεται από όλα τα μέλη, την Ανέλεια της Εφάνοβα, την Μαέστρο, αλλά και τα μέλη της διοίκησης, αλλά και της αφοσίωσης των χοριδών, όπως είπαμε, της Μαέστρου, της πιανίστριας και όλων όσων στηρίζουν σταθερά τη διαχρονική, τη διαδρομή της χοροδίας Αρμονία Πρέβεζας. Με συνέπεια λοιπόν, με αγάπη για τη μουσική και υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο, η χοροδία συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια τη χώρα μας αλλά και την Πρέβεζα σε παγκόσμιους και διεθνείς διαγωνισμούς, αποσπώντας μεγάλες τιμητικές διακρίσεις όπως το τελευταίο αυτό χρυσό μετάλλιο. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, χρόνια πολλά. Καλησπέρα στον Σπύρο Παπαμακάριο από το Καλαμίτσι. Ήρθε ο Σπύρος από το Ελληνικό στο Καλαμίτσι. Καλησπέρα και στη ζωή Μύτικα. Λοιπόν, αυτά και με τη χοροδία Αρμονία Πρέβεζας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Να πούμε ότι στις 23 Μαΐου ξεκινά και πάλι το Σινέ Κοκκινιά με την ταινία Άννα Καρένινα. Όσοι δεν γνωρίζετε το Σινέ Κοκκινιά, χάνετε πραγματικά. Λοιπόν, είναι ένας κινηματογράφος σε μία αυλή παραδοσιακής οικίας
στην Πρέβεζα, εδώ, οι ταινίες αυτές εξ ολοκλήρου ασπρόμαυρες από τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60, του 70. Λοιπόν, οι κορυφαίες στην 7η τέχνη παρουσιάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου, αποσπώντας το χειροκρότημα όσων ανθρώπων επισκέπτονται το Σινέκο Κινιά. Δεν υπάρχει εισιτήριο, εντάξει. Απλά θα πρέπει να έρθετε σε μια επικοινωνία με τον Χρήστο Αραβαντινό, τον άνθρωπο ο οποίος οραματίστηκε, σκέφτηκε και υλοποίησε το Σινέκο Κινιά, έτσι. Και μάλιστα το Σινέκο Κινιά έχει γίνει και αφιέρωμα σε πάρα πολλά περιοδικά και site, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, όσοι από εσάς θέλετε να βρεθείτε σε αυτή την πρώτη ταινία για φέτος το καλοκαίρι, Άννα Καρένινα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 69 44 88 96 43 με τον Χρήστο Αραβαντινό. Θα το βγάλω εδώ κάτω από το link, προκειμένου να το έχετε εύκαιρο για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τον Χρήστο, για να κάνετε κράτηση προκειμένου, μισό λεπτό, κοκκινιά. Λοιπόν, να κάνετε κράτηση προκειμένου να πάτε εκεί στον χώρο για να παρακολουθήσετε την εκπληκτική ταινία Άννα Καρένινα, που θα παρουσιαστεί 23 του μήνα. Καλησπέρα στη Βασιλική Μινά, καλησπέρα και στη Χρυσούλα Γιώτη.

Είχαμε για το 4ο γυμνάσιο Πρέβεζας το πρώτο πανελλήνιο βραβείο δημιουργικής γραφής. Μαθητές και μαθήτριες της γαλλικής και της ιταλικής γλώσσας της πρώτης γυμνασίου του 4ου γυμνασίου. Λοιπόν, συμμετείχαν στο πολύγλωσσο διαγωνισμό με θέμα «Όταν κλείνω τα μάτια» του τμήματος γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέσπασαν το πρώτο βραβείο. Συγχαρητήρια λοιπόν στους μαθητές και μαθήτριες και τις καθηγήτριες που βοήθησαν τα παιδιά για να πάρουν αυτό το βραβείο. Καλησπέρα και στο Χάρη Διαμάντη.

στην πολιτική τώρα και έρχεται τις επόμενες ημέρες μια διαβούλευση που αφορά το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. 4 Ιουνίου λοιπόν θα τεθεί ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών σε διαβούλευση. Φαίνεται εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας. Μόνο μία Κυριακή επιθυμεί η ελληνική κυβέρνηση να γίνονται από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής, οι αυτοδιοικητικές εκλογές πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Στο νέο πλαίσιο εντάσσεται και η θεσμοθέτηση συμβουλευτικών δημοτικών δημοψηφισμάτων με ηλεκτρονική διαδικασία υπό συγκεκριμένες θεσμικές εγγυήσεις. Καλησπέρα και στον Αλέξη Ποντίνα, τον Μιχάλη τον Τσετζερή. Και όλα αυτά για να υπάρχει διαφάνεια, έλεγχος και οικονομική διαχείριση. Στο πρώτο και δεύτερο βαθμό, στην κεντρική πολιτική σκηνή, άστα. Εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά βέβαια, εντάξει, οκ, κάθε κυβέρνηση θέλει, ας πούμε, να κυνηγάει τους μικρούς. Τους μεγάλους αφήνει απ' έξω.

τα οποία έχουν πάρει σπίτια, έχουν πάρει διαμερίσματα γενικότερα, έχουν πάρει κόπεδα, έχουν πάρει περιουσίες. Έχουν και τι δεν έχουν πάρει, τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Να φανταστείτε ότι αν κάποιος χρωστούσε, μάλλον είχε πάρει ένα δάνειο 1.000-1.500 ευρώ, αυτά τα φάντς έχουν φτάσει στα ποσά 30-35-40.000 ευρώ. Δεν τους κοστίζει τίποτα στο να πάνε να πάρουν μια απόφαση δικαστική και να πάρουν από τον άνθρωπο που είχε πάρει τότε τα 1.000-1.500 ευρώ ακόμη και το σπίτι του. Και το τελευταίο διάστημα μαθαίνω ότι όλα αυτά έχουν εντατικοποιηθεί. Δηλαδή έχει γίνει πολλαπλές αποστολές τέτοιων χαρτιών και εγγράφων. Με την κυβέρνηση φυσικά να σφυρίζει αδιάφορα. Και γιατί να μην σφυρίζει αδιάφορα? Όταν οι βουλευτές που πήγαν στη Βουλή ξεκίνησαν με ένα-δύο σπιτάκια και αυτή τη στιγμή έχουν 50, 70, 80, 90, 100, γιατί ρε φίλε να συνεχίσουν και να είναι μαζί με τους πολίτες? Έλα μου ντε. Να σας θυμίσω ότι ένας από αυτούς τους κυρίους οι οποίοι έχουν μια τέτοια μεγάλη εταιρεία, πρώην δικηγορική, τώρα νυν Founds, είχαν αγοράσει από τράπεζα η οποία έχει κλείσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει διατελέσει και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δικηγόρος του επάγγελμα, πήρε κάτι ψηλά και τα έκανε χοντρά, μάλλον τα έκανε πολύ χοντρά. Αλλά γιατί να τον κυνηγήσει η κυβέρνηση? Σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος ο συγκεκριμένος έχει ονοματεπώνυμο, έτσι. Είναι γνωστός άλλωστε. Αλλά ο μήνας έχει 9. Και ξέρετε, πολλές φορές, επειδή σε αυτά τα γραφεία, σε αυτές τις δικηγορικές εταιρείες, υπάρχει κόσμος και ο Κοσμάκης που πάει για ένα μεροκάματο, ενώ τα μεγάλα κεφάλια κονομάνε εκατομμύρια, για να μην πω δισεκατομμύρια. Έχουν μάθει και αυτές τις κυρίες που παίρνουν τηλέφωνο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξημερώματα να έχουν έναν τρόπο πιο μεγάλο και από τη γλώσσα τους. Δηλαδή μιλούν λες και είναι αυτές. Λοιπόν, κυρίες μου, λιγάκι σεβασμό στον κόσμο.

0: Προχθές εδώ είχαμε μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Πρέβεζα, έξω από, από το κτίριο της εφορίας εδώ στην Πρέβεζα. Καθηγητές, δάσκαλοι, άνθρωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, και από τα κόμματα, μαζεύτηκαν όλοι μαζί εκεί. Στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής στήριξης σε έναν Πρεβεζάνο, σε έναν άνθρωπο εδώ και μάλιστα πατέρα 4 παιδιών, όπου ένα φεγγάρι ο άνθρωπος, απ' την καλή του καρδιά, διετέλεσε πρόεδρος μιας αγροτικής εδώ, αγροτικού συλλόγου τέλος πάντων, και χωρίς να έχει μια ουσιαστική εμπλοκή στην όλη υπόθεση, αυτά τα fans που λέγαμε πριν πήγαν να του πάρουν την πρώτη κατοικία. Αυτό μυρίστηκαν, την πρώτη κατοικία. Ευτυχώς όμως την τελευταία στιγμή και την διάρκεια, κατά τη διάρκεια που γινόταν αυτή η μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης, η κόρη του, η οποία μιλούσε σε εμάς τους δημοσιογράφους, μας ενημέρωσε ότι βγήκε διαταγή παύσης του πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Γιατί είχαν κάνει έφεση, εννοείται, και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν λειτουργούν τα founds. Βρείτε ποιοι κάθονται πίσω από τα founds. Σας είπα, ο ένας ήταν πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε κάνει και ένα φεγγάρι στην περιοχή του Βόλου. Τα έκανε μαντάρα και έφυγε κυνηγημένος νύχτα με φεγγάρι. Μάλλον ούτε φεγγάρι δεν είχε.
1: 93.
0: Αφού τα πήρε και από εκεί. Φάει. Και μετά λέει: Τι να κάνω, ας κάνω μια εταιρεία δικηγορική. Ας πάω να πάρω κάποια δάνεια καμένα κόκκινα από μια τράπεζα που κλείνει, κοψοχρονιάς. Και ασχίζω και σας παίρνω σπίτια, οικοδομές, χρήματα, να βάζω φυλακή και. Και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και μην μου πείτε πότε προστατεύει την πρώτη κατοικία. Παράδειγμα προχθεσινό. Την πρώτη κατοικία διεκδικούσε η συγκεκριμένη τράπεζα. Την πρώτη κατοικία, όχι τη δεύτερη και την τρίτη. Ο άνθρωπος μία κατοικία έχει και ζει με τα παιδιά του. Άρα καμία προστασία.

Η ΑΔΕ μας δίνει και μία ακόμη ευκαιρία, λέει. Έως 72 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και επιτόκιο 5,84, χωρίς βέβαια κούρεμα της βασικής οφειλής. Καλησπέρα και στην Κάβα από τον Βασιλείο Ευαγγέλου.

0: Κώστα Μπρούνο. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.

0: σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
0: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 ή 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Βρεθούμε σήμερα.
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε.
11: <Το->
10: Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροφτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26 820 29 665. Βρείτε μας και στα social. Ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Γεια σας, είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ εγώ και η Βιτρό σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή μουσική εκπομπή. Συντονιστείτε μαζί μας.

0: ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: 93 FM Radio.

0: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Γεια σας, είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Και αυτή την Κυριακή, 24 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, εγώ και η Βιτρό σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή μουσική εκπομπή. Συντονιστείτε μαζί μας.

0: Radio Prefeza 93.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: τεθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ για εξηγήσεις έχουν κληθεί σήμερα νυν και πρώην βουλευτές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών τους επόμενους μήνες, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος με το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα τεθεί υποψήφια σε επερχόμενες εκλογές η Μαρία Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις αρχές Δεκεμβρίου στην Κρήτη ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε εχθές το απόγευμα σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Οι υποβιβάζονται στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα. Λοιπόν, είναι 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και έχουμε 22 Πέμπτου. Ωραίο. Έλα Κώστα.
1: Λοιπόν, τελειώνοντας αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, θεωρώ ότι, εντάξει, πέρα από το θέμα το έχει απαξιώνεται όλο και περισσότερο η δημόσια παιδεία, η αξία του δημόσιου σχολείου. Από ότι αυτό εκ των πραγμάτων, ας πούμε, οδηγεί σε συμπεράσματα τέτοιου τύπου, ότι θα πρέπει να, τα παιδιά να πηγαίνουν στο φροντιστήριο, ας πούμε, από τα 6 και τα 7 τους, θεότρελα πράγματα.
0: Ναι.
1: Σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, χωρίς να θέλω να είμαι ούτε δεικτικός, ούτε να έχω ένα πεσημιστικό ύφος. Πρόσφατα δύο έφηβες νεαρές κοπέλες αυτοκτόνησαν πηδώντας από τον 7ο όροφο ενός κτηρίου στην Ηλιούπολη. Ξέρεις για ποιο πράγμα, φίλε? Γιατί πηδήξανε? Για τα μόρια.
0: Πηδήξανε
1: για τα μόρια.
0: Τα δύο γορίτσια.
1: Λοιπόν, να σου πω, θα σου πω την αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Δεν λέω ότι βάζω από πάνω βουλοκαίρι, ούτε σφραγίδα. Λοιπόν, ούτε βάζω μια σφραγίδα από πίσω. Πιστεύω όμως ότι πηδήξανε για τα μόρια. Τι εννοώ? Εμένα ο μεγάλος είναι 6 χρονών. Τα 10 χρόνια που θα περάσουν στη ζωή του από τώρα που μιλάμε είναι πάρα πολύ λίγος χρόνος μέχρι να φτάσει σε αυτή την ηλικία, και το συζήταγα με τη σύζυγό μου όσον αφορά το κομμάτι το πώς θα διαχειριστούμε μια κατάσταση μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, για τον μεγάλο τουλάχιστον, εντάξει, και ο μικρός, ας πούμε, okay. Για το πώς θα πρέπει να σταθούμε δίπλα του και να το αποδείξουμε ότι η ζωή δεν είναι τα μόρια. Εντάξει. Η ζωή δεν είναι το φροντιστήριο. Η ζωή δεν είναι η επιτυχία. Η ζωή δεν είναι ο ανταγωνισμός. Η ζωή δεν είναι ο παιχταράς. Η ζωή δεν είναι μπράβο αγόρι μου που έβαλες γκολ όταν έφυγες από την προπόνηση. Αλλά η ζωή είναι όταν έφυγες από την προπόνηση αν πέρασες καλά. Όχι αν έβαλες γκολ. Ούτε αν έβαλες καλάθι. Αν πέρασες καλά.
0: Η βάση που το βάζεις, Κώστα, είναι σωστή.
1: Λοιπόν.
0: Όταν θα έρθει η ώρα, της πρακτικής εφαρμογής.
1: Δεν θα γραμμή, Λεβέντη μου.
0: Όταν θα έρθει η ώρα της πρακτικής εφαρμογής, να το ξανασυζητήσουμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ονειρεύομαι ένα καλύτερο κόσμο, θα μου επιτρέψεις?
0: Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Θα μου επιτρέψεις. Οπότε αυτό, όταν επικοινωνείτε. Όταν επικοινωνείτε και γινόμαστε πολλοί και πολλές, ίσως αυτός ο κόσμος μπορέσει και να αλλάξει. Όσο καθόμαστε στο κουβερλί μας από κάτω και καθόμαστε στοϊκά και ανεχόμαστε τέτοιου είδους λογικές, ότι θα έπρεπε να είμαστε οι καλύτεροι, να είναι
0: όχι,
1: οι καλύτεροι.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Με παρεξήγησες, δεν λέω αυτό.
1: Δεν λέω ότι είπες εσύ κάτι τέτοιο.
0: Άλλο προσπαθώ να σου πω.
1: Δεν λέω ότι είπες εσύ κάτι τέτοιο.
0: Το παιδί που μεγαλώνει,
1: ναι,
0: πέρα του τι βάσεις παίρνει από το σπίτι του,
1: πολύ σωστό,
0: μπαίνει
1: αυτό
0: και σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού.
1: Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, και γι' αυτό και θέλει και διπλή, τριπλή και τετραπλή δουλειά από τον γονέα.
0: Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι δέχεται και επιρροές.
1: Υπερθεματίζω,
0: δηλαδή,
1: σε αυτό.
0: Εντάξει, καλά να περάσεις όταν παίζεις μπάλα, αλλά όταν βλέπει τους άλλους να πανηγυρίσουν, θα θέλει και εκείνος να πανηγυρίσει.
1: Να πανηγυρίσει, αγόρι μου, εσύ όμως θα είσαι δίπλα του, είτε βάλει γκολ, είτε είναι ο.
0: Άλλο αυτό, προφανώς.
1: Άλλο σου λέω. Λοιπόν, οπότε τα μόρια δεν είναι η επιτυχία της ζωής. Αυτό.
0: Προφανώς και δεν είναι.
1: Γιατί χθες είπες κάτι που είπες, άνοιξες μια πολύ ωραία συζήτηση που θέλει πλατιά. Αυτό είμαι σου πω ότι θέλει και θεματική ενότητα. Αν με ρωτάς, αλλά τέλος πάντων.
0: Κοίτα, εγώ είμαι κατά των θεματικών. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης.
1: Είπα υποθετικά.
0: Ναι, εγώ είμαι υπέρ της άποψης του να συζητάμε τα θέματα. Mm-hmm. Αυτό το θέμα μπορούμε να το συζητάμε μέρες, εβδομάδες και μήνες. Αν δεν βάλει η πολιτεία το χεράκι της να το λύσει, όσο ναι, και okay, να το συζητάμε. Okay.
1: Οι πολίτες πρώτα, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για το χώρο και για το χρόνο.
0: Γεια σου Κώστα μου, και χρόνια πολλά και πάλι, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κύριε λογοθέτη, στείλτε μήνυμα όπου θέλετε. Η αναφορά σας σε εμένα και η οποιαδήποτε σύνδεση του ονόματός μου με τρομοκρατική οργάνωση είναι μηνύσιμη. Στο επόμενο δικό σας μήνυμα που θα δω, θα πάω με το ηχητικό απόσπασμα του δημόσιου λόγου σας σε μια συχνότητα ραδιοφωνική των Real FM και θα σας κάνω μήνυση. Στη δική μου την εκπομπή, Όσο την κάνω, δεν θα ξαναβγείτε. Τελεία και παύλα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη. Βροχούλα βλέπω, εντάξει. Και λίγο ηλιοφάνεια. Αλλά κάτι λέει Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα έχουμε και εδώ. Έλα ρε φίλε, έχει Final Four τώρα, είναι δυνατόν να βρέχει. Καλά δεν με νοιάζει κιόλας, θα την τηλεόραση θα το δω. Και μετά θα έρθω να δουλέψω. Και είναι και κλειστό το γήπεδο, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά ρε παιδί μου τώρα, 22 Μαΐου βροχή ή Μάρτον. Εδώ μεταξύ είναι ο νόμος του Μέρφη. Έχω να πλύνω τα μάξι 6 μήνες. Δεν ξέρω και εγώ πόσο έχω να το πλύνω απ' έξω. Πάω και το πλένω και βρέχει. Λέω, και γιατί πήγα να το πλύνω, γιατί το είχα βάλει κάτω από δέντρο που έχει ρίξει ρετσίνια, κέρατα, έχουν περάσει πουλιά από πάνω, τα οποία πρέπει να είχαν γαστρεντερίτιδα. Δεν εξηγείται διαφορετικά τι και έχει γίνει. Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Από δεξί καθρέφτη δεν βλέπεις, ούτε από το παράθυρο. Και λέω, εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου είναι και ντροπή, ρε παιδί μου. Σε κάποια φάση ο ιαλοκαθαριστήρας μου μίλησε. Μου λέει, ρε φίλε, πλύντο. Δεν μπορώ να το καθαρίσω. Πλύντο. Το πάω κι εγώ, το βάζω πλυντήριο, το πλακώνουν εκεί, αφρούς, πιεστικά, το να τάλετε μεταξύ και παλιό, βάζει από τα λάστιχα μέσα, γίνεται της τρελής. Πλάκωνε με το πιεστικό, μπαίναν όλα μέσα. Έτρωγα, έκανα κι εγώ μαζί. Λοιπόν, έγινε μέσα έξω μόνο με το έξω. Ναι, πολύ ωραία πήγαμε. Λοιπόν, και βγαίνει κουκλή και τη λες, κοίτα ρε παιδί μου, 20 χρονών αυτοκίνητο και γυαλίζει. Ωραίο πράγμα. Και πάω το παρκάρω το βράδυ και ξυπνάω και έχει βρέξει. Όλο το δέντρο έχει πέσει πάνω πάλι. Όλα τα πουλιά πάλι κρυωμένα και τέτοια. Χαμός. Λέω, τι το πλύνες. Ποιος ο λόγος. Τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, 17 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε περάσει την Παρασκευή πλέον, 22 έχει ο μήνας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σας έλεγα, επειδή βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα για το Ιράν, διαβάζω, ας πούμε, τώρα στην ΕΡΤ. Αδύνατη, λέει, όποια συμφωνία αν επιβληθούν διάδεια στα στενά ορμούς, λέει ο Λευκός Ήχος. Λέει το Ιράν, δεν έχουμε ακόμα επιτύχει συμφωνία, αλλά είμαστε κοντά. Λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσχέδιο συμφωνίες κτλ. Τι λέγαμε χτες, τελευταία διορία, έτοιμοι για την επίθεση, ή πώς το λένε, η επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου που τίναξε στον αέρα τα καλώδια, πήρε φωτιά το μαλλί του Νετανιάχου, ο άγριος τσακωμός των δύο ηγετών. Κάτι απίστευτο. Και καλά, και μετά έχουμε ξεκινήσει το μεταξύ από το θα τους εξαφανίσουμε, μετά δεν τους εξαφανίσουμε γιατί τα βρήκαμε, μετά τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν αλλά κλείνουν, και πάνε, πάει το ΝΑΤΟ και δεν πάει, και πάνε οι χώρες και δεν πάνε, και γίνεται ρεσάλτο σε πλοία και δεν γίνεται, και περνάνε και δεν περνάνε, ό,τι να είναι. Λέει ο πρόεδρος άσπρο, λέει ο αντιπρόεδρος μαύρο. Βγάζει άκρη. Δηλαδή τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος που να μπορεί, ας πούμε, να βγει επίσημα και να πει υπεύθυνα, εντάξει, ένας αναλυτής, ας πούμε, για να πει ότι παιδιά τα επόμενα βήματα είναι 1, 2, 3. Θα γελάσει το σύμπαν. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Όποιος βγει να το κάνει θα τον έχει διαψεύσει. Ο Τραμπ θα είναι, ο Νετανιάχου θα είναι, η Τεχερά δεν ξέρω ποιος θα είναι. Μέσα στο επόμενο μισάωρο 10 φορές θα έχει διαψευστεί. Ποιος θα προβλέψει? Δεν βλέπουμε και Survivor, το οποίο δεν το βλέπα κιόλας. Λέω εγώ εντωμεταξύ, μου στέλνουν βιντεάκι προχτές που είναι αυτός ο Τούρκος που είναι ο παραγωγός του παιχνιδιού, κάπως τον λένε Ατζούν, ξέρω πώς τον λένε, ο οποίος μιλάει στους Τούρκους παίχτες και τους λέει τι συνέβη, και έχει βγάλει μια αυτόματη μετάφραση της πυρκαγιάς από κάτω, αλλά δεν έχει σημασία, παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνεις και από τις αντιδράσεις τους, τραγικό γεγονός κτλ. Και λέω, κοίτα να δεις, τάξη, πώς το εμπορεύεται ο Τούρκος που στη χώρα του το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Και αυτό που είπε πριν ο ακροατής, ο κύριος Δημήτρης, νομίζω, έχει δίκιο, διότι είδα ένα, δεν το είδα το βίντεο, αλλά το είδα που ανέβηκε, ψέματα, ήταν κάνα 10 λεπτό, 15 λεπτό, πρέπει να είδα κάνα 2 λεπτό, που κάναμε το ίδιο, χτες όμως νομίζω το κάναμε εμείς, η δική μας παραγωγή, που ανακοίνωσε ο παρουσιαστής τους παίχτες ότι το παιχνίδι τελειώνει, ότι τα λεφτά τα παίρνει το παλικάρι που έπαθε το ατύχημα, καλά να είναι το παιδί, και που εξάρει, ας πούμε, και τον ερεσμό του άλλου παιδιού που ήταν μαζί, που από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που διάβασα, γιατί είπα δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινο, παιδί μου, τώρα ένα παιδί πάει να πάρει μέρος σε ένα τηλεπαιχνίδι, δεν πάει να σκοτωθεί προφανώς. Από ό,τι καταλαβαίνω, το άλλο παιδί που ήταν μαζί του τον έσωσε πραγματικά. Ναι, γιατί είχε την ψυχραιμία να τον ανεβάσει στο σκάφος, να είναι μαζί του όλο το διάστημα μέχρι να τον πάρουν, να τον πάνε στο νοσοκομείο που είχε αιμορραγία κτλ. Και κατέρευσε μετά, αφού πρέπει να είναι και πολύ σκληρές οι εικόνες. Λοιπόν, και βλέπω, ας πούμε, ότι το πουλάμε κι εμείς. Ως χώρα, ως παραγωγή ελληνική, το πουλάμε, δηλαδή αν πουλάμε το παιδιά έγινε αυτό και αγοραστικό κοινό, σωστά. Και εντάξει, τους κάνεις, παιδί μου, την ανακοίνωση ότι το παιχνίδι τελειώνει, το καταλαβαίνω, έχει μια λογική, διότι είναι ένα προϊόν που είχε διαφημιστική αγορά, το παρακολουθούσε ο κόσμος, δεν θα... Γιατί πρέπει όλοι οι παίχτες να πούνε και 2 λόγια? Το λέει το συμβόλαιο, ναι. Όχι, λέγανε και δύο λόγια. Γι' αυτό σου λέω ότι είδα δύο λεπτά και μετά δεν. Γιατί ήθελα να δω λίγο τις αντιδράσεις. Αλλά λέω, άστον, δεν άντεξα. Γιατί ένα-δυο παιδιά που είδα, δεν τους ξέρω κιόλας, δεν το έχω παρακολουθήσει, μιλούσαν σε παρελθοντικό χρόνο για το παλικάρι. Ήταν καλό παιδί. Ναι. Και παιδιά, διορθώστε τους, είναι καλό παιδί. Εντάξει, είχε ένα ατύχημα, πολύ σοβαρό, θα ζήσει. Γίνονται προσπάθειες, ξέρω εγώ, πληρώνουν οι παραγωγές, έχουν και υποχρέωση φαντάζομαι. Αλλά πέρα από αυτό είναι και ανθρώπινο. Ήτανε το ένα, ήτανε το άλλο. Λέω, εντάξει, κλείστο, άστο. Βάλε μπάλα. Βάλε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Γεια σου ρε Βασίλη από τα Τρίκαλα. Ωραίο το τραγούδι. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Βασίλη, τι γίνεται εκεί στα Τρίκαλα με το εργοστάσιο? Τίποτα, έτσι, πάει τελείως η ιστορία. Δεν ξανά άνοιξε αυτό. Έχει παραγωγή τώρα, έχει εικόνα. Πάμε να το δούμε λίγο αυτό και τι γίνεται με τους εργαζόμενους. Γιατί είναι και εργαζόμενοι μες στη μέση. Πάει, χάθηκαν οι γυναίκες, τέλος. Μου γράφετε επίσης για το γιατρό που φέρεται και φαίνεται σε ένα βίντεο ερασιτεχνικό να ζητούσε φακελάκι. Θα μου πείτε τώρα ότι υπερασπίζομαι το γιατρό, δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι είναι. Και προφανώς αν έχει συμβεί έτσι είναι καταδικαστέο. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε όλες τις περιπτώσεις και σε αυτή του γιατρού ισχύει το τεκμήριο της αθότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Ναι, επειδή λάσκαρι μου, επειδή τα βιντεάκια πλέον παραποιούνται πάρα πολύ εύκολα με την τεχνολογία. Όχι, εγώ δεν λέω ότι έχει γίνει αυτό. Απλά πλέον είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Προφανώς και υπάρχουν γιατροί που ακόμα ζητάνε φακελάκι και δεν ξέρω αν θα εκλείψει ποτέ και προφανώς πρέπει να τίθενται εκτός συστήματος όταν αποδειχθεί ότι το έχουν κάνει. Απλά θέλω να πω ότι το βιντεοληπτικό υλικό ποτέ δεν ήταν αποδεικτικό στοιχείο. Το αποδεικτικό στοιχείο συνήθως ήταν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, ξαναλέω, επειδή έχει τύχει να δω βίντεο που είναι τόσο καλοφτιαγμένα. Να το πω λίγο διαφορετικά για να μην έχουμε παρεξήγηση. Εάν θέλω να παγιδεύσω πλέον κάποιον μέσω ενός βίντεο, είναι το πιο εύκολο πράγμα να το κάνω μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι έτσι. Πλέον. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το βίντεο δεν πρέπει να είναι το κατεξοχήν αποδεικτικό στοιχείο. Χωρίς αυτό να σημαίνει δεν έχει συμβεί. Δεν το ξέρω. Απλά ζούμε σε μία εποχή που είναι πάρα πολύ πονηρή. Έτσι, βλέπουμε βίντεο με πολιτικούς, με δημοσιογράφους, με αθλητές που μιλάνε, απόλυτο συγχρονισμό στο στόμα και λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν πει ποτέ στη ζωή τους. Εάν αυτό το πετυχαίνεις με τη χρήση της τεχνολογίας, το να φτιάξεις ένα βίντεο που ακούγεται ένας γιατρός, κάποιος, να ζητάει 100 ευρώ φακελάκι, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Βάζω απλά μία σκέψη σε συζήτηση. Γιατί Πολλά μπορούν να γίνουν, δεν ξέρω. Και επαναλαμβάνω, μπορεί όντως να είναι έτσι. Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι μπορεί να είναι έτσι. Τι θα γίνει, μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας. Χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Κώστα, με το δημογραφικό. Θα ανακοινωθούν, λέει, οι δράσεις της κυβέρνησης. Τώρα, επειδή πλησιάζουμε σε εκλογές, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό με το δημογραφικό και τις δράσεις της κυβέρνησης και της πολιτείας γενικώς το ακούω δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Αν δεν δω στην πράξη πρόγραμμα το οποίο να εφαρμόζεται, πάλι θα μιλάμε λόγια. Δεν θυμάμαι εγώ ποτέ ο Υπουργός Υγείας να έχει πει ότι θα νομιμοποιηθεί το φακελάκι. Δεν ξέρω εγώ αυτή τη δήλωση. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Χτες, λέει, ξόδεψα αρκετή ώρα από τη δουλειά μου προσπαθώντας να εξηγήσω σε πελάτη ότι κόβω απόδειξη και πρέπει να με πληρώσει μέσω τράπεζας αντί να μου δώσει χρήματα μαύρα. Παρόλο, λέει, που δεν είχε πρόβλημα να πληρώσει το ΦΠΑ, δεν μπορούσε να διανοηθεί μάστορας να κόβει απόδειξη. Εδώ τώρα πάμε στην απόλυτη παράνοια, γιατί δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει όλο το ποσό. Έτσι. Γιατί εφόσον πληρώνει το ΦΠΑ, πληρώνει όλο το ποσό. Αλλά θέλει να τα δώσει στο χέρι νομίζοντας ότι έτσι είναι μαύρα. Ενώ ο μάστορας του κόβει απόδειξη. Γι' αυτό λένε η απόλυτη παράνοια. Και είναι μια συναλλαγή η οποία εκείνη τη στιγμή δεν φαίνεται. Αλλά υπάρχει απόδειξη του ότι έχει συμβεί. Εκεί ενισχύεται το σενάριο εκείνων που λένε ότι σε κάποια στιγμή θα καταργηθεί τελείως το χρήμα και θα πάμε μόνο σε ηλεκτρονικό, και εγώ θα επιμείνω κάποια στιγμή θα πέσει το σύστημα, γιατί θα υπερφορτώσει όπως γίνεται στις γιορτές, κυρίως Χριστούγεννα θα σας έχει τύχει οπωσδήποτε. Με σημεράκι προπαραμονή, παραμονή γιορτών που έχει βγει όλος ο κόσμος και ψωνίζει, δεν υπάρχει ωραιότερη στιγμή από το να πέσει το σύστημα και να προσπαθείς να πληρώσεις λογαριασμό 100-120 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και να μην έχεις κάρτα, να μην είσαι με τίποτα πάνω σου και να μην περνάνε οι κάρτες. Κορυφαίο. Θα μου πείτε να τα φτιάξουν. Οι εργαζόμενοι, μου γράφει εδώ ο Βασίλης, πληρώνονται και από ό,τι ακούγεται θα πληρωθούν και το Μάιο. Παραγωγή γίνεται μόνο από το μικρό εργοστάσιο της Λάρισας, όσο για το μεγάλο που πήρε φωτιά παραμένει ερείπιο. Το βλέπω καθημερινά γιατί περνάω από εκεί λόγω δουλειάς. Μάλιστα. Την καλημέρα μου. Να είσαι καλά, ρε Βασίλη. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλό βράδυ. Χρόνια πολλά στην κυρία Κατσαμπέκη. Την εκτιμώ για το ήθος του ανθρώπου και του δημοσιογράφου. Είχε, λέει, κόσμο έξω η Αριστοτέλους, μάλιστα. Θα έλεγα περισσότερο αν αποφάσεις τους και οργισμένους πολίτες. Σχόλια αρνητικά, εντεταλμένη του Πούτιν, και θετικά όσα έλεγε. Αλλά με ποια στελέχη της θα υλοποιήσει το πρόγραμμα της? Είδα, λέει, τον Ψωμιάδη και ανακατεύτηκα. Εντάξει, ο Ψωμιάδης είναι ένας... είναι Θεσσαλονικιός, χρόνια τοπικός άρχοντας. Και από τη στιγμή που ήταν ανοιχτή η εκδήλωση, έχει κάθε δικαίωμα να πάει. Νομίζω ότι τον εαυτό του εκπροσωπούσε, κανέναν άλλο. Τη Μουτσάτσου από που ξεφύτρωσε, διάβασα ότι ήταν η έκπληξη της Μούτσα του, ναι. Ήταν συμπαρουσιάστρια. Αμέ. Και διάβασα και το βιογραφικό της, τα έχει πει πολύ καλά. Είναι στην Αμερική, πια ζει μόνιμα. Εντάξει, δοκιμάστηκε, δεν είναι. Επιτυχημένη είναι στο χώρο της. Λίγο λέει απογοητεύτηκα, όχι για τη Μαρία, αλλά μόλις άκουγα από τον κόσμο. Σήμερα λέει, μου γράφεται ένα ραδιόφωνο, ξέχασαν το Μητσοτάκη και έβριζαν την Καριστιανού. Απελπισία γενικά, δεν ξέρω τα ψηφίσω, όχι Μητσοτάκη, Κουκουέ και Τσίπρα. Όχι Μητσοτάκη, Κουκουέ και Τσίπρα. Δεν λέει όμως όχι Πασόκ. Ούτε Καριστιανού. Ούτε Βελόπουλο, σωστά, ούτε Κωνσταντοπούλου. Εντάξει τώρα, μην το πω. Μετά θα φτάσουμε μέχρι το Βαρουφάκι και. Κασέλα, ναι, έχει πολλές. Φαντάζομαι όμως πάει στα μεγάλα γι' αυτό. Δεν ξέρω. Αληθεύει, λέει, πως ο διευθυντής της CIA είχε πάει στην Κούβα με αντιπροσωπεία και είχε συνάντηση με την κυβέρνηση. Δεν το ξέρω. Διάβασα ότι υπάρχει ένα θέμα, μια ένταση γενικώς με την Κούβα. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως γιατί. Αλλά αυτό για τη CIA δεν το έχω διαβάσει. Μου γράφεται ένας φίλος τυχαίο, μου λέει, που άφησαν τώρα το γετόπουλο. Όχι. Ήταν, έκανε την Πέμπτη έτσι η αποφυλάκηση. Σημειολογικά σημαίνει κάτι. Είχε συλληφθεί το 2002. Καταδικάστηκε σε 17 φορές εισόδια. 2002, 2026, 24 χρόνια. Μέχρι. Με περιοριστικούς όρους. Καλά δεν είναι. Ποιος θα κάνει, λέει, παιδί για να γεννηθεί με 60.000 ευρώ στην πλάτη χρέος και να κάνει, λέει, κάποιος παιδί μόλις μεγαλώσει θα δαγκώσει διαβατήριο. Γιώργο μου, το να δαγκώσει διαβατήριο που λες, ναι, είναι το θετικό σενάριο. Αν δεν μπορεί να δαγκώσει διαβατήριο, τι κάνει? Γιατί ξέρεις, δεν έχουν όλοι ούτε τη δυνατότητα ούτε τη δύναμη να το κάνουν. Δεν είναι απλό πράγμα. Και έχει και τον Μπούμερα εδώ πέρα, σου στέλνει φωτογραφία στο πρωινό του. Φρυγανισμένο ψωμάκι, σαλατούλα, καφεδάκι και δύο αυγά ποσέ και βουτυράκι. Ναι, είναι ποσέ βέβαια. Καλημέρα, λέει, breakfast. Και βλέπω στο βάθος και ένα μοντέλο. Λάθος φωτογραφία έχει στείλει, Μπούμερα. Πιο αριστερά έπρεπε να εστιάσεις. Επίσης, Μπούμερα, μου είπε ο Αριστοτέλης να μου στείλει στο θηρίο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Άλλη, λέει, μια απόδειξη σήμερα ότι είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Ποια είναι αυτή η αλχημιστή? Πώς αποδεικνύεται ότι είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου, αλήθεια? Συνελήφθη, τη λέει, 20χρονος στην Κερατέα, εντοπίστηκαν καραμπίνες και αεροβόλο στο σπίτι του. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 10. Τι λέω? Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Τι, πώς μου ήρθε? Τι? Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Λοιπόν, ο Χρήστος Τζόλης, λέει, στέθηκε πρωταθλητής Βελγίου, είχε γκολ και ασίστ στη χρυσή σοπαλία της Club Breeze. Υπάρχει και μια δήλωση Ανδρουλάκη. Άννα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατηγορεί το Ρούμπιο για υποκίνηση. Να το, αυτό είχα διαβάσει. Υπάρχει μια δήλωση Ανδρουλάκη, αλήθεια, λέει, βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου. Πείτε στην κυβέρνηση όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτά τα τσιτάτε εμένα με τρελαίνουν. Η αλήθεια βλάπτει και τρελαίνομαι. Βέβαια. Για τις υποκλοπές, για τις υποκλοπές το πει. Ναι ρε παιδί μου, τι να κάνει. Τι θες να κάνει τώρα. Κάτι θα κάνει μηνύσεις, ξέρω εγώ. Δύο και χρόνια τώρα είναι κάνει μηνύσεις. Μου γράφει εδώ η κυρία Κατερίνα, κάτι είπες μου λέει πριν για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Γιατί μου λέει δεν μπορεί να ασχολείται με την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων, γιατί δεν είναι ο ρόλος της. Επίσης, δεν δύναται κατά την προσωπική μου άποψη να σχολιάζει την άρση ασυλίας προσώπων η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, διότι αν αύριο ένα από τα πρόσωπα αυτά, πέραν το ότι η δικαιοσύνη δεν εμπλέκεται υποτίθεται σε αυτά, αλλά αν αύριο ένα πρόσωπο βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, οι λειτουργοί της δικαιοσύνης που έχουν εκφραστεί θετικά υπέρ της άρσης ασυλίας θα το αντιμετωπίσουν με αμεροληψία. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θα νιώθα τόσο ασφαλής. Δηλαδή, καλά του κάνανε του Παρδάλη και του Ήραν την ασυλία και μετά να βρεθώ απέναντι σε αυτούς που λένε ότι καλά μου κάνανε για να με δικάσουν. Δεν είναι και πολύ, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι δεν είναι και ο ρόλος της δικαιοσύνης αυτό, των λειτουργών της βασικά. Έξι είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Και εννέα είναι το παιχνίδι των Ισπανικών ομάδων. Κοιτάξτε, αύριο υπάρχει δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή κερδίζει ο Ολυμπιακός, πάει τελικό και στις 9 η ώρα είμαστε αδιάφοροι για το Ισπανικό που ούτως ή άλλως είμαστε. Απλά θέλουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού και είμαστε χαρούμενοι που πέρασε. Ή μένει εκτός, χάνει το παιχνίδι και μένει εκτός τελικού και στις 9 μιλάει Μόνικα Τσαμπέκη. Δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα. Εγώ δεν νομίζω θα μπορώ να μιλήσω έτσι και έχουμε αποκλειστεί αύριο. Ο κύριος Γιώργος από τα Καματερό, πρώτη φορά που επικοινωνεί. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Θα ήθελα να αναφέρω δύο θέματα.
0: Θα κλείσετε τελείως το ραδιόφωνο σας και θα αναφέρετε όσα θέλετε.
1: Ναι.
0: Θα με ακούτε από το τηλέφωνο, δεν πειράζει.
1: Πρώτη φορά στο βήμα, σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε.
0: Ελάτε.
1: Το ελεύθερο. Θα ήθελα να αναφέρω δύο θέματα. Μάλιστα. Το ένα, για δύο παιδιά από την Κωνσταντινούπολη, Έλληνες συμπατριώτες μας, που ανοίξαν τη σημαία την ελληνική μέσα στην Αγία Σοφιά και παραμένουν παράνομα κρατούμενοι μέσα στις φυλακές στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Ενώ έχει πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν έχει κάνει τίποτα και ακόμα τα παιδιά κρατούνται παράνομα στις φυλακές. Και το δεύτερο ζήτημα είναι για το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, που το έχουν βγάλει εδώ και πόσους μήνες για συντήρηση, που πολύ καλά κάναν για συντήρηση, αλλά δεν το έχουν επιστρέψει στη θέση του. Και σίγουρα μέσα σε όλα αυτά θα φέρουν τώρα ένα άλλο από έναν άλλο καλλιτέχνη κάτι και θα τον βάλουν στις πλατείες. Και φυσικά δεν θα ρωτήσουν τους πολίτες. Για ποιο λόγο το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, ενώ έχει περάσει τόσος καιρός, δεν το έχουν επιστρέψει στη θέση τους και δεν μας έχουν πει κάτι για τα παιδιά που είναι στην Κωνσταντινούπολη παράνομα φυλακισμένοι.
0: Κύριε Γιώργο, θα τα ρωτήσω και τα δύο γιατί δεν ξέρω τι.
1: Αν έχει πάρει κάτω αυτή η στασία,
0: δεν έχει πάρει κάτι. Για τα δύο παιδιά μέσα ήξερα. Για το άγαλμα δεν γνώριζα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ή κάποιος από τους ακρατές και ξέρει κάτι, ναι. Θα παρακαλέσω πολύ να μας απαντήσει, να μας πει κάποιος τη γνώμη του. Δεν θα αναφερθώ για πολιτικά, για Μάτι, Τέμπιο, ΠΚΠ, για παράνομο ντρόουν. Και δεν έχει γίνει και τίποτα, έτσι. Αυτά. Ναι. Τώρα, άμα θέλει κάποιος να απαντήσει και για τον ντρόουν το ουκρανικό, παύλα τουρκικό.
0: Τι να απαντήσει.
1: Για ποιο λόγο έχει έρθει παράνομα στη χώρα μας.
0: Γιατί ξέρει κάποιος να απαντήσει.
1: Πολύ σωστά γι' αυτό. Εφόσον δεν ξέρουν όμως τα νότα κλιμάκια.
0: Τα ανώτατα κλιμάκια μπορεί να ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε.
1: Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν θα έπρεπε όμως τάχα μου σαν τώρα δημοκρατική χώρα να μας πούνε.
0: Όχι, γιατί θα, το παρακαλώ. Πιο πιθανό είναι να επικαλούνται για αυτό το θέμα λόγους εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή αν υπάρχει, αν έχουν αποκρυπτογραφήσει την πορεία, το στόχο κτλ. Κτλ. Δεν θα τα δημοσιοποιήσουν.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι αλλά, αυτό δεν μου φαίνεται παράλογο.
1: Εφόσον όμως έχουν δημοσιοποιήσει στη χώρα μας ότι βρέθηκε ένα παράνομο ντρόουν, εν πλώ, έτσι, με κάποια κιλά εκρηκτικά επάνω, γύρω στα 300 με 400 κιλά.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Σου λέει, τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε, έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
1: Ναι. Ναι. Έχουν βιώμαστε κάποιοι ειδικοί άνθρωποι και μέσα από το στρατό, όπως κάποιοι ΟΗΚ, ομάδες υποβρυχίων καταστροφών, και λένε ότι άμα ανατιναζόντουσαν αυτά τα εκρηκτικά, όλη η Λευκάδα και οι ψαράδες που έχουν βγει άνθρωποι για το μεροκάματο δεν θα υπήρχαν αυτή τη στιγμή.
0: Γι' αυτό, για τους...
1: Γιατί έχουν θέση...
0: Για τη Λευκάδα δεν το ξέρω, αλλά άκουσα τη δήλωση του κυρίου Δένδια. Για
1: ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι, άκουσα τη δήλωση του κυρίου Δένδια, ότι αν έβρισκε ένα γροζιερόπλαιο θα το τίνανε στον αέρα. Άρα, όντως...
1: Με συγχωρείτε, θα σας βάλω εδώ ένα αστερίσκο. Είπατε τώρα μια πολύ σημαντική κουβέντα. Ένα γροζιερόπλαιο. Και αν δεν ήταν γροζιερόπλαιο. Ήταν κάποιο πετρελοφόρο.
0: Έφερε ένα παράδειγμα.
1: Κάποιο στρατιωτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πατήσω επάνω στο παράδειγμα σας. Μου κάνατε μια πάσα και σας απαντάω. Έτσι. Αν όμως αυτό που βάζω τώρα με τη φτωχή μου τη λογική. Με τη φτωχή μου τη λογική. Να ήταν αντιπερισπασμός για τις ιταλικές τέσσερις φρεγάτες και ήταν κάτι σε ιταλικό συμφέρον.
0: Καλά, οπουδήποτε θα μπορούσε να. Δεν ξέρουμε, ναι, εντάξει.
1: Να μην κλείσουμε τη συμφωνία, την ελληνική κυριαρχία. Έτσι.
0: Πολλά μπορεί να κρύβονται από πίσω που να. Εμείς δεν γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουν οι επιτελείς του στρατού. Σε αυτό πάνω σας λέω, εγώ δεν διαφωνώ με το ότι δεν δημοσιοποιούνται παραπάνω στοιχεία, διότι υπάρχουν κάποια θέματα εθνικής ασφάλειας, προφανώς. Ότι θα πρέπει όμως επισήμως η πολιτεία να αναζητήσει ευθύνες και απαντήσεις για να λάβει ως πολιτεία, έτσι, όχι για μας. Αυτό ξεκάθαρα πρέπει να γίνει, φαντάζομαι όμως ότι γίνεται κιόλας.
1: Και πιστεύω κατά τη γνώμη μου, δεν θα ρωτήσω σας γιατί μπορεί να είναι και δύσκολη η θέση σας εκεί που είσαστε, θα πρέπει να είναι ο Έλληνας και πόσο μάλλον οι πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι όλοι οι πολίτες της χώρας, να είναι ενημερωμένοι για οποιαδήποτε ζητήματα. Μα αυτό οφείλεται για τον drone, για τις τουρκικές προκλήσεις και τι άλλα φορά προβλήματα στη χώρα μας. Εγώ πιστεύω όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Να μην μας πιάσει ένα απρόπτου οτιδήποτε και αν συμβεί.
0: Ενημερωμένοι.
1: Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση από την κυβέρνηση προς τους πολίτες.
0: Μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Ενημερωμένοι οι πολίτες πρέπει να είμαστε όλοι. Τώρα, το επίπεδο της ενημέρωσης για τέτοια θέματα, εθνικά, θεωρώ ότι έχει ένα όριο.
1: Για τα εθνικά. Πιστεύετε για τρομοκρατία να μην φοβηθεί ο κόσμος?
0: Τι
1: για να υπάρχει ένα όριο.
0: Όχι, πρέπει να υπάρχει ένα όριο, διότι στη διπλωματία και στην εξωτερική πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Καλώς ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, άρα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι στο μέτρο του δυνατού. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Ενημέρωση δεν είναι μόνο αυτό που θα πει επίσημα η πολιτεία για κάτι που συνέβη εν προκειμένου των ντρόν. Ενημέρωση είναι και η συνέντευξη που δίνει ο κύριος Δένδιας. Ενημέρωση είναι και ενημέρωση είναι και αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Ενημέρωση είναι και η τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Διότι αν κάτσεις να τα συλλέξεις όλα αυτά και να τα διαβάσεις προσεκτικά.
1: Και μπορεί διαβάζω να... και ενημερώνω όσο
0: δεν το λέω για σας, το λέω. Ναι,
1: Βουλή,
0: το λέω γενικώς. Δεν το λέω για σας, Σαλίμων. Ενδεχομένως να προχωρήσεις σε συμπεράσματα ένα-δύο βήματα επιπλέον από αυτά που ανακοινώνονται, να καταλάβεις κάποια πράγματα περισσότερο.
1: Να.
0: Έτσι, εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς θεωρώ ότι έχουμε έλλειμμα ενημέρωσης με ευθύνη των μέσων, αλλά και έλλειμμα ενημέρωσης με ευθύνη των πολιτών. Όταν με παίρνει εμένα ακροατής και μου λέει διάβασα στο Facebook, διάβασα στο TikTok.
1: Καλό είναι, με συγχωρείτε που διακόπτω, οι πληροφορίες να είναι λίγο ενημερωμένες.
0: Γι' αυτό το λέω, εκεί.
1: Και να ψάχνετε από 2-3 sites ή από κάποια εθνικά... Ναι.
0: Επειδή λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ό,τι και να διαβάσουν το πιστεύουν, και οι πηγές που χρησιμοποιούν είναι τουλάχιστον σαθρές, είναι και δική μας ευθύνη.
1: Αυτό ισχύει, είναι και η τέχνη του πολέμου, όπως είναι και ένα βιβλίο, ότι από πολλά θέματα θα παραπληροφορηθείς και τα μισά θα είναι αληθές. Ισχύει.
0: Λοιπόν, άρα πρέπει να έχουμε και εμείς λίγο τις κεραίες μας τεντωμένες και να μπορούμε να προσέχουμε και να φιλτράρουμε αυτό που ακούμε και να το υποδεχόμαστε με μια κριτική σκέψη και όχι έτσι ελεύθερα, αυτό το είπε, το διάβασα, άρα έτσι είναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας.
0: Και εγώ, κύριε Γιώργο, που επικοινωνήσατε, να είστε καλά.
1: Και μακάρι να έχω κάποια απάντηση για τα δύο.
0: Θα ρωτήσω, σας λέω για τα δύο παιδιά, ξέρω. Ξέρω εννοώ ότι έχει συμβεί, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο παραμένουν. Αλλά για το άγαλμα δεν ήξερα, θα το ρωτήσω.
1: Και άμα θα ανοιχτεί και το εργοστάσιο ξανά στην Ελλάδα, Λιγνίτη. Άμα
0: νομίζω,
1: υπάρχει κάποια πληροφορία.
0: Από ό,τι γνωρίζω, γιατί το συζητούσα την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική αυτή τη στιγμή. Και πάντως, εάν υπάρξει, δεν θα υπάρξει τους θερινούς μήνες.
1: Τους θερινούς μήνες, πιστεύω, χωρίς κάποιον εξωτερικό επενδυτή από άλλο κράτος.
0: Ναι.
1: Γιατί σίγουρα πάντα θέλουν ένα 50% και 70% να το έχει εξωτερικός επενδυτής με συσταγωγικά.
0: Ναι, ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
1: Ναι, γιατί περιμένουν και άλλοι ακροάτες.
0: Ναι, ελάτε, ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αύριο μου γράφει ο Γιάννης σου, Ρενικό. Είσαι μπράβο, Ρενικό. Μεγάλη καρδιά. Αύριο μου λέει στις 9 θα μιλάει μόνο για Τσαμπέκι. Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσαφίλος. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Ο κύριος Μιχάλης λέει για τα παιδιά, λέει ότι δεν μιλάει κανείς τι γίνεται. Ναι, γι' αυτό είπα να το ψάξω. Αλήθεια είναι. Έχω και εγώ, δεν θυμάμαι ποτέ. Είδα κάτι τελευταία φορά. Μπούμεραγκ. Ρε φίλε, καλορίζικο, να σου πω. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορώ να αγοράσω ούτε την κορδέλα. Δηλαδή είναι πιθανό και η κορδέλα να είναι για μένα ακριβή. Σε κάθε περίπτωση όμως θα το ευχαριστηθείς. Δεν μου στέλνεις και το παλιό φωτογραφία και μετά το στείλεις στην Ελλάδα. Τώρα που θα βάλεις τραγούδι θα έρθεις από εδώ να δεις. Πάμε.

55 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά και σε εσάς. Βλέπω οι εορτάζοντες έχουν τη δημητική τους στα μηνύματα. Κύριε Αντώνη, κυρία Γεωργία, να είστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τα συνταξιοδοτικά, θέλω να σας πω ότι και όταν βγάζουμε τον κύριο Ρίζο και όταν βγάζουμε τον κύριο Μητρόπουλο, εγώ τα παρακολουθώ πολύ προσεκτικά αυτά που λένε, γιατί και δεν τα γνωρίζω και κάποια δεν τα καταλαβαίνω και πολύ καλά και πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να ζητήσω, ας πούμε, κάποια διευκρίνηση. Όταν στέλνετε πάντως κάποιο ερώτημα, στο οποίο, το οποίο δεν είναι κάτι απλό, παραδείγματος χάρη ποτέ είναι ημερομηνίες πληρωμής κτλ. Κτλ. Ή κάτι που να ξέρω ή να ξέρουμε όταν είναι και η Ελένη εδώ, τα κρατάμε τα μηνύματα για την επόμενη φορά που θα έχουμε συνήθως τον κύριο Ρίζο που είναι κάθε Τρίτη. Έτσι, άρα δεν πάνε χαμένα τα μηνύματα αυτά. Προφανώς. Λοιπόν, γεια σας κύριε Νικόδημε και κυρία Ειρήνη. Ναι, είπαμε για τον για το Γιωτόπουλο. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τι άλλο να πούμε? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι και κουραστικό και δεν υπάρχει τι να πω. Εντάξει, ναι. Υπήρξε απόφαση για την αποφυλάκηση του. Με περιοριστικούς όρους. Τέλος. Δεν βλέπω με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση αυτού του θέματος ή εργαλειοποίηση. Τώρα τι να σας πω. Έχουμε τόσα ζητήματα να συζητήσουμε, τόσα θέματα, τόσα προβλήματα, τώρα που ασχολούμαστε με αυτό. Δεν ξέρω. Τα συνταξιοδοτικά, θέλω να σας πω ότι και όταν βγάζουμε τον κύριο Ρίζο και όταν βγάζουμε τον κύριο Μητρόπουλο, εγώ τα παρακολουθώ πολύ προσεκτικά αυτά που λένε, γιατί και δεν τα γνωρίζω και κάποια δεν τα καταλαβαίνω και πολύ καλά και πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να ζητήσω, ας πούμε, κάποια διευκρίνηση. Όταν στέλνετε πάντως κάποιο ερώτημα, στο οποίο, το οποίο δεν είναι κάτι απλό, παραδείγματος χάρη ποτέ είναι ημερομηνίες πληρωμής κτλ. Κτλ. Ή κάτι που να ξέρω ή να ξέρουμε όταν είναι και η Ελένη εδώ, τα κρατάμε τα μηνύματα για την επόμενη φορά που θα έχουμε συνήθως τον κύριο Ρίζο που είναι κάθε Τρίτη. Έτσι, άρα δεν πάνε χαμένα τα μηνύματα αυτά. Προφανώς. Λοιπόν, γεια σας κύριε Νικόδημε και κυρία Ειρήνη. Ναι, είπαμε για τον για το Γιωτόπουλο. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τι άλλο να πούμε? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι και κουραστικό και δεν υπάρχει τι να πω. Εντάξει, ναι. Υπήρξε απόφαση για την αποφυλάκηση του. Με περιοριστικούς όρους. Τέλος.

0: ή να ξέρουμε όταν είναι και η Ελένη εδώ. Τα κρατάμε τα μηνύματα για την επόμενη φορά που θα έχουμε συνήθως τον κύριο Ρίζο που είναι κάθε Τρίτη. Έτσι, άρα δεν πάνε χαμένα τα μηνύματα αυτά. Προφανώς. Λοιπόν, γεια σας κύριε Νικόδημε και κυρία Ειρήνη. Ναι, είπαμε για τον για το Γιωτόπουλο. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τι άλλο να πούμε? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι και κουραστικό και δεν υπάρχει τι να πω. Εντάξει, ναι. Υπήρξε απόφαση για την αποφυλάκηση του. Με περιοριστικούς όρους. Τέλος. Δεν βλέπω με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση αυτού του θέματος ή εργαλειοποίηση. Τώρα τι να σας πω. Έχουμε τόσα ζητήματα να συζητήσουμε, τόσα θέματα, τόσα προβλήματα τώρα που ασχολούμαστε με αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί βέβαια να το σκέφτομαι και εγώ λάθος και να είναι... δεν είδα όμως και από τα κόμματα γενικώς. Δεν είδα καμία διάθεση αντίδρασης, να το πω έτσι. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας φίλος για ποιο λόγο, λέει, έγινε μυστική ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΑΠΚΕΠΕ, αφού το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς η διαδικασία, πώς οδηγείται σε μυστική ψηφοφορία, για να είμαι ειλικρινής. Είναι και δική μου απορία. Δηλαδή, μήπως υπήρχαν διαρροές για να φανεί, ας πούμε, ότι είναι ψήφος κατά σύνδεση. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο. Και όταν θα έρθει και η ιστορία των υποκλοπών, θυμηθείτε, που θα ζητήσει η κυβέρνηση θα θέσει θέμα εθνικής ασφάλειας και άρα θα χρειάζεται η πλειοψηφία των 151 και δεν θα περάσει, τότε ενδεχομένως να δημιουργηθεί ζήτημα. Αλλά και να οδηγηθεί δηλαδή η κυβέρνηση σε συζήτηση με πρόταση μομφής αυτό το τριήμερο, το συγκλονιστικό, αυτή η φοβερή κοινοβουλευτική διαδικασία που ολοκληρώνεται με κοντερομαχίες και τη γνωστή κατάληξη. Δεν ξέρω σε τι μπορεί να... Δεν είμαι σίγουρος και ότι ο κόσμος πια τα παρακολουθεί όλα αυτά. Αλλά, εντάξει, το ακούω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, μία είναι η ώρα.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. 6 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μανώλη λέει, τελικά τι θεωρείτε εκτροπή? Οι υποκλοπές ή οι διαρρέσεις από δημοσιογραφικές πληροφορίες? Γιατί στο τέλος θα μας τρελάνουν. Οι διαρρέσεις από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τι συζητάμε? Εννοείται. Εντάξει, οι διαρροές, μισό λεπτό τώρα, προφανώς δεν πρέπει να υπάρχουν. Από την άλλη, το να μαθαίνουμε τι έχει συμβεί, νομίζω ότι είναι βασικό και σημαντικό. Α, τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Ανοίγουμε. Έχεις δίκιο, ρε Νίκο. Αλλά είχες πριν τον καλό λόγο να πεις για την ομάδα μου για απόψε. Οπότε το προσπερνάω το μήνυμα για το τραγούδι. Να είσαι καλά. Η κυρία Μαρία Χριστόδουλου πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Είπαμε 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κυρία Τηγόνη, να είστε καλά. Θα μεταφέρω στην κυρία Ελένη τα χρόνια πολλά. Εντάξει, είχε την τιμητική της χθες, εκ των πραγμάτων. Λογικό. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Πραγματικά. Λοιπόν. Καλησπέρα κύριε Άγγελε. Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα να έχετε. Καλή εργασία. Για τον καιρό αυτό που σας είπα, που διάβασα πριν. Ότι θα είναι άστατο το τρίμερο. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε πώς θα πάει. Καλά, δεν ήταν και αυτές τις ημέρες, δηλαδή γενικώς. Είχαμε θέματα με τον καιρό. Δεν είναι ότι δεν είχαμε. Αλλά καλοκαιριάζει. Πόσο να κρατήσει. Και πόσο, ας πούμε, να χαλάσει περισσότερο. Καλησπέρα κυρία Ιωάννα. Αναφορικά με το θέμα των υποψηφίων που μου λέτε, κοιτάξτε τώρα, κάθε μέρα διαβάζω πληροφορίες για πάρα πολλά ονόματα που πάνε, μας στη Νέα Δημοκρατία πάνε, μας στο Τσίπρα πάνε, μας στο Πασόκ πάνε, μας στην Καριστιανό πάνε, δεν ξέρω. Εάν δεν ανακοινωθούν επίσημα ψηφοδέλτια, να δω τα ονόματα μέσα στις περιφέρειες, δεν με αγγίζει αυτή η συζήτηση. Διάβασα και για μια θεατρική παράσταση αυτό που μου γράφεται εδώ πέρα, ότι ακυρώθηκε, λέει, τώρα για το καλοκαίρι, επειδή θα γίνουν εκλογές και θα είναι υποψήφιος ο επικεφαλής. Δεν μου λέει κάτι. Ούτε ξέρω αν ισχύει, ούτε... καθόλου δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Θέλω να σας πω. Μπορεί και να είναι, μπορεί να μην είναι. Όταν τα κόμματα θα αρχίσουν να ανακοινώνουν συνδυασμούς και ονόματα, τότε θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Τώρα να συζητάμε αυτή τη στιγμή, έτσι δεν βρίσκω για ποιο λόγο. Διάβαζα, ας πούμε, ένα όνομα που μπορώ να το πω. Διάβαζα προχθές για τον Αλιάγα. Είναι, λέει, 70% μακριά από τη Νέα Δημοκρατία και 30% κοντά στο ενδεχόμενο να πολιτευτεί. Εντάξει, με αυτή τη λογική δεν θα πολιτευτεί. Να σας το πω έτσι πολύ απλά. Μπορεί αύριο όμως να ανακοινωθεί ότι... Τι να σας πω τώρα. Ο κύριος Σπύρος από τον Κορυδάλλο. Ελάτε, κύριε Σπύρο.
1: Μανώλη μου, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Σπύρο.
1: Έτσι πήρα να δω τι κάνεις, να μίλησα και με την
0: κυρία. Καλά, λέω.
1: Έχουμε καλή σχέση στο τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Ησυχία.
1: Μυρίζει εκλογές.
0: Τι κάνει?
1: Μυρίζει εκλογές, λέω.
0: Έντονα.
1: Έντονα, ναι.
0: Νομίζω.
1: Και λένε όλοι τα δικά τους, τους ακούω.
0: Ναι.
1: Ναι. Το θέμα είναι, έχουν να πούνε κάτι για μας, Μανώλη?
0: Τι να πούνε για μας?
1: μια καλύτερη ζωή, ίσως.
0: Καλό.
1: Ίσως.
0: Εντάξει, να πούνε έχουνε. Να κάνουν είναι το θέμα.
1: Α, δηλαδή ανακολουθεί αλόγου με πράξεις, όπως πάντα.
0: Δεν το λέω, δεν.
1: Α, σ' άρεσε, ε.
0: Καλό ήταν.
1: Το είπα σε έναν που με προσέγγισε χθες.
0: Ναι.
1: Ναι, ο οποίος είναι στον Πειραιά, εκπροσωπεί κάποιο κόμμα. Και του λέω, όταν εγώ λέω, είμαι 53 ετών, λέω, και βλέπω συνέχεια ανακολουθεί αλόγου, λέω, με πράξεις, λέω, τι μου λες, λέω τώρα.
0: Ναι, και.
1: Δεν μου μίλαγε. Θες να πιούμε, λέω, κάνα καφέ, να πιούμε κάνα ούζο, λέω, να πούμε κάτι άλλο. Mm. Και ξέρεις, το σταμάτησε. Μάλιστα. Τους βλέπω όλοι σαν τα παγόνια εκεί με τα φτερά ή μάλλον σαν τους, σαν τους κονκισταδόρους που πήγανε και δίνανε καθρεφτάκια και χάντρες στον κόσμο και τους παίρνανε τη γη.
0: Στους ηθαγενείς, ναι, βέβαια,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τους παίρνανε τη γη, τους λέγανε να δώσουν μια χάντρα, του παίρνε 400 στρέμματα γεμάτα πετρέλαιο, γεμάτα δεν ξέρω τι.
0: Έχουν γίνει αυτά.
1: Ναι, το ξέρω ότι έχουν γίνει. Μανώλη, έτσι έγινε ο δυτικός πολιτισμός στις αποικίες. Πώς έγινε. Και με αίμα και με σκλάβους, εντάξει τώρα. Και εμείς κάτι τέτοιο είμαστε. Εμένα εκείνο που με προβληματίζει, Μανώλη, να σου πω, είναι μην τυχόν και έχουμε πετρελαϊκή κρίση. Γιατί έτσι και γίνει αυτό. Ποιο μνημόνιο, ποιο το ένα, ποιο το άλλο, ποιος κορονοϊός. Εκεί πραγματικά θα τα δούμε όλα. Ελπίζω να μην γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά από όσο, από τον πόλεμο στη Ρωσία, από τον κορονοϊό, δηλαδή ξέρεις από όσο έχουμε βιώσει από το μνημόνιο, μέχρι τώρα στα έτη που είμαι, είναι η πιο σοβαρή κατάσταση που βλέπω στα χρόνια που ζω.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Ότι δεν θα, ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι, το φοβάμαι πολύ.
1: Με αυτά που βλέπω. Οπότε, ξέρεις και εμείς οι 53, οι 50 και τα λοιπά, ήδη έχουμε βιώσει μια κατάσταση, τι χρεοκοπία, τι κορονοϊός, τι πετρελαϊκή κρίση να πάμε τώρα. Θα πάμε 20 χρόνια από τη ζωή μας, ξέρεις, κλάφτα.
0: Ισχύει.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει ρε Μανώλη, χαιρετίσματα στον Boomerang θέλω να δώσω.
0: Ναι.
1: Και σε όλους εκεί πέρα και σε σένα Μανώλη μου, καλή εκπομπή.
0: Τοπ, τι είναι. Κόπηκε. Μπα. Να είσαι καλά, μόλις πήρε, ευχαριστώ. Γιάννενα, 15χρονοι μαθητές λίστεψαν με σουγιά μικρότερο παιδί για 5 ευρώ. Στο αυτόφορο και οι γονείς. Καλά, προφανώς. Τι να το κάνεις όμως. Α, όχι, όχι, Νίκο, σε τέτοια ώρα πρέπει να πιούμε καφέ. Εκτός λέει ότι, όπως είναι γνωστό, η αριστερά είναι του Πολυτεχνείου, είναι και του Πολυτεχνείου. Τι εννοεί ότι είναι και του Πολυτεχνείου η αριστερά, δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Η αριστερά, λέει, είναι και του Πολυτεχνείου. Ο Τσίπρας είναι ο πιο ανταγωνιστικός, κατά τη γνώμη μου, για να πέσει δεξιά. Και η άποψή μου είναι να παραιτηθεί τώρα η κυβέρνηση με ο ΠΚΠ Τέμπη. Ναι. Υποκλοπές, διαφθορά, φτώχεια και τα λοιπά, δεν πάει άλλο, να είστε καλά. Να και να παραιτηθεί κιόλας. Δεν νομίζω, συνονόματε. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό, δηλαδή. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Αλλά δεν το βλέπω να γίνεται έτσι στο κόλπο. Θα πάμε ΔΕΘ, εξαγγελίες και έχει ο Θεός. Νομίζω ότι έτσι θα κινηθεί το πράγμα. Αλλά εντάξει, το βλέπουμε. Το μεγάλο φαγωπότη των 500 εκατομμυρίων με τα έξυπνα υδρόμετρα, στημένοι διαγωνισμοί. Υπερκοστολογήσεις ο χρέος 700%. Πολύ ωραία. Κυρία Γωγό, ό,τι και να στείλατε, δεν το έχω λάβει. Έχει έρθει στα spam. Ό,τι και να έχετε στείλει. Γεια σου Μάνο, χαιρετισμούς πολλούς από Σκωτία. Κατάγομαι από τον ομό Ηλία Ζαχάρο, αλλά ζω εδώ τα τελευταία 26 χρόνια. Με ένα διάλειμμα για στρατό να δοκιμάσω την εργασία στην Ελλάδα και να βοηθήσω, λέει, τη μητέρα για να σώσουμε ό,τι μπορούμε μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 7 στην Ηλία, βέβαια. Μάλιστα. Το θέμα περί ψήφου των αποδείπων με πονάει κάθε φορά να ακούω το πώς μας βλέπουν κάποιοι συμπατριώτες μου. Ακούω το χάλι, της εκπομπής, το χάλι εγώ είπα, εντάξει, okay. Και μου θυμίζει το δεν έχει δρόμο να διαβώ και δυστυχώς έτσι νιώθουμε εμείς οι απόδημοι. Μάλιστα. Την αγάπη μου να είστε όλοι καλά και να αντέχει και να αντέχετε τις αντικσότητες των ημερών. Μακάρι. Αν μπορείς, λέει, βάλτο το κομμάτι. Το δεν έχει δρόμο να διαβώ. Ναι. Γιατί όχι. Και εδώ που μου γράφετε για το παγωτό, πάλι δεν έχει έρθει κάτι. Δεν ξέρω τι έχετε στείλει, αλλά όταν έρχεται το mail, έρχεται στα... Πώς το λένε, όταν έρχεται στα spam, στα junk τέλος πάντων, αν έχει φωτογραφίες ή αρχεία, δεν μεταφέρονται. Απλά σας το λέω για να το ξέρετε. Γεια σας, κύριε Μάριε. Μου γράφει εδώ να και ο κύριος Λευθέρης το ίδιο. Για ποιο λόγο λέει να γίνουν πρόωρες εκλογές? Επειδή φωνάζει ο Ανδρουλάκης στη ζωή και πολλοί άλλοι χωρίς στόχο. Οι εκλογές θα γίνονται 27 σε ένα χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πολλά αν θέλει. Αλλιώς να πάει όλη η Νέα Δημοκρατία σπίτι. Ευχάριστη συνέχεια, ευχάριστη νύχτα. Να είστε καλά. Εντάξει, το μπορεί να κάνει πολλά. Δεν ξέρω πόσα πολλά μπορεί να κάνει, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω όμως ότι θα τις κάνει πιο νωρίς, κύριε Λευθέρη, από το 2027. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θα το δούμε βέβαια. Τι θα ισχύσει με την επιστολική ψήφο? Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό από αυτά που γνωρίζουμε. Πρέπει να το ψάξω λίγο να ξαναδιαβάσω τι θα ισχύσει, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή το πιάσαμε το θέμα, αυτή την κουβέντα την πιάσαμε την περασμένη εβδομάδα και είδα και κάποιες αντιδράσεις έτσι ακροατών ενδιαφέρουσες. Δεν το ξέρω πάντως. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, κάποια αλλαγή σημαντική από αυτά που γνωρίζουμε. Τώρα πώς θα λειτουργήσει αυτό να το δούμε. Και μου λέει εδώ, μου έχει στείλει ένα μήνυμα Γιάννης νωρίτερα που μου λέει ότι εντάξει, δίκαιο μου λέει σχέση με τα ποσοστά που λες, αλλά είναι απλό. Αυτό μου, το 80% λέει όχι στη Νέα Δημοκρατία. Το 20% λέει ναι, αλλά από αυτό το 80% που λέει όχι, οι μισοί δεν θα πάνε να ψηφίσουνε. Άρα το 40%, οπότε μετά το της Νέας Δημοκρατίας είναι μπετόν, οπότε θα πάνε όλοι. Να μου λέει πώς βγαίνει. Το 30% της Νέας Δημοκρατίας και 35% και 40%. Να τη μου λέει αυτοδυναμία. Εντάξει, άντε. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. Να σου πω ρε Γιάννη, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά μπορεί να είναι και όπως τα λες, ξέρω εγώ. Πού θα δεις, λέει, το παιχνίδι? Θέλω να πιστεύω σπίτι μου. Είναι νωρίς, είναι 6 ώρα. Πού να το δω? Τι, αν θα πάω γήπεδο? Όχι βέβαια. Πρώτον δεν έχω εισιτήριο, δεύτερον δεν έψαξα καν για να βρω, και τρίτον εγώ δεν νομίζω ότι θα... Δηλαδή και στο σεφ να γινότανε πάλι δεν θα πήγαινα. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά τα παιχνίδια από μέσα. Καθόλου. Πιστεύεις, μου λέει εδώ ο κύριος Νίκος, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει πραγματικά να μαθευτεί τι έχει γίνει με τις υποκλοπές? Ναι. Δεν μπορεί να μην θέλει. Προφανώς και πιστεύω ότι θέλει. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να συμβεί. Διάβασα αυτές τις δηλώσεις του Φιδία για το Κυπριακό, ότι είναι ηλίθιο να μην αλλάζει θέσεις εδώ και 30 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί. Και αν έχει κάποια... Δεν είδα δηλαδή κάποια τοποθέτησή του επί του Κυπριακού, για να καταλάβω κάτι. Τώρα να κάνεις δηλώσεις για να κάνεις... Εντάξει, βέβαια παίρνει την αποζημίωση του Ευρωβουλευτή, μια χαρά. Ταΐζουν, λέει, εργολάβους αντί για μόνιμες προσλήψεις, καταγγείλουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Λευκάδας. Πρώτη φορά το ξανακούτε αυτό, κύριε Αλέξανδρε? Αλήθεια? Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ? Πολύ ενδιαφέρον. Συγγνώμη. Ναι, κυρία Γιάννα, ακόμα κρυωμένος. Ακόμα. Το κρύωμα της περασμένης εβδομάδας απλά έχει αφήσει μερικά σημαδάκια. Ναι, δεν έχει κόσμο απόψε, είδατε. Ποιος ξέρει. Πέμπτη βράδυ. Εντάξει. Να ξέρεις, μου λέει εδώ ένας φίλος, ότι αν άφηνε το Γιωτόπουλο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα είχαν πέσει, μου λέει, για τα τσιμέντα. Τα μάρμαρα, μου λέει, θα είχαν φύγει από τη Βουλή. Δεν τον άφησε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε, δηλαδή μάλλον ότι η Νέα Δημοκρατία τον άφησε. Επί κυβέρνησης, για να είμαστε πιο σωστοί. Βέβαια υπάρχει και ένας φίλος εδώ που ρωτάει γιατί, μου λέει, να μην αφήσουν το Γιωτόπουλο ελεύθερο. Τι κακό μπορεί να κάνει? Ναι, κακό δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει, για να είμαι ειλικρινής. Απ' την άλλη, όταν τρως, πόσες έφαγε? 17-27. 17 φορές ισόβια. Προσέξτε, όχι ισόβια, 17 φορές ισόβια. Και εκτίς, ας πούμε, από το 2002 έχουμε 2026-24 χρόνια στις φυλακές και βγαίνεις. Είναι εντάξει? Δηλαδή, εξέτησε την ποινή του, μα έχει, λέει, περιοριστικούς όρους. Ναι. Αλλά ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεις γενικώς? Ότι λειτουργήσε το σοφρονιστικό σύστημα. Υπήρξε σοφρονισμός. Και αποφάσισε η δικαιοσύνη να απελευθερώσει έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και να του επιβάλλει περιοριστικούς όρους. Γιατί? Για ανθρωπιστικούς λόγους. Εγώ θα ήθελα να ξέρω το σκεπτικό. Άρα κάποιος που θα σκεφτεί ότι αν κάνω κάτι, ας πούμε, και φάω ισόβια σε 20 χρόνια με έξω. Δεν ξέρω αν λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο αυτό και γνώμονας. Ναι, το ξέρω, κύριε Σόφη, εντάξει, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, προφανώς. Έννοιες και εντάσεις, ω. Φέρτε και από εδώ. Μπήκανε, λέει, σε σπίτι, στο ψυχικό, προσποιούμενος στους υπαλλήλους του ΔΔΕ και έκλεψαν από ηλικιωμένη κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ. Δύο πράγματα. Πρώτον, πώς έχεις στο σπίτι σου κοσμήματα αξίας 300.000 και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος να είναι μόνος του και να ανοίγει σε όποιον να είναι? Οι υπάλληλοι του, δηλαδή, να έρθουν να μου χτυπήσουν ως μου για να μου πούνε είμαστε υπάλληλοι του ΔΔΕ και να μην έχω καλέσει εγώ. Δεν θα μπει ποτέ στο σπίτι. Δεν ξέρω. Πώς καταφέρουν και πείθουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Η φράση που έχουν μεταφέρει Κυρία Νίκη, για τον αναισθησιολόγο, είναι αν δώσουμε λίγα ένα εκατοστάρικο, ναι, δεν είναι ντροπή, ε. Αυτή είναι η φράση. Τι να σας πω. Προφανώς και πρέπει να ελεγχθεί, δεν το συζητάμε. Δεν είπα εγώ να μην ελεγχθεί, είπα απλά ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά υλικό βίντεο, ιδίως τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό. Ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνη, ελάτε.
2: Ναι, καλημέρα, τι γίνεται.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, τώρα εγώ γιατί πήρα. Για το τελευταίο που είπατε τώρα για το Γιωτόπουλο. Παλιότερα είχα λογοφέρει με τη μητέρα μου. Ας πούμε την περίοδο που δίνανε άδεια στον Κουφοντίνα.
0: Ναι.
2: Και υποστήριζα εγώ ότι πρέπει να παίρνει άδεια κανονικά.
0: Ναι.
2: Υπό ποια έννοια. Διότι δεν είχε τη δικαιούται.
0: Ναι, σωστά. Ισχύει. Και ο Γιωτόπουλος έπαιρνε άδεια.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή είχα διαβάσει ότι αν ας πούμε υπογράψει ο διευθυντής της φυλακής ότι ήταν εντάξει ας πούμε ο Κουφοντίνας ο δεσμοφύλακας και ο ψυχίατρος, πάνε αυτές οι αναφορές στον εισαγγελέα και κρίνει ο εισαγγελέας εάν δικαιούται αν θα του δώσει άδεια ή όχι.
0: Σωστό.
2: Και λέω εγώ τώρα, ο χειρότερος να είναι, αφού ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να βγει, γιατί να μην βγει. Εκείνο λοιπόν που εμένα με ενοχλούσε και το έλεγα τη μητέρα μου που τότε θυμάμαι είχε βγει ο Μητσοτάκης και φώναζε και λέω όταν θα γίνει κυβέρνηση. Είναι απλό. Μπορούμε να κάνουμε ένα νόμο. Διότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ας πούμε τους δικαστικούς, τους εισαγγελείς. Να κάνουν ένα νόμο και να πούμε ότι του ευεργετήματος της άδειας εξαιρούνται οι τρομοκράτες και οι παιδεραστές. Ούτως ώστε ποτέ να μην βγαίνουν έξω. Όταν λοιπόν τους επιτρέπει να βγαίνουν έξω δεν μπορώ να καταλάβω προς τι ο θόρυβος. Εάν με ρωτήσετε εμένα, είμαι της γνώμης ότι τα ισόβια είναι ισόβια, πρέπει να είναι ισόβια.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σας πω τώρα κύριε Δημήτρη ότι άλλο το θέμα της άδειας, άλλο το θέμα της αποφυλάκησης.
2: Το ίδιο ισχύει και για την αποφυλάκηση.
0: Όχι.
2: Διότι δεν έκανε, υποθέτω, η δικαστική κάτι παράνομο.
0: Όχι, όχι.
2: Το δίνει το δικαίωμα ο νόμος.
0: Προφανώς.
2: Γιατί να τους το δίνει για τους τρομοκράτες ο νόμος.
0: Θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι η άδεια είναι όντως ένα δικαίωμα. Όπως και η αίτηση αποφυλάκησης είναι ένα δικαίωμα, το να υποβάλεις την αίτηση αποφυλάκησης.
2: Ναι.
0: Ωστόσο, κάποιος που έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια.
2: Ναι.
0: Έτσι. Το 17 φορές ισόβια δεν μπορεί να λειτουργήσει αθρηστικά κάθε φορά ισόβια 20 χρόνια, άρα 17-20 αιτίες, προφανώς. Γιατί δεν υπάρχουν 17-20 αιτίες σε έναν άνθρωπο. Έτσι. Αλλά όταν έχεις καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και εφόσον αποδεχθούμε ότι το ισόβια πρέπει να είναι ισόβια.
2: Δεν ισχύει αυτό. Εγώ το δέχομαι. Αλλά δεν ισχύει κατά τον νόμο. Ότι το ισόβια είναι ισόβια.
0: Όχι, απλά θα έπρεπε να ισχύει. Γι' αυτό λέω ότι η άδεια είναι, κάτι διαφορετικό. Διότι στην άδεια αιτείσαι ένα διάστημα να βγεις από τη φυλακή μετά από ένα χρονικό, συγκεκριμένο χρονικό σημείο που βρίσκεσαι φυλακισμένος και να για λίγες μέρες να είσαι σπίτι σου και μετά να επιστρέψεις στη φυλακή. Έτσι, θεωρείται έκτηση ποινής και η άδεια. Και επιστρέφεις πάλι στη φυλακή. Ενώ η αποφυλάκηση και οι περιοριστικοί όροι λειτουργούν μεν, οι περιοριστικοί όροι προφανώς περιοριστικά, αλλά για μένα σημαίνει ελευθερία.
2: Όλα αυτά είναι ευεργετήματα και δεν διαφωνώ μαζί σας. Εκεί που διαφωνώ εγώ είναι ότι αυτό μπορεί και δεν το κάνουν και έχουν λόγο που δεν το κάνουν.
0: Και δεν το λέω μόνο για το Γιωτόπουλο.
2: Ναι, μα γενικά μιλάμε.
0: Εγώ μιλάω γενικώς για τα ισόβια.
2: Ναι, σας έφερα και εγώ παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Μπορεί, μ' αρέσει που χρησιμοποιεί πληθυντικό, θέλω να δώσω έμφαση έτσι στο λόγο. Ένα παράδειγμα. Εάν ο νόμος έλεγε ότι του ευεργετήματος εξαιρούνται οι τρομοκράτες και οι παιδεραστές, θα μπορούσε οποιοδήποτε εισαγγελέα να βγάλει το Γιωτόπουλο έτσι.
0: Όχι, εννοείται.
2: Γιατί δεν το κάνει λοιπόν το
0: δεν
2: κράτος.
0: Το ξέρω.
2: Αυτή
0: δεν μπορώ να σε
2: πω.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Όταν λοιπόν δίνει το παραθυράκι στον οποιοδήποτε εισαγγελέα, στον οποιοδήποτε δικαστικό, να βγάλει τον κάθε Γιωτόπουλο έξω, θα βγει και έτσι να μην βγει. Από ό,τι διάβασα, είναι η πέμπτη φορά που έκανε.
0: Είναι η πέμπτη, ναι, και μάλιστα η εισήγηση του εισαγγελέα ήταν αρνητική.
2: Ναι.
0: Αλλά το Συμβούλιο Φετών του Πειραιά αποφάσισε ότι την έκανε δεκτή την αίτηση. Προφανώς παίξαν ρόλο πολλά πράγματα, δηλαδή και η ηλικία και πολλά. Και το ότι ήταν ειδικός αυτούργος κτλ. Αλλά, ξαναλέω, η άποψή μου είναι ότι τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Ένα και δύο. Δεν μπορώ αυτή την αλακάρτα αντιμετώπιση όταν παίρνει άδεια ο Γιωτόπουλος επειδή υπάρχει, δεν με νοιάζει τώρα αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, όποιος και να είναι. Έτσι, όταν είναι το ένα κόμμα και παίρνει άδεια κάποιος τρομοκράτης να γίνεται κοσμογονία και όταν αποφυλακίζεται κάποιος τρομοκράτης και είναι ένα άλλο κόμμα να είναι πέμπτη.
2: Εγώ λοιπόν να συνεχίζω λέγοντας κάτι, γιατί τι με ενοχλεί. Ο Κουφοντίνας είχε πάρει νομίζω 5-6 φορές άδεια.
0: Μπορεί και παραπάνω.
2: Ναι, είχε ξεσηκωθεί λοιπόν, εγώ πώς το σκέφτομαι έτσι, είχε ξεσηκωθεί λοιπόν ο Μητσοτάκης, η Μπακογιάννη, η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και ενώ οι εισαγγελείς ως τότε θεωρούσαν ότι ετηρούν οι προϋποθέσεις για να πάρει την άδεια και γι' αυτό του δίνανε άδεια, μετά από το ξεσηκωμό του κόψαν τις άδειες και δεν την δώσανε. Ρωτάω λοιπόν εσάς, αυτό στέκει?
0: Εφόσον δηλαδή, δεν έχει.
2: Κανένα εισαγγελέα, ο οποίο έκρινε ότι. Και ούτε να παρέδει εξαρτητικά.
0: Εφόσον δεν έχει παραβιάσει του όρου υπό του οποίου λάμβανε τι άδειε, προφανώ και δεν στέκει.
2: Μα ακριβώ. Και λέω τώρα, δεν είναι άμεσο επηρεασμό και αυτό είναι σωστό. Και ξαναλέω, για να μην παρεξηγούμε, εγώ θεωρώ ότι όσοι τρώνε σοβαρά, όχι μόνο οι τρομοκράτες, όλοι, πρέπει να περνάνε όπω στην Αμερική, όλη τη ζωή στη φυλακή. Διότι δεν κατάλαβα να καταργηθεί η λέξη Σόβια. Γιατί λένε η Σόβια, να πούνε 150 χρόνια φυλακή. Τι μου λες Σόβια?
0: Λες, συμφωνώ.
2: Αφήστε την λοιπόν που αυτή η ποινή.
0: Βασικά χάνει την έννοια της η λέξη, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή καταργεί τη λέξη επί της ουσίας.
2: Ακριβώς. Και θυμάμαι γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να καταλάβω, θυμάμαι άσχετο το αυτό. Πώς τη λέγανε, θυμάστε την κοπέλα στην Καλυθέα έμενε που είχε σκοτώσει ένα παπά?
0: Δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό, όχι.
2: Είχε συνάψει σχέσεις με ένα παπά ο οποίος τον εξομολογούσε.
0: Τώρα που το λέτε κάτι θυμάμαι, πολύ παλιό όμως αυτό, πάρα πολύ παλιό.
2: Ναι, πολύ παλιό.
0: Ναι.
2: Και για μην τα βρούμε, τις είχε φάει όλα τα λεφτά τα οποία τα είχε σηκώσει χωρίς να το ξέρει ο άντρας της και τα είχε δώσει. Αυτό αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι κάποια εκατομμύρια τη είχε πάρει. Είχε πάει να μεταπολογούμε ο παπά στην Αγγλία. Αυτή ήθελε τον παπά. Όταν ήρθε, έστεισε καρτέρ με τον πιστόλι αφού δεν θα έρχονταν ο παπά και τον σκότωσε. Ο άντρα τη και ο γιο τη τον είχαν συγχωρήσει τη μητέρα του και συνέχισαν κανονικά τη ζωή του στη φυλακή η μητέρα. Ισόπουλο ήταν.
0: Καλά, τώρα δεν θα θυμηθώ όνομα.
2: Προσέξτε τώρα. Περίμενε τις θρησκείες, βέβαια, καθαρά από μένα την είχε εκμεταλλευτεί ο παπάς. Αυτό αποδείχθηκε. Άρα σου λέει, πρωτόδικα λοιπόν είχε φάει 20 χρόνια φυλακή, αν θυμάμαι καλά, τώρα ένα χρόνο πάνω να κάτω σημαίνει τίποτα. Ξαναγνωρίστηκε ο
0: πρόεδρος έτοιμος βίος, ναι.
2: Και ότι ας πούμε την εκμεταλλεύτηκε οικονομικά ο παπάς, δεν είναι πράγμα που ίσχυε. Και φάγε 20 χρόνια και θα έπαιρνε την πρώτη της άδεια να κάνει Χριστούγεννα με την οικογένειά της. Ήταν 1-2 μήνες πριν τα Χριστούγεννα. Και γίνεται το εφετείο.
0: Και τι αποφασίζει?
2: Ισόβια και κάνει την άδειά της και δεν έκανε Χριστούγεννα με την οικογένειά της που είχε πάρει, ας πούμε, την έξοδο. Δηλαδή είναι από τις λίγες περιπτώσεις που αυξάνεται η ποινή στα ίσια.
0: Ναι, το εφετείο συνήθως.
2: Ναι. Πέφτει με την ίδια. Εκεί πέρα από 25 της το έκανε ισόβια.
0: Μάλιστα.
2: Και λέω τώρα, ας πούμε, καμία φορά, ξέρετε, γιατί είναι κάτι που με απασχολεί. Οποιαδήποτε δίκη. Θα βάλω δύο ερωτήματα.
0: Αυτό βέβαια δείχνει το ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μπει σε καλούπι, έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν είναι, για μένα δεν είναι αρνητικό.
2: Όχι, εμένα τι με προβληματίζω, δεν είναι αρνητικό.
0: Γιατί το εφετείο δεν μπορεί. Αυτή δηλαδή η αίσθηση ότι το εφετείο πάντα θα μειώσει την ποινή είναι λάθος. Διότι στο εφετείο μπορεί να υπάρξουν νέα στοιχεία, να υπάρξει μια εκτίμηση της κατάστασης διαφορετική και να αυξήσει την ποινή.
2: Πρώτα απ' λοιπόν, εγώ δεν το είπα ότι.
0: Όχι, δεν το λέω για εσάς.
2: Ναι.
0: Λέω γενικώ η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι.
2: Όμως δεν είναι τυχαία. Επί της 100 η πίεση.
0: Τυχαία δεν είναι. Τυχαία δεν είναι, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει στατιστικό δείγμα, όλοι κάνουν έφεση θεωρώντας ότι στην έφεση η ποινή θα μειωθεί ή θα πέσει.
2: Να σας πω εγώ, Μανώλη, με στον ελληνικό σου μιλάω. Να σου πω εγώ που ρώτησα παλιότερα έναν εξάδελφό μου δικηγόρο, γιατί θέλω να σου πω για τα αποτελέσματα. Έναν εξάδελφό μου, γιατί σημαίνει αυτό, ρε παιδί, γιατί στο εφετείο πέφτει η ποινή. Αυτό που συζητάμε, μου λέει, άκου να δεις μου. Όταν πας, μου λέει, πρωτόδικα, όταν γίνεται πρώτο δικαστήριο, συνήθως μου λέει, οι δικαστές που σε δικάζουν είναι νέοι. Και πάνε, λέει, με το γράμμα του νόμου. Ανοίγουν, εγώ το λέω τώρα με δικά μου λόγια, θυμάμαι ακριβώς το βιβλίο, και τι λέει, έκανα αυτό ο Παρδάλης 17 χρόνια. 17 χρόνια. Όταν πας, λέει, στο εφετείο, που είναι πολύ πιο έμπειροι οι δικαστές, οι οποίοι εξετάζουν κάνουν και άλλες παραμέτρους, παραδείγματος χάρη αν είσαι οικογενειάρχης, αν φροντίζεις την οικογένειά σου, αν στην κοινωνία δεν δημιουργούσες πρόβλημα, αν το ένα, αν το άλλο, που σου δουν και ελαφρυντικά. Και βάζουν και άλλες παραμέτρους, οι οποίες δεν είναι καθαρά νομικές, αλλά είναι καθαρά, ας πούμε, παιδί μου, εκτιμούν, ας πούμε, το ποιόν του ανθρώπου, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί λέει, γι' αυτό συνήθως πέφτουν οι ποινές. Οι πιο εμπειροί δικαστές λέει
0: έχει λογική προφανώς.
2: Με άλλο μάτι, ας πούμε. Δεν θέμα επίοικες. Είναι θέμα, ας πούμε, ότι βλέπουν, ας πούμε, ότι εντάξει, μπορεί να ήταν λάθος, μπορεί να ήταν κακός το έκανε και δεν και εκεί. Εγώ όμως ήθελα να πω γιατί αυτό που με προβληματίζει είναι όταν βιώνει ποινές, ας πούμε, 4-3. Δηλαδή για ένα ψήφο, πας ισόβια ή είσαι αθώος. Και βλέπεις, πρόσεξε Μανώλη μου, οι τρεις ψήφοι που τον λένε αθώο είναι των δικαστών και οι τέσσερις ψήφοι που τον λένε ένοχο και πάει ισόβια είναι των ενόρκων. Γι' αυτό ποτέ δεν θα ήθελα να είμαι ένοχος. Σκέφτομαι τώρα. Σκέφτομαι μόνος μου έτσι. Λέω, είναι δυνατόν να είναι γκασμάδες οι δικαστές και να βγάζουν τον άνθρωπο αθώο και να είναι γάτες οι ένορκοι με τι προσόντα. Και να τον βγάζουν ένοχο και να πηγαίνει ισόβια.
0: Συνήθως όμως μέσα σε αυτές τις οριακές πλειοψηφίες υπάρχει και δικαστής που τάσεται. Σπάνια είναι.
2: Ναι, εγώ μιλώ για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει.
0: Νομίζω ότι είναι σπάνιο.
2: Σημαίνει. Εγώ πολλές φορές το έχω δει.
0: Δεν ξέρω.
2: Που δεν υπάρχει. Ή όπως θα σας το πω.
0: Έτσι όμως είναι το σύστημα.
2: Ναι, θα πω και κάπως, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα με βοηθήσει εσύ αν θυμάσαι. Χωρίς ενόρκους. Στη δίκη με το συγχωρεμένο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Καλά, εκεί μιλάμε για ειδικό δικαστήριο.
2: Ναι, ρε παιδί. Ήταν όμως η ψήφη ήταν 32-31, ένας ψήφος ήταν.
0: Μία ψήφος ήταν, ναι.
2: Ας πούμε, υποθέτηκα ότι ήταν 32-31, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά πολλοί δικαστές. Και λέω τώρα, τελικά δίκαια ποιοι είχαν, οι 32 ή 31. Δηλαδή είναι δυνατόν οι 31 να είχαν άδικο.
0: Δίκιο έχει. Κατάλαβα πώς το λέτε. Αλλά ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας.
2: Ναι, μα δεν διαφωνώ. Αλλά λέω εγώ, εσύ όταν το σκέφτεσαι μόνος, τώρα εγώ δεν προβλημάτισες και λες τώρα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα 32-31.
0: Οι οριακές πλειοψηφίες για μένα είναι προβληματικές. Είναι προβληματικές όμως ως προς το ηθικό σκέλος. Διότι η πλειοψηφία είναι πάντα πλειοψηφία.
2: Ναι, δεν διαφωνώ εγώ.
0: Δηλαδή είτε είσαι αθώος 7-0, είτε είσαι αθώος 4-3, είσαι αθώος. Από εκεί και πέρα η αμφιβολία που δημιουργείται στο 4-3 είναι προφανής σε σχέση με το 7-0. Δεν αλλάζει όμως την κατάληξη.
2: Δεν διαφωνούμε, αλλά άμα η απόφαση είναι 7-0, εμείς αυτή τη στιγμή, όλες οι αποφάσεις λέμε 7-0, αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε τη συζήτηση. Συζητάμε πάντα όταν είναι αυτό ακριβώς οριακά, γιατί ξέρεις, καμία φορά βάζω και εγώ τον εαυτό
0: μου. Μισό λεπτό. Υπάρχει και η απόφαση αθώος λόγω αμφιβολιών.
2: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Αυτό λοιπόν είναι, επειδή το έχω συζητήσει με φίλους δικηγόρους, είναι η τρίπλα του δικαστή, που δεν είναι με την κακή έννοια τρίπλα, είναι όμως το ότι δεν μπορεί να καταλήξει απόλυτα στην ενοχή και άρα δεν μπορεί να τον καταδικάσει.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί να, δεν μπορεί να το αποδείξει. Το πιστεύει, αλλά δεν μπορεί να το
0: αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει. Και για το λόγο αυτό τον αθώνει έχοντας αμφιβολία. Αυτό λοιπόν όντως κοινωνικά από κάποιους ανθρώπους μπορεί να μην είναι αποδεκτό. Αλλά
2: αυτό που
0: δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.
2: Ναι, μια ερώτηση αυτό που είπες. Εδώ είναι το ρόλο του ζημί. Όταν κηρύσσεται λόγω αμφιβολίων αθώος, η αμφιβολία είναι το αν είναι ένοχος ή αν είναι αθώος. Κατάλαβες, γιατί αθώος, αν αμφιβάλλω αν είναι ένοχος.
0: Αθώος λόγω αμφιβολιών, η αμφιβολία είναι αν είναι ένοχος. Και εξού και το ότι βγαίνει αθώος. Αθώνεται, ξεκάθαρα αθώνεται, διότι υπάρχει αμφιβολία για την ενοχή του.
2: Πάντως, για να σε αφήσω...
0: Δεν θα μπορούσε να είναι το ανάποδο.
2: Για να σε αφήσω, εγώ, επειδή τρώγα σκεφτείς για τον προβληματισμό, αλλά έτσι έζουμε, το ποτέ δεν θα ήταν να... Δηλαδή, ενεργοστώ να με βάλουν εμένα, πες ότι υπήρχε και η ποινή του θανάτου, ρε παιδί μου, να αποφασίζω εγώ, αν θα πρέπει, ας πούμε, ο άνθρωπος να απέναντί μου, να τον οδηγήσω στην κρεμάλα ή όχι. Και να αποφασίσω εγώ. Και κλείνοντας, είχα πει τις μητέρες μου, η οποία ορισμένες φορές, ξέρεις, όπως πολλοί, όταν βλέπουν κάτι παρατραβηγμένο, όπως και εγώ εξεγείρομαι, που λέει η μητέρα μου έπρεπε να υπάρχει ποινή του θανάτου κτλ. Λέω να υπάρχει. Όταν υπάρχει λέει, η ποινή του θανάτου, πρέπει κάποιος να τον σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, μου λένε, εσύ λέω που είσαι υπέρ της ποινής του θανάτου, θα πήγαινες να τραβήξεις μαμά την ηλεκτρική καρέκλα το Λευγέ ή θα πήγαινες να του κάνεις την ένεση λόγω για να πεθάνει. Πώς είπε, εγώ δεν μπορώ να πάω. Μου λέει ούτε εγώ. Μα αφού πιστεύεις ότι το αξίζει ο θάνατος, γιατί δεν πας. Θέλω να πω ότι ωραία τα λέμε, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Να αποφασίζεις και πόσο μάλλον να εκτελείς, ας πούμε, για τη ζωή του άλλου. Τέλος πάντων, αυτά εντάξει ήταν έτσι για να περάσει η ώρα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το σύστημά μας δεν είναι σοφρονιστικό. Παρά το ότι έτσι το ονομάζουμε. Επίσης εγώ είμαι υπέρ και άλλων λύσεων, δηλαδή ας πούμε οι παιδεραστές, οι βιαστές τέτοια, εγώ θα ήμουν υπέρ του χημικού ευνοχισμού.
2: Να πω κάτι.
0: Μία πρόταση, έτσι μπορεί, ναι, υπάρχουν, ναι, και άλλες μέθοδοι.
2: Επειδή το είπες προηγουμένως, έχω ξαναπεί για τα αθλητικά παλιότερα σε συζήτηση που έχουμε κάνει. Εγώ είμαι σε ορισμένα θέματα, εγώ περνάω από το μυαλό μου και η αυτοδικία. Διότι πιστεύω ότι δεν υπάρχουν οι ποινές
0: που
2: μπορούν να γραμμίσουν την ψυχή μου. Και επίσης, επειδή είπες προηγουμένως, ας πούμε, ότι τι έκαναν για 5 ευρώ κάποια νεαρά παιδιά, πιάσαν τους γονείς κτλ. Μα εμένα, πρόσεξε, δεν με ικανοποιεί πιάσαν τους γονείς και ποια είναι η ποινή που ρίξαν στους γονείς. Διότι εγώ θεωρώ ότι είναι άμεσα υπεύθυνοι οι γονείς για τη συμπεριφορά ενός παιδιού. Τέτοιου τύπου συμπεριφορά.
0: Είναι, προφανώς και είναι.
2: Που μπορεί να πιάσει, ας πούμε, ένα παιδί.
0: Σαφέστατα, το ανήλικο παιδί. Το ανήλικο παιδί, η ευθύνη του γονιού στο ανήλικο παιδί είναι απόλυτη.
2: Ναι. Εγώ λοιπόν προσέξω το παιδί μου, έτσι. Ποια είναι η ποινή που θα ρίξουν στον πατέρα, τον άλλο, για να προσέξει.
0: Δεν ξέρω τι προβλέπετε. Δεν ξέρω τι προβλέπετε.
2: Μα δεν τίποτα. Οι ποινές είναι αστείες. Εγώ αυτό που νιώθω ότι πέρασε. Για σκέψουν να έρθει τώρα εμένα το παιδί μου. Και να μου πει παραδείγματος χάρη, πατέρα μου έκαναν αυτό και αυτό.
0: Κοιτάξτε, επειδή, θα σας πω κάτι τώρα κύριε Δημήτρη, επειδή είπατε για την αυτοδικία, εγώ γενικώς είμαι κατά της βίας και σε απόλυτα, απολύτως. Αλλά επειδή με έχουν ερωτήσει κιόλας και δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, μου έχουν πει δικιά μας σου πειράξει κάποιος το παιδί, αν σου κάνει κάποιος κακό στο παιδί σου, δεν έχω απάντηση.
2: Να σου θυμίσω, σου έχω πει την ιστορία του Παπαδόσου.
0: Ναι, δεν θέλω, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο και να πω εντάξει, είναι η δικαιοσύνη. Όπως επίσης, γιατί θέλω να είμαι και σε αυτό ξεκάθαρος. Επειδή ακριβώς δεν μπορώ να δώσω απάντηση, γιατί από το μυαλό μου περνάνε πολλά και δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Επίσης δεν ξέρω αν είμαι ικανός να κάνω κακό. Γιατί και το να, αυτό που λέμε, θα αυτοδικήσω. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Επειδή συνήθως λένε ότι οι επώνυμοι πέφτουν στα πιο μαλακά. Κούφια ρε που τα ακούει, από ό,τι ξέρω, τέλος πάντων. Κούφια ρε που τα ακούει, να πω εμένα να μην πω. Έχω ένα γιο 12-13 χρόνια και μου το πιάνει ένας επώνυμος και μου το βιάζει το παιδί μου.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Αποδεικνύεται. Γίνεται το δικαστήριο και το δικαστήριο το δέχεται.
0: Ναι.
2: Και το ρίχνει, ας πούμε, 12 χρόνια φυλακή.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Πρωτόδικα. Και τον αφήνει ελεύθερο μέχρι το εφετείο.
0: Mm.
2: Και βγαίνω εγώ έξω και τον συναντάω στην Αθήνα. Και τον βλέπω το βιαστό του γιού μου. Και τον βλέπω έξω να πίνει τον καφέ του. Τι θέλεις να κάνω εγώ?
0: Τι θέλω εγώ να κάνετε?
2: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Εγώ θέλω να σφίξετε τα δόντια.
2: Εγώ την ηρεμία μου και να πω. Εγώ θα περιμένω τα εφετείο.
0: Εγώ θέλω να σφίξετε τα δόντια. Α, εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα όμως.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή,
0: αλήθεια, εντάξει, τώρα μην κρυβόμαι. Δεν μπορώ να κρυβόμαι τώρα πίσω από το δάχτυλό μου. Αυτό το οποίο αισθάνομαι ότι πρέπει να πω είναι ότι θα σφίξω τα δόντια. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω.
2: Ναι, διότι αν τον είχαν μέσα, δεν θα έμπαινα εγώ σε αυτό το προβληματισμό. Αλλά κάτσε, έκανε αυτό. Έφαγε την ποινή. Σε βρήκαν ένοχο και μου σε έξω.
0: Γι' αυτό λέω ότι το σωστό είναι το να σφίξω τα δόντια, γιατί εγώ δεν αποδίδω δικαιοσύνη. Αλλά. Επειδή ξαναλέω, δεν μπορώ να κρύβομαι και πίσω από το δάχτυλό μου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν το ξέρω. Ό,τι και να πω θα είναι ψέμα.
2: Είναι πάντως. Είναι φρικτό. Και κλείνοντας, δεν πειράζει.
0: Και είναι και δοκιμασία για τον άνθρωπο αυτό, έτσι.
2: Όπως είχα πει για τον παπαδό, γιατί κάνει. Πρέπει να είναι 35-40 χρόνια. Είχε πιάσει ένας και είχε κακοποιήσει ένα αγοράκι. Κάπου στην Πελοπόννησο, δεν θυμάμαι. Και τον πήρε η αστυνομία, τρεις αστυνομικοί, και τον έβαλαν στο λεωφορείο, στο ΚΤΕΛ, να τον πάνε αλλού, ξέρεις, για να αποφύγουν τις βεντέντες κλπ. Και ο πατέρας του αγόριου, επειδή ξέρεις τη διαδρομή, σταμάτησε κάπου στα μέσα της διαδρομής στο λεωφορείο με άλλους δύο, ανέβηκε πάνω και τον εκτέλεσε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και πέρασε δικαστήριο και έφαγε, συνήθως τρώνε, όπως και ο Παπαδόσκος, τρώνε μικρή ποινή. Διότι αναγνωρίζουν, ας πούμε, το βρασμό ψυχής, το οτιδήποτε κλπ.
0: Υπάρχει το βρασμό ψυχής, υπάρχει.
2: Εγώ λοιπόν, πρόσεξε, όταν το είχα διαβάσει τότε αυτό, ενώ και εγώ είμαι κατά της αυτοδικίας, δεν το συζητάω, και είμαι κατά της βίας και όλα αυτά, αλλά από μέσα μου, λέω, ρε παιδιά, αν ήμουν εγώ, τι θα ήθελα εγώ. Και εκεί έρχομαι και εγώ, γι' αυτό σαν προβληματισμό, σε αυτό που λες, μπορεί και εγώ να κάνω το ίδιο. Γιατί όταν είμαστε μακριά από την υπόθεση και όταν δεν πηγαίνει εμάς, μπορούμε να το πούμε.
0: Μπορούμε εύκολα να το συζητήσουμε.
2: Ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Οι αποφάσεις αυτές όμως είναι πολύ δύσκολες.
2: Ναι. Τέλος πάντων,
0: ευχαριστώ, κύριε
2: Δημήτρη. Μακάρι να εξαλείψουν αυτά. Οι γονείς, ας πούμε, να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους. Εγώ, Μανώλη μου, από την οικογένειά μου πάντα είχα στο μυαλό μου τη φωνή του πατέρα μου και τη μέρα που ο πατέρας μου ήταν αγράμματος και μάγκας. Ποτέ μην βλάψω και μην πειράξω άνθρωπο, και αυτό έκανα στη ζωή μου. Λοιπόν, γι' αυτό πιστεύω ότι από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Και αν, ας πούμε, εγώ προστατεύτηκα και έχω φτάσει ως εδώ πέρα χωρίς να έχω ιδιαίτερα προβλήματα, ειδικά όταν είμαι νέος, ήταν, Μανώλη μου, γιατί έλεγα, αν κάνω αυτό το κακό, ας πούμε, αν κάνω χασίς ένα τσιγάρο. Και αν σταματήσω ο πατέρας μου, πώς θα τον δω εγώ στα μάτια? Πάντα είχα τους γονείς μου, γιατί μου έλεγαν αυτά που μου έλεγαν. Λοιπόν,
0: εντάξει, υπάρχουν ηθικοί κώδικες προφανώς. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Απλά να πω το εξής. Επειδή μιλάμε τώρα για σχέση γονέων και παιδιών, και επειδή δεν υπάρχει και κανένα εγχειρίδιο σωστής λειτουργίας, και επειδή όντως θεωρώ ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για το πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί και τι παραστάσεις θα έχει και βιώματα, την έχουν οι γονείς. Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί πολύ αιρετικό και ενδεχομένως ακουστεί και πολύ άσχημα, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι οι γονείς, μάλλον θεωρώ ότι για τους γονείς που με τη συμπεριφορά τους, τις πράξεις τους, κάνουν κακό στα παιδιά τους, υπάρχει μια ειδική θέση στην κόλαση. Αλήθεια το πιστεύω. Ο κύριος Δανίλη από τη Ρόδο. Πρώτη φορά. Ελάτε κύριε Δανίλη.
3: Καλησπέρα σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
3: Χαίρομαι αρχικά πάρα πολύ που μιλάω έτσι πρώτη φορά στο
0: ραδιόφωνο
3: και πρώτη φορά και σας έχω εννοείται ξανακούσει και άλλες φορές. Να ευχηθώ κιόλας και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις
0: εορτάζοντες.
3: Με αφορμή τώρα τις ποινές, μιας και είδα ότι τουλάχιστον 2 με 3 συνομιλητές ανοίξαν το θέμα των ποινών. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι και εγώ σε αντίστοιχο κομμάτι βασικά. Με αφορμή ένα πολύ μεγάλο τροχαίο που συνέβη εδώ και λίγες μέρες εδώ στη Ρόδο και έχει βουήξει πραγματικά το νησί.
0: Με τις δύο γυναίκες νεκρές.
3: Ναι.
0: Μάνα και κόρη.
3: Είναι κάτι το οποίο και εμένα με έχει εξοργήσει πάρα πολύ, διότι γνώριζα και τις δύο τις γυναίκες μέσω της οικογένειάς μου, αλλά και τον ίδιο τον οδηγό της BMW. Και θα ήθελα έτσι να θέσω ένα προβληματισμό του κόσμου σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή αυτές οι δύο ζωές αξίζανε 50.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός είναι έξω, κάνει τη ζωή του που, λέμε, που λέει ο λόγος θεωρητικά πάντα, κάνει τη ζωή του. Όχι ότι
0: δεν ξέρω αν έχετε σκοτώσει δύο ανθρώπους αν κάνεις τη ζωή σου, ναι.
3: Δεν μπορείς να την κάνεις τη ζωή σου, προφανώς δεν μπορείς να την κάνεις τη ζωή σου. Όταν ξέρεις ότι έχεις πάρει δύο ζωές στο λαιμό σου. Αυτός γιατί ο άνθρωπος λοιπόν να είναι έξω και γιατί να μην είναι πιο αυστηρό το σύστημα σε αυτούς τους ανθρώπους που...
0: Γιατί η δικαιοσύνη...
3: Η Ρόδος έχει ρεκόρ στα τροχαία, μια και είναι άκρος τουριστικό νησί.
0: Γιατί η δικαιοσύνη συνεκτιμά κάποια πράγματα ανά περίπτωση και αποφασίζει ανάλογα. Δεν έχω απάντηση να σας δώσω γιατί δεν υπάρχει απάντηση.
3: Είναι άσχημο για πολλούς λόγους.
0: Καταλαβαίνετε τι λέω έτσι.
3: Είναι τροχαίο γιατί που λέω λόγους εμείς για τώρα βγαίνουμε σε ζώνα ας πούμε όπως και εγώ και φοβόμαστε να οδηγήσουμε όχι μόνο αυτό και
0: δηλαδή
3: το,
0: εγώ θα σας, δώσω, έχετε δίκιο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι δεν είναι ίδιες περιπτώσεις αλλά τέλος πάντων θα καταλάβετε πώς το λέω. Ο 89χρονος ας πούμε που πήγε με το όπλο στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε και τραυμάτισε 3 άτομα που είχε σκοπό να προφανώς αν ήθελε να σκοτώσει θα σκότωνε αλλά δεν έχει σημασία, πυροβόλησε και τραυμάτισε προφυλακή τραυμάτισε όμως 3 ανθρώπους και προφυλακίστηκε κατ' εμέ κακώς λόγω της ηλικίας του κατ' εμέ, αλλά εγώ δεν είμαι η δικαιοσύνη. Ο 50χρονος, πόσο είναι τώρα, ο 44χρονος, δεν ξέρω πόσο είναι ο οδηγός.
3: 44χρονος.
0: Ναι. Έχει αφαιρέσει τη ζωή 2 ανθρώπων, 2 γυναικών. Και η δικαιοσύνη αποφασίζει ότι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και βεβαίως με την καταβολή εγγύησης. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πώς σκέφτεται η δικαιοσύνη. Έχει τα δικά της κριτήρια. Αλλά ορισμένες φορές οι αποφάσεις της εγείρουν κάποια ερωτήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Κάτι είδε και προφυλάκησε τον 89χρονο και προφανώς με κάποιο σκεπτικό άφησε ελεύθερο τον 44χρονο. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το κριτήριο.
3: Ο πολίτης
0: και εγώ ως πολίτης καμιά πολλές φορές αισθάνομαι από αποφάσεις που δεν με αφορούν. Δεν με αφορούν ενώ ότι δεν έχουν να κάνουν με μένα, με την προσωπική μου ζωή, έτσι. Γιατί ως κοινωνία μας αφορούν τα πάντα. Αισθάνομαι ότι αισθάνομαι την αδικία. Ή καμιά φορά αισθάνομαι την ικανοποίηση. Και όταν αισθάνομαι την ικανοποίηση νιώθω πάλι άσχημα γιατί λέω δεν μπορεί να ικανοποιείσαι επειδή κάποιος τιμωρείται. Γιατί δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
3: Ναι, σαφώς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν,
3: σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, επειδή καλώς κακώς περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτόν τον δρόμο, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε δουλεύει, είτε πάει πολύ λόγος για τις διακοπές του, κυρίως οι τουρίστες, για τις δουλειές του.
0: Δεν υπάρχει κύριος.
3: προς τα κάτω.
0: Ναι, να σας πω, δεν υπάρχει κυρίως. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι διακοπές, είτε δουλεύουν, είτε...
3: Δηλαδή, εγώ περνάω από αυτό το σημείο λόγω της δουλειάς και με πιάνει ένα τριχύλα.
0: Μάλιστα.
3: Ανατριχιάζω μόνο που περνάω και βλέπω τα λουλούδια που έχουν αφήσει στο σημείο εκείνο.
0: Εντάξει, είναι σκληρό, είναι πολύ, προφανώς. Είναι μια εμπειρία σκληρή, δεν είναι...
3: Είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Είναι, ισχύει. Όπως σκληρή είναι και η ζωή μας γενικώς.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Βέβαια, μήπως εδώ η δικαιοσύνη θα έπρεπε να δείξει μια, ενδεχομένως μια παραπάνω αυστηρότητα σε ό,τι αφορά ειδικά το κομμάτι της ασφάλειας, γιατί...
0: Ό,τι και να σας πω,
3: το λέω ως Ροδίτης, κυρίως έχει το ρεκόρ στα τροχιά.
0: Ναι, ό,τι και να σας πω θα αναπλέει η άποψή μου, οπότε δεν έχει καμία αξία. Ό,τι και να σας πω θα αναπλέει η άποψή μου, οπότε δεν έχει αξία. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που είναι και αποφασίζει έτσι όπως αποφασίζει.
3: Δηλαδή τα 50.000 ευρώ τι θα αλλάξουν, ας πούμε, στις ζωές των οικογενειών, των θυμάτων.
0: Τίποτα.
3: Τι θα αλλάξουν σε μένα.
0: Τίποτα.
3: Μπορεί και εγώ ενδεχομένως να βρισκόμουν στο σημείο.
0: Τίποτα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια ποινή. Να σας το θέσω διαφορετικά. Δεν είναι 50.000 και είναι 500.000. Αλλάζει κάτι?
3: Δυστυχώς όχι. Κυρίως οι τουρίστες, για τις δουλειές του.
0: Δεν υπάρχει, υπάρχει κυρίως.
3: Προς τα κάτω.
0: Ναι, να σας πω, δεν υπάρχει κυρίως. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι διακοπές, είτε δουλεύουν, είτε...
3: Δηλαδή, εγώ περνάω από αυτό το σημείο λόγω της δουλειάς και... Με πιάνει ένα τριχύλα.
0: Μάλιστα.
3: Ανατριχιάζω μόνο που περνάω και βλέπω τα λουλούδια που έχουν αφήσει στο σημείο εκείνο.
0: Εντάξει, είναι σκληρό, είναι πολύ, προφανώς. Είναι μια εμπειρία σκληρή, δεν είναι...
3: Είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Είναι, ισχύει. Όπως σκληρή είναι και η ζωή μας γενικώς.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Βέβαια, μήπως εδώ η δικαιοσύνη θα έπρεπε να δείξει μια, ενδεχομένως μια παραπάνω αυστηρότητα σε ό,τι αφορά ειδικά το κομμάτι της ασφάλειας, γιατί...
0: Ό,τι και να σας πω, ό,τι και να σας πω.
3: Το λέω ως Ροδίτης, κυρίως έχει το ρεκόρ στα τροχιά.
0: Ναι. Ό,τι και να σας πω θα αναπλέει η άποψή μου, οπότε δεν έχει καμία αξία. Ό,τι και να σας πω θα αναπλέει η άποψή μου, οπότε δεν έχει αξία. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που είναι και αποφασίζει έτσι όπως αποφασίζει.
3: Δηλαδή τα 50.000 ευρώ τι θα αλλάξουν, ας πούμε, στις ζωές των οικογενειών, των θυμάτων.
0: Τίποτα.

0: Είναι μια εμπειρία σκληρή, δεν είναι.
1: Είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Είναι, ισχύει. Όπως σκληρή είναι και η ζωή μας γενικώς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, μήπως εδώ η δικαιοσύνη θα έπρεπε να δείξει μια, ενδεχομένως μια παραπάνω αυστηρότητα σε ό,τι αφορά ειδικά το κομμάτι της ασφάλειας, γιατί...
0: Ό,τι και να σας πω, ό,τι και να σας πω.
1: Το λέω ως ροδίτης κυρίως, έχει το ρεκόρ στα τροχιά.
0: Ναι, ό,τι και να σας πω θα αναπλέει η άποψή μου, οπότε δεν είχα μια αξία. Ό,τι και να σας πω θα αναπλέει η άποψή μου, οπότε δεν είχε αξία. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που είναι και αποφασίζει έτσι όπως αποφασίζει.
1: Δηλαδή τα 50.000 ευρώ τι θα αλλάξουν, ας πούμε, στις ζωές των οικογενειών, των θυμάτων?
0: Τίποτα.
1: Τι θα αλλάξουν σε μένα?
0: Τίποτα.
1: Μπορεί και εγώ ενδεχομένως να βρισκόμουν στο σημείο.
0: Τίποτα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια ποινή. Να σας το θέσω διαφορετικά. Δεν είναι 50.000 και είναι 500.000. Αλλάζει κάτι?
1: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι.
0: Απλά δυσκολεύει το ενδεχόμενο να βρει αυτός πρέπει να τα καταβάλει το ποσό. Τι το καθιστά αδύνατο. Αλλά στο επίπεδο των δύο θανάτων δεν αλλάζει κάτι.
1: Που εννοείται ότι δεν θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ήθελε να κάνει ούτως το κακό, απλώς...
0: Καλά, κανείς δεν βγαίνει στον δρόμο με σκοπό να σκοτώσει.
1: Απλώς αυτός πάνω στην ορμή του, πάνω στην αδρεναλίνη του, σε ένα σημείο το οποίο είναι κομβικό, αποφάσισε να τρέξει με αποτέλεσμα...
0: Εντάξει, και αυτό δεν είναι δικαιολογία.
1: Σίγουρα, ναι. Εντάξει, όταν έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ναι, σίγουρα μία φορά θα το τρέξεις. Βέβαια,
0: και μια φορά θα πέσει πάνω σε δύο ανθρώπους για τους σκότωσες.
1: Ναι. Βέβαια δεν είναι η χρήση του να τρέξει το εκάστοτε αυτοκίνητο και πόσο μάλλον το συγκεκριμένο στον δρόμο. Γιατί δεν το λέω...
0: Είναι λάθος όλη η συζήτηση. Κύριε Δανιήλ, είναι λάθος...
1: Ναι,
0: είναι λάθος όλη η συζήτηση. Είναι λάθος, ξαναλέω, όλη η συζήτηση. Το αμάξι είναι πολύ δυνατό, το αμάξι δεν είναι δυνατό... αν έχεις δυνατό αμάξι θα τρέξεις, αν δεν έχεις δυνατό, είναι λάθος συζήτηση. Εάν έχεις δυνατό αμάξι, βάλ το σε μία πίστα και χτύπα πάνω στα τυχώματα.
1: Ακριβώς. Δεν θα πω και προηγουμένως ότι να το πάρεις την πίστα να το τρέξεις, όχι στον δρόμο.
0: Τόσο, δεν αλλάζει κάτι πλέον. Ευχαριστώ κύριε Δανίλη, είναι 2 η ώρα, πρέπει να κλείσουμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Μαρία Χριστοδούλου, Λάσκαρης Αγοραστός και Γιάννης Καραγευρέκης στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη ορτάζουσα μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, η κυρία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην Αθλητική Ενημέρωση, ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα να έχετε απόψε. Θέλω να πιστεύω, έχοντας προκριθεί Ολυμπιακός, ξέρετε ότι πολύ σπάνια μιλάω, αλλά εδώ μιλάμε πια για έναν Final Four, στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό ξημέρωμα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: ωραία που δεν έχω πολιτικούς σήμερα εδώ. τι χαρά μεγάλη που φιλοξενώ αυτούς τους δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες, αυτούς τους δύο εξαιρετικούς ανθρώπους. Την αγαπημένη μου την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Καλώς όρισες, Άλκηστη.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Δηλώνω fan club και το γνωρίζεις εδώ και καιρό. Μιλάμε δηλαδή, αρχίζει η αγάπη μου για την Άλκηστη εκεί που τελειώνει η λογική.
2: Ωπα, ερωτικές εξομολογήσεις πρωί.
0: Όχι, είναι έρωτα στη φωνή της. Είναι έρωτα στη φωνή της. Αλλά έχω αγαπήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τον έχω αγαπήσει και μέσα από την τηλεοπτική του δουλειά που θεωρώ ότι μετά από 40 χρόνια τηλεόρασης μπορώ να την κρίνω και μου αποκάλυψε αυτή η τηλεοπτική δουλειά άλλη μια πλευρά πολύ δυνατή δική του, που είναι η πλευρά του χαρακτήρα του, της ψυχής του, της ευπρέπειάς του, του σεβασμού του προς τους συναδέλφους του, πράγματα που δεν είναι αυτονόητα. Δεν αρκεί να γράφεις ωραία τραγούδια και να τραγουδάς υπέροχα όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου, έρχονται και δένουν όλα αυτά. Τώρα, εγώ θέλω να μάθω όμως πώς δέσατε ξαφνικά εσείς οι δύο και τι ετοιμάζετε. Διότι τα βλέμματά σας δημιουργούν υπόνοιες για αταξίες που έρχονται.
1: Έρχονται πολλές. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι, σε κάποιες συναυλίες πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές.
0: Ναι, εκεί εγώ κατάλαβα ότι είναι και λίγο jukebox, δηλαδή ότι τα λέει όλα. Δεν έχει...
1: μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό. 2-3 χρόνια.
2: Να πω εγώ λίγο πώς ξεκίνησε.
1: Βεβαίως.
2: Όπως λέει η Άλκηστη, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πριν από, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, πήγα να τη δω στον Καζάρτε. Ήταν μια από τις τελευταίες φορές που πήγα να τη δω στην προ-κορονοϊού.
1: Ναι, 17 νομίζω πρέπει να το πει.
2: Έκανα μια καταπληκτική παράσταση στον Καζάρτε, μόνη της τότε. Και μιλώντας και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, γιατί όπως είπες και εσύ είμαι και εγώ φαν, στο fan club, μετά από λίγο της προέκυψε, προφανώς λόγω της συνάντησης που θερμάθηκε η σχέση μας, πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι στη Χαλκιδική και ήθελα να έρθεις σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Έγινε και ένα δεύτερο, γιατί πάλι με κάλεσε σε μια συναυλία στην Λεμεσό. Νομίζω ότι...
0: Σε δοκίμαζε.
2: Πέρασα το τεστ, καταλαβες.
1: Με άριστα το πέρασε.
0: Ναι, αυτό είναι σαν τα πρώτα ραντεβού, ξέρεις, που μετράει ο άλλος.
2: Ναι, να δεις πώς λειτουργεί η χημεία, πώς πάει το πράγμα, έχουμε κοινό κώδικα, συνεννοούμαστε, πώς νιώθουμε πάνω στη σκηνή. Η σκηνή, ξέρεις, είναι το καλύτερο, το πιο αξιόπιστο τεστ. Δηλαδή, μπορεί να ανέβεις στη σκηνή με κάποιον που τον θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα, κάτι να μην πηγαίνει καλά. Εδώ, χτυπά ξύλο. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και λέγαμε του χρόνου.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή που ένιωσες ότι κλειδώνει ωραία η χημεία σας?
2: Αυτό στην πρώτη συναυλία στη Σάνι. Ναι, ναι.
0: Α, από την πρώτη στιγμή.
2: Ναι, την πρώτη. Δεν χρειάζεται πολλά. Ναι. Το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Και μετά η πλάκα είναι ότι επειδή συμβήκαν διάφορα
0: κοσμόνια. Δεν παίζει ρόλο το να δένει η χημεία και στο παρασκήνιο?
2: Ναι, μα όλο το πακέτο. Ναι, ναι, όταν λέω σκηνή, η σκηνή είναι.
0: Δηλαδή δεν αρκεί να ταιριάζουν δύο φωνές.
2: Όχι, βέβαια. Δεν μιλάω εγώ για το ίδιο τις φωνές.
0: Ναι.
2: Μιλάω για το.
0: Για
2: το πώς αισθάνεσαι δίπλα στον άλλον. Ναι. Και πώς λειτουργεί ο συνδυασμός. Και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή που εγώ είχα πνιγεί με την εκπομπή.
0: Εσείς θέλατε, το καλοκαίρι δεν ήθελε. Ναι.
2: Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
1: Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που έχει τα πάντα. Πολλά συναισθήματα, έχει δύναμη, έχει ευγένεια, έχει συνύπαρξη, γιατί όλη η ιστορία είναι το παιχνίδι που θα κάνουμε.
0: Α, ναι, βέβαια. Αν είναι να σας δούμε τον καθένα χωριστά.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει και με τους δυο σας πάρα πολλές φορές και με μεγάλη επιτυχία.
2: Όχι, το στοίχημα είναι το
0: ίδιο. Το να παντρευτείτε πάνω στη σκηνή.
2: Και ναι. Πόσο παντρεύουμε τα τραγούδια μας, αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Όπου είναι έτοιμη η συναυλία.
1: Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό μας και στα χαρτιά μας.
0: Ναι.
1: Μένει τώρα να παίξουν μπάλα, όπως λες και εσύ πολλές φορές. Και ο κόσμος, αλλά και η μουσική, που ξεκινάμε τώρα τις πρόβες μας, τις εντατικές.
0: Θα σας καθοδηγήσει ο κόσμος με τις αντιδράσεις του. Θέλω να πω, όταν σε μια συναυλία βλέπεις άλκηστη, βλέπεις Νίκο, ότι σε κάποιο σημείο κάνει κοιλιά η αντίδραση του κόσμου ή ότι σε ένα άλλο σημείο ανάβει το κοινό. Αυτό σε καθοδηγεί στο να αλλάξεις το πρόγραμμα της συναυλίας?
1: Νομίζω
0: όχι,
1: όχι, δεν μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί το συναίσθημά μας και η εμπειρία του Νίκου ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη και η δική μου άλλη τόση. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα πολύ χειροποίητο με μεγάλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας, γιατί μπλέκονται πράγματα που κανείς δεν φαντάζονται ότι μπορούν να μπλεχτούν και να είναι σαν ένα τραγούδι αυτό όλο. Η μπάντα μας είναι συγκλονιστική, είναι νομίζω η ελίτ των μουσικών της Ελλάδος και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Νίκο, τι λες?
2: Ναι, έχουμε κάνει μια μπάντα μεικτή που είναι 4 δική μου και 4 της Άλκηστης, συνεργάτες εννοώ, σταθεροί, οπότε έχει γίνει ένα οκτέτο
0: δυνατό.
2: Τρομερά δυνατό, ναι, και πλούσιο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι το πρόγραμμα δεν αλλάζει, αυτό που ξεκινάει, αυτό θα μείνει? Μπορεί να μπουν και να βγουν τραγούδια στην πορεία?
2: Α, εντάξει, ανάλογα, το να γίνει μια αλλαγή, όχι επειδή επειδή πάνω στη σκηνή μπορεί να αισθανθείς ότι αυτό μωρέ το κομμάτι εδώ καλύτερα να το αλλάξουμε θέση. Δεν αισθάνομαι ότι λειτουργεί πολύ καλά.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό δεν προκύπτει από την επαφή με τον κόσμο.
2: Ναι. Βλέπεις κάποια πράγματα,
0: δηλαδή,
2: πιο καθαρά εκεί.
0: Δεν έχουν υπάρξει φορές που σε μια συναυλία σου εσύ θεωρείς ότι έχεις προετοιμάσει το τέλειο πρόγραμμα, αλλά ο κόσμος σε οδηγεί αλλού?
2: Ειδικά παλιότερα μου συνέβαινε συνέχεια.
0: Συχνά.
2: Ναι. Αλλά σιγά σιγά με την πείρα.
0: Αυτό είναι.
2: Είσαι πιο κοντά στο τελικό. Δηλαδή το προβλέπεις με έναν τρόπο, το προαισθάνεσαι.
1: Και επίσης,
2: ότι εδώ θα κάνει κοιλιά, ας πούμε,
1: επίσης,
2: ας το βγάλουμε.
1: Έχει ο καθένας μας από 5 μπαλαντέρ περασμένα τραγούδια, που άνετα βγαίνει ένα και μπαίνει,
0: και
1: ένα,
0: μπαίνει
1: άλλο
0: ένα άλλο
1: στη θέση του. Μα αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και πολύ.
0: Επομένως,
1: πολύ
0: έχετε προετοιμάσει και κάποιες εναλλακτικές, ναι, ήδη από τις πρόβες σας.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πια το πρόβλημα ποια τραγούδα θα βγάλουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και όχι ποια θα βάλουμε.
1: Μάχη γινόταν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τι να βάλεις, τι να βγάλεις. Όλοι λένε βάλε αυτό, βάλε εκείνο. Λέω, παιδιά, μην λέτε τίποτα. Άστε μας σε ησυχία να το κανονίσουμε μόνοι μας.
0: Τώρα, αν ρωτούσα τι φέρνει ο καθένας από τους δυο σας σε αυτή τη συνεργασία. Τι κουβαλάει ο καθένας από τους δυο σας? Ξεκινάω από σένα, Νίκο, αυτή τη φορά. Τι φέρνει η Άλκηστη σε αυτή τη συνεργασία και τι φέρνει εσύ?
2: Να σου πω.
0: Σε τι μοιάζετε, σε τι είστε διαφορετικοί?
2: Είναι μια συνεργασία που στηρίζεται στην απόλυτη αντίθεση. Δηλαδή, γυναίκα, άντρας. Τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Τραγουδοποιός, κυρίως. Τούρμπο. Και εγώ, ζεν.
1: Αυτό το τούρμπο με τα
0: μηχανικά.
2: Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Από extreme sports μέχρι τη σκηνή.
0: Τι συζητάς. Μου έχει πει να παίξουμε τένις και το αποφεύγω.
2: Καλά κάνεις.
0: Κρύβομαι.
2: Σοφή απόφαση νομίζω. Ναι, εγώ δηλαδή οραματίζομαι, το έζησα και όλες αυτές τις δύο συναυλίες που κάναμε, που ήταν όμως ειδικές περιπτώσεις, δεν ήταν κανονική συνεργασία, ήμουν απλά καλεσμένος. Εγώ ονειρεύομαι να είμαι στη σκηνή, να παίζω κιθάρα και να μεταξιδεύει η φωνή της Άλκης της. Είτε λέει τα δικά της τραγουδία, είτε λέει και δικά μου.
0: Η ενέργειά της θα σε αγχώσει.
1: Κάνει προπόνηση, λέει από τώρα. Εντάξει, παιδιά.
2: Σκέφτομαι να τους βάζω κρυφά ένα ερεμιστικό πριν τη συνέντευξη. Για να έρθουμε στα ίσα μας,
1: καταλαβαίνεις. Δεν θα σ' αρέσω μετά, δεν θα σ' αρέσω.
0: Άλκηστε.
1: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που μου αρέσει στον Νίκο είναι αυτό που είπα ακριβώς, ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι, αλλά υπάρχει μία αυθεντική έλξη καλλιτεχνική. Μ' αρέσει δηλαδή να βλέπω τον Νίκο να αγκαλιάζει, ο τρόπος που αγκαλιάζει την κιθάρα, ο τρόπος που παίζει. Χάρηκα τόσο πολύ που μου είπε ότι με κάποια δικά μου τραγούδια θέλει να παίξει σόλο. Υπάρχουν, ξέρεις, μικρές ωραίες στιγμές που εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωνή του που είναι έτσι αισθησιακή, ερωτική, και μπλέκονται πάρα πολύ ωραία οι φωνές μας. Δηλαδή,
0: ταιριάξαμε
1: και σαν άνθρωποι, γιατί εγώ πρώτα από εκεί ξεκινάω, γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο η λέξη συνεργασία. Παίζεις κατά μόνας και τελείωσε το θέμα. Εδώ νομίζω ότι θα υπάρχει μία άλλη αύρα πάνω στη σκηνή και επειδή είμαστε τελώς αντίθετοι, νομίζω ότι θα γίνει όλο πολύ ωραίο. Έτσι ελπίζω δηλαδή.
0: Τώρα, αυτή την ενέργεια για την οποία μιλούμε όλοι, από πού την αντλείς, από πού έρχεται αυτή η
2: ενέργεια? Δεν λέει τα μυστικά της αυτό.
1: Υπάρχουν μυστικά. Όπως είπα και στον Νίκο, με είχε ξαναρωτήσει, είναι κατασκευαστικό. Δηλαδή,
0: είναι κατασκευαστικό. Ναι, είναι DNA.
1: Είναι DNA. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής γυναίκα, ανέβαινε, κατέβαινε τα βουνά. Ο πατέρας μου ήταν αθλητής και μετά ήταν, εντάξει, χειρουργός, αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Νομίζω όμως ότι έτσι γεννήθηκα, δηλαδή έπεσα στο βαρέλι.
0: Στη μαρμίτα.
1: Στη μαρμίτα μέσα. Αυτό το έχω ξαναπεί και στον Νίκο, μου αρέσει η ζωή, μου αρέσει η ενέργεια, μου αρέσει να είμαι με τον κόσμο, μου αρέσει το φως, τα σπορ. Δεν είμαι καθόλου του καναπέ, δεν μου αρέσει καθόλου να εφησυχάζω, παρά ελάχιστες στιγμές στη ζωή μου. Και αυτό είναι που λατρεύω στον Νίκο. Αυτό που δεν έχω εγώ, το έχει ο Νίκος. Δηλαδή, με καλμάρει. Και μετά βέβαια ξεσπάει η θύελα.
0: Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με αυτό το υπέροχο ντουέτο, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το ερμηνεύουν οι Άλκηστοι και ο Νίκος μαζί. Πάμε.

Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον κύριο Νίκο Πορτοκάλογλου σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM και τους φιλοξενούμε γιατί ξεκινά μια υπέροχη συνεργασία τους, μια σειρά συναυλιών για την οποία θα μας μιλήσουν αναλυτικά σε λίγο. Θέλουμε να μας δώσετε πρόγραμμα, να ξέρουμε πού θα σας βρούμε το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ γίνεται το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνεται πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311.

0: Λοιπόν, πριν πάω σε άλλα ερωτήματα, δώστε μου μια εικόνα για το πρόγραμμα των συναυλιών. Πότε ξεκινάτε?
1: Οι συναυλίες ξεκινάνε από την Κύπρο, αρχές του Ιουνίου, και η πρώτη στην Ελλάδα είναι 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Και από εκεί θα εξαπλωθούμε σε 35 περίπου πόλεις και νησιά.
0: Α, θα κάνετε πολύ μεγάλη περιοδία.
1: Ναι, μεγάλη περιοδία.
0: 35 πόλεις και νησιά. Και θα τελειώσει το πρόγραμμα πότε?
1: Νίκο?
0: Σεπτέμβριο.
2: Σεπτέμβριο, ναι.
0: Μεγάλη περιοδία, πολύ μεγάλη.
2: Μεγάλη, ναι, ναι, ναι. Κάνουμε προπόνηση από τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι του άλλου που έχετε ζηλέψει καλλιτεχνικά. Αν υπάρχει ένα τραγούδι του Νίκου που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ. Και Νίκου
1: πολλά.
0: Ένα δικό της που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ.
1: Πολλά. Καταρχήν θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι καθ' όλη τη διάρκεια των live που έχω κάνει στη ζωή μου, πάντα υπήρχαν τραγούδια του Νίκου μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μέσα στο πρόγραμμα.
1: Αλλά είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχω ζηλέψει. Τώρα θα πω ένα που μου έρχεται στο αμέσως. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω. Όλα αυτά.
2: Σε εκφράζει δηλαδή αυτό?
1: Με εκφράζει, ναι. Μια άλλη εποχή.
0: Είναι τρολάρι.
1: Ντρέπεσαι λίγο. Για να δω τι θα πεις εσύ τώρα.
0: Ποιο θα θέλεις?
2: Συγγνώμη, πρέπει να πω εγώ.
0: Για να δούμε και εμείς τι εκφράζει εσένα.
2: Βεβαίως. Δεν θα αποκαλύψω ποιο τραγούδι λέει εντελώς μόνη της δικό μου στις συναυλίες. Άστο από το δύο κόσμο στις συναυλίες. Εγώ έχω ζηλέψει διάφορα. Καλά, από την πρώτη δουλειά που την αγάπησα πραγματικά, με το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, πολλά τραγούδια από εκείνο το δίσκο. Ένα τραγούδι που ζηλεύω και θα ήθελα να το λέω στις συναυλίες αλλά δεν με αφήνει, είναι ο Άγγελός μου.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Αυτά μου αρέσουν.
0: Δηλαδή, εσύ δεν τον αφήνεις εκείνος να ντρέπεται?
1: Για συνέχισε. Πώς θα φύγουμε από το Real FM?
0: Οι πρώτες ρογμές στη συνεργασία.
1: Τον αγαπώ.
2: Χαίρεσαι που αποκαλύπτεις τις πρώτες ρογμές?
0: γιατί περιμένω με μεγάλη χαρά τη συναυλία σας και επομένως δεν χαίρομαι.
1: Για ολοκλήρωση, τι θες να πεις λοιπόν?
2: Τι, το είπα.
1: Όχι, δεν είπες.
0: Τον Άγγελο.
1: Τον Άγγελο, δεν τον άκουσα.
0: Τώρα, τη σκηνή, και ξεκινώ από σένα, Νίκο. Πόσο διαφορετικά τη νιώθεις σήμερα, μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, σε σχέση με τα πρώτα χρόνια?
2: Τη σκηνή,
0: τι έχει αλλάξει, τη συναυλία, το πώς αισθάνεσαι?
2: Καλά, τα πρώτα χρόνια για μένα η σκηνή ήταν εφιάλτης.
0: Εφιάλτης,
2: ναι. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα...
0: Σου δημιουργούσε άγχος.
2: Τρομακτικό. Ξεκίνησα με τον... Ο έρωτάς μου ήταν το γράψιμο. Το να γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε, που να αισθανθώ ότι... ότι με εκφράζει μεν, αλλά ότι μπορεί να αγγίξει και άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν το μεγάλο μου, πώς να το πω, το όνειρό μου. Το να βγω να το τραγουδήσω το τραγούδι στη σκηνή ήταν λίγο αναγκαίο κακό για μένα στην αρχή. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ποιος θα το... πρέπει να βγω και να το πω κιόλας.
0: Τώρα το χαίρεσαι όμως. Πολύ περισσότερο από ότι τότε.
2: Περάσανε χρόνια για να αρχίσω να... τώρα είναι η καλύτερη μου στιγμή, η σκηνή. Πάντα έχω ένα track πριν βγω, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι.
0: Άλκηστε.
1: Για μένα η σκηνή είναι ένας ιερός τόπος, έτσι το αντιλαμβάνομαι, όπου εξαγνίζεσαι μέσα από τη μουσική, μέσα από τα τραγούδια. Μπορώ να την παρομοιάσω σαν μια υπέροχη αμμουδιά. Μπορώ να την παρομοιάσω επίσης σαν να χορεύεις και στα κάρβουνα πάνω.
0: Αυτή την εντύπωση μας τη δίνεις συχνά.
1: Έχει,
0: με την ενέργειά σου.
1: Έχει αλλαγές. Αλλά για μένα είναι, πατάς το πόδι σου πάνω στη σκηνή και τα ξεχνάς όλα. Και θυμάμαι ότι πάντα είχα τη λαχτάρα, η οποία με τα χρόνια αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί, να πατήσω το πόδι μου, να εκφραστώ και να συμπαρασύρω μαζί μου και τον κόσμο που θέλει να ακούσει, θέλει να σιγοψιθυρίσει, θέλει να ονειρευτεί μαζί μου, θέλει να ταξιδέψει. Είναι για μένα ευλογημένο σημείο η οποιαδήποτε σκηνή του κόσμου.
0: Και στην πορεία των ετών άλλαξε κάτι?
1: Όχι, έχει μεταλλαχθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η λαχτάρα αυτή που είπα πριν από λίγο έχει δεκαπλασιαστεί.
0: Έχει γίνει μεγαλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό είναι αυτό.
1: Είναι τρομερό.
0: Είναι αυτό που λέει ο στίχος του Πορτοκάλου.
2: Δεν ξεδιψάσαμε.
0: Ότι φτάσαμε, αλλά δεν ξεδιψάσαμε.
1: Και δεν χορτάσαμε.
0: Και δεν χορτάσαμε.
1: Δεν χορταίνεις, όχι.
0: Η σκηνή δίνει άλλο ύψος, άλλη δύναμη στον καλλιτέχνη. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που σε βλέπω να τραγουδάς άλκηστη, αισθάνομαι ότι δεν είσαι η άλκηστη που ξέρω. Δεν είσαι η άλκηστη με την οποία θα πιω τον καφέ μου ή θα φάω ένα μεσημέρι. Ότι είναι ένα πλάσμα που έρχεται από άλλο κόσμο. Αυτό.
2: Μα έτσι
0: απέναντι.
2: Είναι.
0: Έτσι νιώθω.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Να μου το έχουν πει πάρα πολύ, ότι είναι εντελώς κάτι εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από τη σκηνή προς τα κάτω, και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Πάρα πολλές φορές νιώθω ότι δεν πατάω. Ότι είμαι σαν να είμαι 5 πόντους πιο πάνω. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου.
0: Να κάνω ένα πεζό ερώτημα. Και θα το κάνω και στον Νίκο μετά. Ένα τραγούδι όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές. Εσύ έχεις τραγούδια από το ξεκίνημά σου, μεγάλες επιτυχίες, που αναγκαστικά, γιατί σου τις ζητάμε όλοι, τις λες και τις ξαναλες σε κάθε συναυλία, σε κάθε εμφάνιση. Όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές, μπορεί να εξακολουθεί να σε συγκινεί?
1: Βεβαίως.
0: Όπως την πρώτη φορά?
1: Βεβαίως. Γιατί
0: πώς γίνεται αυτό?
1: Η κάθε φορά.
0: Δεν σε έχει κουράσει, δεν έχεις μπουχτίσει να λες το ίδιο τραγούδι χιλιάδες φορές?
1: Γιατί
0: πεζό ερώτημα.
1: Όχι, είναι ανθρώπινο και λογικό.
0: Απορία.
1: Όχι, εμένα προσωπικά δεν με κουράζει καθόλου, γιατί αλλάζει ο τόπος που το λες, αλλάζει η προσωπική εμπειρία που το λες, χρόνο με το χρόνο, και πάντα βρίσκεις κάτι να βάλεις.
0: Νοηματοδοτείται αλλιώς,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Βέβαια. Αλλιώς έλεγα το 85 κυκλοφορώ και οπλοφορώ γιατί ποτέ να σε αποκτήσω δεν μπορώ, και αλλιώς θα πω τώρα τράβα σκανδάλι. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Είναι θέμα μεγαλώματος, με την καλή έννοια. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έχω βαρεθεί τα τραγούδια. Βέβαια, επειδή κάθε χρόνο σχεδόν συμπληρώνονται κι άλλα κι άλλα κι άλλα, αναγκαστικά κάποια μένουν στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς. Και έτσι.
0: Νίκο.
2: Ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που λένε ότι έχω βαρεθεί να λέω τις επιτυχίες μου και θέλω να λέω μόνο τα πιο κρυφά κομμάτια μου, τα οποία αγαπάω και τα θεωρώ σπουδαιότερα κτλ. Μου φαίνεται μπαρούφα αυτό, μου φαίνεται ψέμα μάλλον. Είδα, ας πούμε, τους Rolling Stones εδώ σε αυτή την τρομερή συναυλία το 98 και ξεκινήσαμε με το Satisfaction. Και παίξανε όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Πραγματικά αυτό που λέει η Άλκηστης, ότι το τραγούδι, το καλό τραγούδι, που δεν είναι τυχαίο που το αγαπάει ακόμα ο κόσμος μετά από 40 χρόνια, κάτι έχει αυτό το τραγούδι που δεν το έχουν τα άλλα, που έχουν κάπως μείνει στην άκρη. Αυτό το τραγούδι δεν το βαριέσαι κι εσύ. Γιατί κάθε φορά που το... βέβαια, φροντίζουμε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά... έχω την ανάγκη πολύ συχνά να αλλάζω μορφή στα τραγούδια μου.
0: Να τα πειράζω,
2: να τα παίζω με λίγο διαφορετικό ρυθμό. Ένα πολύ ηλεκτρικό τραγούδι να το παίζω με ακουστικά όργανα. Δηλαδή να αποκαλύπτω κάθε φορά και σε μένα τον ίδιο, αλλά και στον κόσμο, μια άλλη πλευρά του τραγουδιού. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε και φέτος.
0: Τι σε εμπνέει περισσότερο σήμερα για να γράψεις ένα τραγούδι σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Από πού αντλείς έμπνευση? Από τις ζωές των άλλων, από τη δική σου ζωή,
2: πάντα,
0: και από εδώ και από εκεί.
2: Ναι, πάντα παίζαν όλα ρόλο.
0: Όλα.
2: Δηλαδή το βασικό εργαλείο για να γράφεις, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι...
0: Ναι, παιδί μου, ένας άνθρωπος στη δική μας ηλικία, της δικής μας γενιάς, δεν ερωτεύεται όπως ερωτευόμασταν,
2: ναι,
0: στα 20 ή στα 30.
2: Και είναι...
0: Θέλω να πω, πώς γράφεις.
1: Και τι ξέρεις.
0: Ναι,
1: γι' αυτό δεν ερωτεύεται.
0: Ναι, ναι. Αλλά πώς γράφεις ένα ερωτικό τραγούδι σήμερα.
2: Με διαφορετικό τρόπο.
0: Με διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι, αν είσαι ειλικρινής. Αλλιώς προσπαθείς να μιμηθείς τον τρόπο που έγραφες στα 25 σου, γιατί είχε επιτυχία, αλλά το θεωρώ ψεύτικο και ανούσιο τελικά. Εξακολουθούν να με εμπνέουν οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους, και πάντα το εργαλείο μου, το βασικό, είναι τα δικά μου βιώματα και τα δικά μου συναισθήματα.
0: Τώρα θέλω και τους δυο να ρωτήσω, ξεκινώ από τον Νίκο αυτή τη φορά, πώς νιώθετε όταν βλέπετε νέα παιδιά, πιτσιρίκια, να τραγουδάνε τα τραγούδια σας. Όταν βλέπεις, ας πούμε, 17χρονα και 18χρονα παιδιά να τραγουδάνε τους στίχους σου. Τι συνέστημα, πρέπει να είναι φοβερή δικαίωση αυτή για να καλλιτέχνει.
2: Συγκίνηση, υπερηφάνεια. Εγώ το έχω ζήσει και πολύ έντονα αυτό, γιατί έχω κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία. Και πολύ συχνά.
0: Και έχουμε και μηνύματα από μουσικά σχολεία.
2: Αλήθεια.
0: Που πήγες, ναι.
2: Α, που πήγα τώρα. Ναι, ναι. Τώρα κάναμε ένα, να το πω πολύ γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Ήταν μια πρόταση της UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, για την ψυχική υγεία των εφήβων. Και η ιδέα ήταν, επειδή εγώ είχα κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία, να πηγαίνω σε μουσικά σχολεία σε διάφορες πόλεις και να φτιάχνω μαζί με τα παιδιά ένα τραγούδι. Μέσα από τα βιώματά τους, από τους δικούς τους στίχους δηλαδή, με τη δικιά μου καθοδήγηση και επεξεργασία, και φτιάξαμε ένα τραγούδι σε κάθε πόλη, τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια συναυλία τώρα στις 30 Μαΐου στο Δίο Αθηνών. Καταπληκτική εμπειρία. Και το έχω ζήσει αυτό, γιατί σε πολλές συναυλίες μου, αυτό που με ρώτησες, έχω χοροδίες από μουσικά σχολεία, όπου τους ακούω τα παιδιά, ας πούμε, τους εφήβους, να τραγουδάνε το αυτό που είπε η Άλκης, ας πούμε, τα είχα όλα μια φορά, ή το μετρώ τα κύματα, ή το τα καράβια μου καίω, δεν θα πάω πουθενά. Είναι συγκλονιστικό συνέστημα.
0: Άλκησε.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, και για μένα είναι εκπληκτική στιγμή να βλέπεις νέα παιδιά να ταυτίζονται με κάποια τραγούδια, αλλά εγώ βλέπω και μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή για μένα η πιο συγκινητική στιγμή, μπορώ να πω στα 50 χρόνια που είμαι στο τραγούδι, είναι όταν πήγα στα βάθη της Κένυας σε ένα ορφανοτροφείο με μικρά παιδιά που είχαν μάθει στα ελληνικά τον Άγγελο και τη σωτηρία της ψυχής. Και έβλεπε σε άπτες τα ελληνικά να τραγουδούν παιδιά 5 χρονών, 6, 7. Νομίζω ότι το κλάμα το δικό μου, των ανθρώπων που ήμασταν μαζί, ήταν από τα βάθη της ψυχής, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν πιτσιρίκια, μωρά, 6 χρονών, τώρα 7, να βλέπεις τώρα το παιδάκι αυτό να σου λέει στα ελληνικά απ' έξω τα λόγια αυτά, ήταν και η στιγμή και ο τρόπος. Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά, μου αρέσει να συναλλάσσομαι με παιδάκια, και πέρυσι είχα κάνει και μία μικρή συναυλία με παιδάκια 5 χρονών, 4 χρονών, και ήταν αστείο να βλέπεις τώρα να λένε τα παιδάκια αυτά, δεν χωρίζουν όμως, έτσι η ζωή, τι έχεις προλάβει εσύ να ζήσεις.
0: Τι τραγουδάς τώρα, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και διεισδυτικό το να βλέπεις όχι απλώς τη νέα γενιά 15-17 χρόνων, αλλά να βλέπεις παιδιά 6-7-8 χρόνων που δεν φτάνουν καν στη σκηνή με τα χεράκια. Σηκώνουν για να πιάσουν, να ανεβάσουν το κεφαλάκι τους, να δουν τι γίνεται. Είναι αυτό που λέει και ο Νίκος, ότι αν ένα τραγούδι αγαπηθεί, θα αγαπηθεί από όλες τις γενιές.

0: μακριά. Κλείνουμε. Τι θέλετε να πάρει ο κόσμος από αυτές τις συναυλίες φεύγοντας? Τι θέλετε να έχει πάρει μαζί του στις αποσκευές του? Άλκιστη.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που θέλουμε και οι δύο, και το έχουμε διαπιστώσει και από όλο αυτό το διάστημα που είμαστε πάρα πολλές ώρες μαζί με τον Νίκο και σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας, να αισθανθούν αυτά που έχουμε αισθανθεί και εμείς ακόμα από τα σπάργανα του προγράμματος, να αισθανθούν την αλήθεια μας, να αισθανθούν ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ότι είμαστε πέρα ως πέρα αληθινοί, να αισθανθούν και το παιχνίδι που θα κάνουμε με τον Νίκο, γιατί θα γίνει μεγάλο παιχνίδι.
0: Καλά είπα εγώ, ότι βλέπω την αταξία στα μάτια σας.
1: Μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι, και να φύγουν με ένα συνέστημα όμορφο, ένα συνέστημα που θα τους ταξιδεύει για καιρό, όχι μόνο την ώρα της συναυλίας, αλλά και πιο μετά. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η ουσία αυτής της συνεργασίας.
0: Νίκο.
2: Αυτό, να φύγει ο κόσμος με ένα χαμόγελο, με την αίσθηση ότι βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε,
1: τραγουδήσαμε,
2: συντονιστήκαμε, τραγουδήσαμε όλοι. Είναι η συναυλία, όπως έλεγε η Άλκιστης πριν, για τα αισθήματά της που έχει πάνω στη σκηνή. Είναι ένα... Θα πω, μια ερωτική πράξη με πάρα πολύ κόσμο. Που ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Έτσι, υπάρχουν και φορές που μπορεί να μην συμβεί. Βέβαια, εμείς τώρα που είμαστε παλιές καραβάνες, δεν το αφήνουμε να περάσει με τίποτα. Ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, και με μείον 10 βαθμούς
0: θα δώσετε ψυχή.
2: Ναι, θα δεν θα το αφήσουμε
0: για
2: να
0: απογειωθεί,
2: να συμβεί
0: το συνέστημα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία, πραγματικά.
0: Πότε είπαμε είναι θέατρο βράχων?
1: 15 Ιουνίου
2: είναι
1: στο θέατρο
2: βράχους.
1: Ξεκινάμε από
2: τους
1: βράχους.
2: Και 17, αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσουν οι συνεργάτες μας, είναι στο θέατρο Γης
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ξεκινάτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θέατρο βράχων.
2: Ναι, αλλά μέσα στον Ιούνιο υπάρχουν άλλες 8 συναυλίες.
1: Και μάλιστα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
2: Βόλος,
1: όποιος ενδιαφέρεται να μπει στο Facebook να δει τις ημερομηνίες και τις πόλεις. Είναι πολλές, Νίκο μου.
0: Ναι, 15 Αθήνα, 17 Θεσσαλονίκη. Το λέω γιατί μας ακούν και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Και σε δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε, παιδιά, στο Facebook να δείτε το πρόγραμμα των συναυλιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί μου και μου φτιάξατε τη διάθεση. Με βοηθήσατε να ξεφύγω από την πολιτική που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα φέρνει και αρκετή πίκρα μαζί της, και να μπω στον υπέροχο και μαγικό κόσμο των τραγουδιών σας που μας δίνουν μόνο χαρά.
1: Σε περιμένουμε.
0: Θα έρθω. Θα έρθω.
1: Εντάξει,
0: Κρίστη, θα πάμε.
1: Καλή αντάμωση.
0: Καλή συνέχεια σε όλους σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.